να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο σκάφος, στάθηκε τυχερή, καθώς εντοπίστηκε και διασώθηκε εγκαίρως από έναν ιδιώτη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια βρέθηκε πρώτος ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης 42χρονων, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα. Και οι δύο, πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους μέσω των συνηγόρων τους, παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα. Η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών, προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας μάλιστα και σχετική επιστολή που τη δεσμεύει χωρίς να μπορεί να αλλάξει γνώμη. Το αίτημα αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών. Μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη, που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος, συγκατηγορούμενός τους, έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στο μεταξύ, εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων. Με αυτά τα λόγια, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε χθες το βράδυ την πρόθεσή της να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία του κόμματος μετά τον Παύλο Πολάκη. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΔ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 καταναλωτές σε περιοχή της Ευκαρπίας και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται επί της οδού Αγίου Νικολάου. Διακοπή ρεύματος επίσης θα σημειωθεί από τις 8 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Πανόραμα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού και Γρεβενών. Στον τελικό του Μουντιάλ προκρίθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας εύκολα με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Τέξας. Πλέον η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε και πρωταθλήτρια Ευρώπης στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι για την κορυφή του κόσμου την Κυριακή στις 10 το βράδυ, με αντίπαλο την νικήτρια του αποψινού δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM100, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στις 6 και 13 πρώτα λεπτά πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ανατολή του Ηλίους, η Δύση στις 20 και 48 το βράδυ. Σήμερα 15 του μηνός γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Όσοι ακούνε σε αυτά τα ονόματα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, ασθενείς, τις θερμές ώρες της μέρας νότιοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης δείχνει 25 βαθμούς. Ήσυχα τα πράγματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, για να δούμε λίγο και την εικόνα στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση όπως γίνεται καθημερινά αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κίνηση από δυτικά προς ανατολικά από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, χωρίς να υπάρχουν για την ώρα τουλάχιστον σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα. Αρχίζει λίγο και κοκκινίζει ο δρόμος λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ίδιο ρεύμα, στην ίδια κατεύθυνση. Και λίγο πιο κάτω, μετά τον κόμβο του Πανοράματος, με κατεύθυνση προς τον ΚΑΠΑ 12. Αρχίζει κίνηση σιγά σιγά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού, επίσης έχουμε κίνηση. Οι υπόλοιποι δρόμοι για την ώρα παραμένουν χωρίς προβλήματα. Από χθες δυστυχώς έχουμε την υπόθεση με τον 69χρονο άνδρα στον ποταμό Επανομής, όπου συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού για τον εντοπισμό του, αγνοείται από χθες. Μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η γυναίκα του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο σκάφος, στάθηκε τυχερή, καθώς

Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα, θα μείνουν καταναλωτές σε περιοχή της Ευκαρπίας. Και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται επί της οδού Αγίου Νικολάου, όπως επίσης οι δρόμοι που είναι στις οδούς Χολομόντα και Εσχύλου και σε όλες τις παρακείμενες και κάθετες οδούς. Επίσης, στο πανόραμα, διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνα, Ζάκα, Εμιλιανού και Γρεβενών. Εργασίες συντήρησης κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για εργασίες στο έρισμα της εσωτερικής περιφερειακής από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τμηματικά. Πολλές οι ειδήσεις που έρχονται και από την πολιτική επικαιρότητα. Ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέχρι και τις 8 περίπου θα είμαστε κοντά σας. Η πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, πρωινή ενημέρωση 16 λεπτά μετά τις 7. Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα. Πάμε λίγο να δούμε τις ειδήσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν προσωρινά μετά την απολογία τους και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι δύο συλληφθέντες βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στη δικαστική λειτουργό, οι δύο άντρες διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας, ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου 2 ώρες ο καθένας. Την ίδια ώρα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης χθες και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Westminster μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπου και εργαζόταν. Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, ωστότε η 46χρονη θα βρίσκεται υποκράτηση. Στην άλλη υπόθεση της τρομοκρατίας και της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία Νέστορα, χθες μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τη Βάγια Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται από την 1η Ιουλίου, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της.

Και να δώσουμε ακόμη μια χρηστική είδηση μετά τις διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ευκαρπίας και του Πανοράματος. Έχουμε μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Χωρίς νερό θα παραμείνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Βασιλίση Σόλγας και σε όλες τις παρακείμενες οδούς μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην οδό Άρη Βελουχιώτη, στους Αμπελόκηπους.

και να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Οι δρόμοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η περιφερειακή, η εικόνα της είναι όπως την προαναφέραμε και νωρίτερα, με κάποια προβλήματα στο ύψος της Νεάπολης και στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, από δυτικά προς ανατολικά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Μονής Λαζαριστών, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

στον διεθνή χώρο για να δούμε τι γίνεται και εκτός Ελλάδος. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις τα ξημερώματα με σκοπό την εξουδετέρωση αναδυόμενων απειλών, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Λίγο αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είχε στοχεύσει εχθρικά όπλα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση εναντίον ενός πλοίου του πολεμικού ναυτικού τους τραυματίστηκαν 4 στρατιωτικοί.

Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7.30 και ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Στους 36 αναμένεται να φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και έχουμε και την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για σήμερα υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκίης. Η Γενική Γραμματεία ενημερώνει όπως κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Εχθές είχαμε το απόγευμα εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Βασιλικών, στην ανατολική πλευρά της πόλης, γρήγορα όμως τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα Τετάρτη από τις 6 το πρωί μέχρι και τη Δύση του Ηλίου πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Από τον κόμβο της Λαχαναγοράς μέχρι και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τμηματικά. Στο σημείο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο σημείο. 2 λεπτά πριν από τις 7:30 θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Εδώ επανήλθαμε λοιπόν στην πρωινή ενημέρωση, 34 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην εμβληματική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, γράφει η εφημερίδα σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Η εφημερίδα Τα Νέα, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση για τα όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και επίσης οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα, είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Η απογευματινή 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμαίος. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα απογευματινή, οργανωμένη από 12 άτομα, η φωνική επίθεση στη Μαρφίν, το παζλ της τραγωδίας μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα. Η εφημερίδα των συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα Πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητικής Σύλλογης, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη της εφημερίδας, τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας ο Ελεύθερος Τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Να περάσουμε στην εφημερίδα Μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς. Ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γράφει η εφημερίδα το Μανιφέστο, για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.

Για να περάσουμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης, τροφή στη συγκατοίκηση για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, η ακρίβεια αλλάζει το χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Η εφημερίδα Κόντρα News αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές οι στάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Και η εφημερίδα Political, αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Πάμε να θυμηθούμε μαζί και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 15 Ιουλίου το 301 π.Χ. Μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλεση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών και τα γνωστά Ιουλιανά. Το 1974 σαν σήμερα ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει και διορίζεται νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Σαμσόν. 15 Ιουλίου 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, το σημερινό X. Το 2016 σαν σήμερα στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το 5ο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεση στη Μαρμαρίδα όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου, που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα καταστεί λίγες ώρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Φαν Ράιν, φλαμανδός ζωγράφος. Το 1943 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και το 1945 ο Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής Νότης Μαυρουδής. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου το 2015, πεθαίνει ο Βλαδίμηρος Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσ, των Ρώσων του Κιέβου, και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 πεθαίνει ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζιάνι Βερσάτζε.

Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στρέλεζε λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι.

στέκουν τα χαράτε. Όχι λογικού στην τρέλα. Στα πάρτι. Στη δράση. Στη βράση. Στη σάμπα. Στο τζάμπα. Στη ρέγγε. Στη δύσκολο. Στους μαύρους. Στους γάμπρους. Στους αναλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι. Και σφίφτους λέμε ναι. Σμαλιάδες λέμε ναι. Ξουροκάδες λέμε ναι. Στα μαγκάκια λέμε ναι. Στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα. Όχι και στην εξαρτήση. Όχι λέμε στην πρέζα. Όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι. Στα κόλλοπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάς

ξάπλα, στη ξάπλα, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδεια σύλληψη. Στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες λέμε ναι.

τους φλάκες όχι σκάσου στα τσακάλια λέμε ναι και σέτσι λέμε ναι τζαζίστες λέμε ναι σμπλουζίστες λέμε.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από χθες συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Επιχειρήθηκε αυτό και χθες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δεν υπήρξε κάτι από τις εναέριες έρευνες. Και σήμερα αναμένεται να απογειωθεί, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για τον 69χρονο. Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πλέον είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Θέλει αρκετή υπομονή από τους οδηγούς. Όσοι μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση, καλό θα ήταν να το κάνετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τον Άγιο Παύλο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα από δυτικά προς ανατολικά. Έχει κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι την Μπότσαρη. Σιγά σιγά αρχίζει, γεμίζει και η Τσιμισκή. Με κάποιες καθυστερήσεις στη Μανώλη Ανδρώνικου. Με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι και η οδός Λαγκαδά είναι φορτωμένη. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 7 με την πρωινή ενημέρωση. Στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο σκάφος, στάθηκε τυχερή, καθώς εντοπίστηκε και διασώθηκε εγκαίρως από έναν ιδιώτη. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια βρέθηκε πρώτος ο 42χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης 42 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα. Και οι δύο κατηγορούμενοι, πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους μέσω των συνηγόρων τους, παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα. Η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν, οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών, προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας μάλιστα και σχετική επιστολή που τη δεσμεύει, χωρίς να μπορεί να αλλάξει γνώμη. Το αίτημα αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών. Μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Εξιτήριο αναμένεται στο μεταξύ να λάβει σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρυυσης αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Σε συνέντευξή του, που μεταδόθηκε σε εκπομπή του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
2: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπα-Νικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Οδηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μόλις ξεκινήσαμε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε.

μυθείς και με ανοιχτό παράθυρο, δεν χρειάζεται να έχεις κλιματιστικό. Υπάρχει ένα αεράκι, παρόλα αυτά η θερμοκρασία σήμερα θα είναι σε υψηλά επίπεδα και σήμερα θα φτάσουμε μέχρι τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα για όσους έχετε ήδη ξεκινήσει τη μέρα σας και κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μέχρι και 35 θα δείξει το θερμόμετρο αύριο Πέμπτη. Την Παρασκευή επίσης θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς κι άλλο η θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να δείχνει 36-37 βαθμούς Κελσίου. Έχω δει επίσης πολύ κόσμο, εχθές είχα την ευκαιρία λίγο το απόγευμα να κυκλοφορήσω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχω δει κόσμο να μπαινοβγαίνει στα καταστήματα, συγκρατημένοι βεβαίως ό,τι αφορά τις αγορές τους ή Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι ότι κάνουν την έρευνα της αγοράς τους, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, και θα φτάσουν μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου. Περιμένουν και οι επαγγελματίες, οι καταστηματάρχες, οι έμποροι, έτσι μία ανάσα. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Στη μία, αν δεν κάνω λάθος, αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να εκλέξει γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, και αν ακούγεται έτσι μία τετριμένη και θεσμική διαδικασία για να καλυφθεί μια θέση την οποία, από την οποία αποχώρησε ο Διονύσης Καλαματιανός στα προηγούμενα 24 ώρα. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι και τόσο απλή διαδικασία. Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα από χθες μετρά τρεις νέες αποχωρήσεις. Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αναφέρομαι στον κύριο Παναγιωτόπουλο, αναφέρομαι στον κύριο Ψυχογιό και στον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, έκαναν γνωστό χθες, διαδοχικές μάλιστα ήταν οι ανεξαρτοποίησεις, ότι δεν παραμένουν άλλο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αριθμεί 20 βουλευτές. Φανταστείτε ότι το 2023, όταν είχαμε εκλογές, είχαν εκλεγεί 47 και έχει χάσει μέσα σε 3 χρόνια την μισή του και πλέον κοινοβουλευτική δύναμη. Επικρατέστερος για την θέση του γραμματέα, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο Θεσσαλονικιός βουλευτός, ο οποίος επέστρεψε στη Βουλή μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου και την αποχώρησή της από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Και γιατί λέω ότι έτσι είναι λίγο μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, γιατί ουσιαστικά μετά την εκλογή γραμματέα θα ανάψει και το πράσινο φως ώστε να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κριτικός Παύλος Πολάκης, και μετά την επανένταξή του φυσικά ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και η Ρένα Δούρου άνοιξε χθες τα χαρτιά της. Σε συνέντευξή της είπε ότι δέχεται εισηγήσεις από τους συντρόφους της προκειμένου να βγει μπροστά και δεν μπορεί να αρνηθεί αυτές τις εισηγήσεις. Και όλα αυτά βέβαια ενώ περιμένουμε και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ιούλιος του 2026, θυμάμαι ότι Ιούλιος του 2023 ήταν όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας από πρόεδρος του κόμματος, και τότε ψάχναν τον οδικό χάρτη για την εκλογή του διαδόχου του. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα συνεχίζονται οι περιοδίες επίσης του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες είχε μία σύσκεψη με τους αρμόδιους των πολιτικών κύκλων της Χαριλάου Τρικούπη. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Χαριλάου Τρικούπη για την 90η ΔΕΘ, για την επικαιροποίηση του προγράμματος, το οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης από εδώ από την Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ελλάδα 2030. Αυτά λίγο πολύ
πολύ θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να σχολιάσουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε πώς κινείστε τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό βλέπω κάποια προβλήματα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εσείς λοιπόν που έχετε ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά της πόλης και οδηγείτε προς τα ανατολικά, να ξέρετε.

ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες λίγο πριν την Τριανδρία, εκεί στην έξοδο. Στην συνέχεια ο δρόμος ανοίγει. Στην Καραμανλή τώρα κινήσετε χωρίς προβλήματα, είναι καλή η κατάσταση στην Καραμανλή και στην Εγνατία επίσης. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες και μπουτιλιαρίσματα και κυρίως στο κέντρο της πόλης. Βασιλής Όλγας επίσης καταπράσινο στο χάρτη που έχω ανοίξει, φίλες και φίλοι, στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Μπαίνετε στην Τζιμισκή χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης τώρα προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και εκεί δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, έχουμε τις γνωστές μικροκαθυστερήσεις εξαιτίας των φαναριών στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκης από τις 12 όροφες μέχρι και την συμβολή της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης με την Εγνατία εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη. Καλή γενικά είναι η εικόνα της κίνησης στα 17 λεπτά μετά τις 8.

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Θοδωρή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνετε και για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσα από τα social media, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, όπως επίσης και από την σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, βρισκόμαστε στα μέσα του μήνα. Έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Η πόλη σιγά σιγά αδειάζει. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να παίρνει τις καλοκαιρινές τους άδειες ή εν πάση περιπτώσει κάνει την πρώτη φάση των διακοπών τους, γιατί αρκετοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν τον Αύγουστο. Να πούμε στα χρηστικά της ημέρας ότι έχουμε δύο διακοπές ρεύματος σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Στις 8 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα επιχειρήσεις και νοικοκυριά που βρίσκονται επί του οδού Αγίου Νικολάου, που και το τμήμα περικλείεται μεταξύ των οδών Χολομόντα και Εσχύλου, όπως επίσης και οι παρακείμενες κάθετες οδοί επί της Αγίου Νικολάου. Μέχρι και τις 12 θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Υπομονή, επίσης χωρίς ρεύμα. Έχουν μείνει από τις 8 το πρωί καταναλωτές στο Πανόραμα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Η διακοπή επηρεάζει όσους βρίσκονται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού Γρεβενών. Η αποκατάσταση τώρα της ηλεκτροδότησης στο Πανόραμα αναμένεται μετά τη μία. Αυτό πόνισε, είναι αρκετές οι ώρες που θα μείνετε χωρίς ρεύμα. Υπομονή, υπομονή και τη συμπαράστασή μας.

Προσοχή, σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Είναι οι περιοχές αυτές στην κατηγορία κινδύνου 3. Τι σημαίνει κατηγορία κινδύνου 3? Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτό αναφέρει ο χάρτης της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επομένως, άσκοπες μετακινήσεις και φυσικά ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού ή η χρήση μηχανημάτων, να είμαστε φιδωλοί σε όλα αυτά. Εννοείται ότι απαγορεύεται να πετάμε αναμένα τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, όπως επίσης οι αρχές μας λένε ότι απαγορεύεται και το κάπνισμα των μέση μελισσών, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι δεν μπήκε καλά για τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πυρκαγιές, μεγαλύτερες βέβαια αυτές στις διάφορες περιοχές του Ωραιοκάστρου. Είχαμε και την απώλεια ανθρώπων ζώων από τις φωτιές αυτές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσοχή. Αν τύχει να δούμε κάπου καπνό, να επικοινωνήσουμε απευθείας με την πυροσβεστική υπηρεσία να το αναφέρουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κήρυκος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 1965, έτσι για να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα, μονοπόλιο που από το 1864, για 99 δηλαδή ολόκληρα χρόνια, είχε η Φίξ. Σαν σήμερα και το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος φεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν. Σαν σήμερα και το 2006, δηλαδή 20 χρόνια πριν, θα σας πάω τώρα 20 χρόνια πριν για να δείτε ότι είναι σαν χθες. Τι αρχίζει να λειτουργεί? Αρχίζουν τα τιτιβίσματα, αρχίζει η λειτουργία του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, σημερινού X. Σαν σήμερα και το 1943 γεννιέται ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος πέθανε το 2017, το Φλεβάρι του 2017. Αναφέρομαι στον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και σαν σήμερα το 1980 γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπίδης, παγκόσμιος πρωτοπόρος του kickboxing, ο επωνομαζόμενος και Iron Mike.

στο 15. Και τι ωραίο, τι χαρακτηριστικό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Έτσι είναι, παιδιά. Αν κοιμηθούμε νωρίς, θα σηκωθούμε νωρίς, θα έχουμε διάβγεια, θα δράξουμε τη μέρα από το πρωί. Αν κοιμηθούμε αργά και σηκωνόμαστε στο παραπέντε, όλα πάνε στραβά.

Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γεωργία. Έτσι είναι, αν περάσει η τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Επομένως λίγο σφίγγουμε τα δόντια παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Έχουμε κουραστεί, είναι δύσκολο να δουλεύεις και να βλέπεις την ίδια ώρα οι φίλοι σου να κάνουν διακοπές σε κάποια παραλία, να βρίσκονται στα ελληνικά νησιά, να βρίσκονται κάπου στο εξωτερικό. Σφίγγουμε τα δόντια, περνάει η εβδομάδα, πάμε κάνουμε μια βουτιά, παίρνουμε μικρές ανάσες, επιστρέφουμε για να βγει αυτό το μικρό διάστημα μέχρι να φύγουμε και εμείς διακοπές.

Συνεχίζουμε χρηστικά. Έχουμε εργασίες συντήρησης κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Από τις 6 το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες. Από τα συνεργεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και τη Δύση του Ηλίου θα υπάρχουν συνεργεία τα οποία θα πραγματοποιούν αυτές τις εργασίες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πρόκειται για εργασίες που γίνονται στο αέρισμα της εσωτερικής περιφερειακής από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού. Θα υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανακατεύθυνση και τμηματικά. Έχει γίνει ήδη συνεννόηση με την τροχέα ώστε να εφαρμοστούν προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά τα μάτια μας 14 όσοι κυκλοφορούμε στον περιφερειακό στα συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο ψαρά, ο οποίος αγνοείται ανοιχτά του ποταμού της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Εχθές εξαφανίστηκε ο 69χρονος. Στις 10 το πρωί είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τη σύζυγό του. Το σκάφος το οποίο επέβαιναν ανετράπει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην επιχείρηση εντοπισμού τώρα έχει προσθεθεί και δίτης. Συνολικά επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ΕΟΔ και ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς. Αναμένεται να σηκωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού. Η γυναίκα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, διασώθηκε από ιδιώτη, ενώ όπως κατέθεσε στις αρχές, κολυμπούσε για ώρες μετά την ανατροπή της λέμβου. Σήμερα έχουμε και μια νέα συγκέντρωση η οποία προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικά πυρά. Οργανώσεις της αριστεράς και συλλογικότητες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα, απαιτώντας δικαιοσύνη για το θάνατο του 20χρονου.

Σήμερα αναμένεται να πάρει και εξιτήριο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος, η Αφροδίτη Νέστορα. Μετά από 2 εβδομάδες, εκτός απρόπτου, επιστρέφει σήμερα στο σπίτι της, αφήνει πίσω της στο νοσοκομείο Παπανικολάου, μετά από μια σκληρή δοκιμασία 2 εβδομάδων. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν με εγκάβματα στο 19% του σώματός της, κυρίως στα χέρια, τα πόδια και το αναπνευστικό. Μετά από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, αυτή την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα κόψει το νήμα της ζωής από τη μητέρα της, από την Βάγια Νέστορα, μόλις η γυναίκα κοιμότανε και άκουσε αυτές τις εκρήξεις, κατέβηκε κάτω να δει τι γίνεται και κάηκε από τις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στο σημείο. Η Αφροδίτη Νέστορα την προηγούμενη εβδομάδα με δική της πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη, έφυγε από το νοσοκομείο για κάποιες ώρες με ιδιωτικό ασθενοφόρο, προκειμένου να βρεθεί στην Κοζάνη στην κηδεία της μητέρας της. Τώρα, έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και γύρω από αυτό παραμένει από την πρώτη στιγμή της επίθεσης ισχυρή αστυνομική δύναμη, διασφαλίζοντας τον χώρο. Με την επιστροφή της πολιτεύτριας στην οικία της, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν κι άλλο, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία δημοσιογράφων και επισκεπτών. Παράλληλα με αυτό το κομμάτι υπάρχουν και εξελίξεις και στο δικαστικό μέτωπο. Χθες ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Στις κατηγορίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τρομοκρατική οργάνωση. Έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ ο τρίτος συγκατηγορούμενός τους, ένας 24χρονος, στο διομέρισμα του οποίου φέρεται να προετοιμάστηκε η επίθεση, έλαβε νέα προθεσμία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα. Οκτώμιση δείχνει το δικό μας το ρολόι. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Την καλημέρα μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

0: Έτσι, να μπούμε με ανεβασμένη διάθεση στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε 100% στον FM100, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, σήμερα είναι Τετάρτη, 15 του Ιούλη. Βέβαια, να πούμε ότι κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και διαφορετικά events στα οποία μπορείτε να συμμετέχετε. Έχουμε συναυλίες, έχουμε παραστάσεις. Για παράδειγμα, βλέπω σήμερα ότι θα έχουμε την θεατρική παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη. Παρουσιάζεται σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, το δημοσιογραφικό δράμα που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα, της πρώτης μεταπολίτευσης που κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Μπορείτε λοιπόν να πάτε να δείτε θέατρο και βέβαια έχουμε, όπως είπαμε, και σε εξέλιξη διάφορα φεστιβάλ τα οποία πραγματοποιούνται εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 9 και 4 η παράσταση για την οποία σας μιλώ. Τώρα, δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά τα οποία γίνονται στα κόμματα, στο πολιτικό σκηνικό, όλη αυτή η κινητικότητα θα μπορούσαν να εμπνεύσουν ενδεχομένως κάποιον σεναριογράφο για να γράψει και μια παράσταση. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του κυρίου Ζαχαρία Ζούπη, Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πολιτικά δρόμενα μας είναι λίγο ασυνήθιστα, κύριε Ζούπη, να πούμε. Υπάρχει μια πλήρη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Βλέπουμε βουλευτές να παρετούνται, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογα με την ώρα, δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν, τι θα γίνει με τις έδρες, ποιοι θα τους αναπληρώσουν. Ψάχνουν επιλαχόντες, αρνούνται οι επιλαχόντες γιατί θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς τα σχολιάζετε εσείς όλα αυτά?
1: Εγώ τα θεωρώ λίγο τραγελαφικά που μπορούν εν δυνάμει να οδηγήσουν απαξίωση του πολιτικού σκηνικού. Ήδη οι ανεξάρτητοι είχαν φτάσει να είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Με αυτούς που θα προσθεθούν αυτές τις μέρες, γιατί ακούγεται ότι θα φύγουν τουλάχιστον άλλοι 10, αν διαβάζω καλά και πληροφορούμε.
0: Ναι, ήδη εχθές μέσα σε μία μέρα είχαμε τρεις ανεξαρτητοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ψυχογιός. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει στην τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, πίσω και από το ΚΚΕ, και έχασε 27 βουλευτές σε διάστημα μόλις 3 ετών.
1: Ακριβώς. Στο σύνολο του, αν το δει κάποιος, τον έχει 40-50 βουλευτές οι οποίοι να έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι και οι οποίοι ουσιαστικά να περιμένουν τι θα γίνει με το μέλλον τους, δεν το θεωρώ και ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβαίνει, ανεξαρτήτως λόγου που συμβαίνει. Δεν έχει γίνει ποτέ στο πολιτικό σκηνικό. Στο τέλος οι πολίτες θα αναρωτιούνται αν στις εκλογές δώσουν το σταυρό τους σε μένα, για παράδειγμα, αν εγώ στις άλλες εκλογές θα έχω περάσει και από άλλα δύο κόμματα μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα, βέβαια είναι ενδεικτικό της ρευστότητας και κυρίως της ρευστότητας που υπήρξε στο χώρο της κεντροαριστεράς και όλη αυτή την πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως τιμητικό για την πολιτική ζωή.
0: Βέβαια, έτσι, ένα ρευστό σκηνικό υπάρχει και σε ό,τι αφορά και το κυβερνητικό στρατόπεδο. Θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα ξαναβρίσκεται σε περιοδεία. Θα πάει στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα περιοδεύσει ο Πρωθυπουργός, θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς, θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές και Ήλια και στη 1:30 θα επισκεφθεί και εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου της Χαλκίδας. Και την ίδια ώρα επανέρχονται αυτά τα σενάρια, κύριε Ζούπη, τα οποία θέλουν την κυβέρνηση να σκέφτεται να στήσει κάλπες το φθινόπωρο. Χθες και ο κύριος Κακλαμάνης έδωσε μια συνέντευξη, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος μίλησε για αυτή την τοξικότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι ενδεχομένως πρόωρες κάλπες, μέσα σε άκρες αυτό είπε ο πρόεδρος της Βουλής, μπορεί να δώσουν μια λύση σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που αιμονικά λένε ότι αν δεν υπάρξει κάποιος ειδικός λόγος, Και ο ειδικός λόγος, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι η πρόβλεψη ενός πολύ βαριού οικονομικά χειμώνα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κανένα λόγο, λέω ταπεινά την άποψή μου, να πάει σε πρόωρες εκλογές. Αυτό που παρακολουθούμε, υπάρχει μια υπερκινητικότητα του ίδιου, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ειδικά σε κάποιους τομείς, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι το αναμενόμενο, γιατί η Νέα Δημοκρατία και στο δεύτερο κύκλο δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση και των δύο νέων κομμάτων βρίσκεται στο 29-30, ο μέσος όρος είναι στο 29,6-7. Λοιπόν, πρέπει να ανεβάσει πολλές στροφές για να μπορέσει να πει ότι φτάνει το στόχο της αυτοδυναμίας, που μπορεί να αρκεί και ένα 37, αλλά το 37 θέλει άλλες 7 μονάδες, δεν είναι λίγο. Εγώ δηλαδή σε αυτό βλέπω την προσπάθεια συσπήρωσης Νέας Δημοκρατίας, και να έχετε υπόψη, επειδή δεν είδαμε θεαματικές ανόδους, κύριε, βλέπουμε σημαντικό τσίμπημα στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως σε αυτό που λέμε συνοχή, δηλαδή αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Συχνά στους οπαδούς όλων των κομμάτων κάνουμε την εξής απλή ερώτηση: θα ψηφίσετε σίγουρα το κόμμα που έχετε δηλώσει στην πρόθεση ψήφου ή μπορεί και μέχρι τις εκλογές να αλλάξει? Σημαντικά ποσοστά σε κόμματα λένε μπορεί και να αλλάξει. Στη Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει, δηλαδή αυτό που λέμε το μπετόν.
0: Κύριε Ζούπη,
1: Νέα Δημοκρατία είναι πιο βέβαιη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν εσείς τελειώσατε με τις δημοσκοπήσεις ή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, πριν τα μπάνια του λαού, σκοπεύετε να κάνετε κι άλλη μέτρηση, γιατί σταματάνε και οι μετρήσεις εφόσον ο κόσμος φεύγει. Βλέπουμε όμως ότι στις περισσότερες μετρήσεις και στις δικές σας αλλά και στον άλλων εταιριών παγιώνεται μια κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο που είναι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το ΠΑΣΟΚ παίζει μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης θέσης. Εναλλάσσεται ανάλογα με την εταιρεία και τη μέτρηση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να αλλάξει αυτή η εικόνα?
1: Κοίταξε, θα ήταν δύσκολο ένας δημοσκόπος να πει καθίστε να το δούμε, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά στο 17%.
0: Ναι.
1: Στις πρώτες μετρήσεις ήταν περίπου στο 15-15, εμείς τώρα βρίσκεται στο 16,5-17, κάποιος το δίνει και λίγο παραπάνω. Είχε μια σημαντική εμφάνιση, περνάει στη δεύτερη θέση, έχει 6-7 μονάδες διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ και το κύριο είναι ότι ενώ η Ελλάς δείχνει μια δυναμική ακόμα, δεν φαίνεται να έχει εξατμιστεί από έναν ενθουσιασμό. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει στάσιμο, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή όλων των μετρήσεων είναι γύρω στο 11%. Δείχνει δύσκολο να αναταχθεί, να πει ότι εγώ μειώνω έστω σημαντικά τη διαφορά. Αυτό με κάνει σκεπτικό και καταλήγω μάλλον ότι αν δεν γίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα, πράγματι καθιερώνεται ένα δίπολο. Δεν θα το έλεγα δικοματισμό, γιατί όπως είπατε και ο ίδιος του 30-17.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Δεν το λες και απειλή, ας πούμε, που έρχεται για ανατροπή, έτσι δεν είναι? Δημιουργεί ωστόσο μια νέα κατάσταση. Άρα,
0: ο παράγοντας προγράμματα και προτάσεις θεωρείται ότι θα παίξει ρόλο, θα καθορίσει την ψήφο του κόσμου όταν θα οδηγηθεί στο παραβάν? Γιατί μεγάλη συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο έχουν προοπτική αυτά τα προγράμματα, για το κατά πόσο είναι κοστολογημένα. Είδαμε και μια σύγκρουση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, και μέχρι στιγμής από τα υπόλοιπα κόμματα αναμένουμε.
1: Κοιτάξτε, να σας απαντήσω ότι οι πολίτες θα πάρουν 15 προγράμματα κομμάτων, για παράδειγμα, θα τα μελετήσουν και θα καταλήξουν? Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Ωστόσο, υπάρχει μια πιο απαιτητική κοινή γνώμη, επειδή και από το καιρό των μνημονίων και μετά διάφορες προσδοκίες ανέβηκαν και διαψεύστηκαν. Και εννοώ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ και από πράγματα που περίμεναν κοινωνικές κατηγορίες και πολιτικές κατηγορίες και από την κυβέρνηση σε άλλο επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα παρακολουθούν, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο το 2026 το θα το κάνω με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως το λέγαμε. Καταλαβαίνουν, νομίζω ότι αξιολογούν την αξιοπιστία των δεσμεύσεων. Καταλαβαίνω ότι είναι εύκολο κάποιος να πει δίνω 13, δίνω 14, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Και γι' αυτό βλέπετε και τον κύριο Τσίπρα, και εκτός από την επανάληψη κάποιων συνθημάτων παλιών, ας πούμε, η φορολόγηση των μερισμάτων, μια επαναφορά του θέματος της ΔΕΗ, η οποία είναι πολύ γενική, ουσιαστικά ο ίδιος στο κύριο Σρόιτερ συνέντευξη είπε ότι περιμένετε να δείτε το πρόγραμμά μας στο σύνολό του
0: το Σεπτέμβρη στην έκθεση και μετά θα το αξιολογήσετε.
1: Και μετά θα το αξιολογήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίξουν ένα ρόλο, κύριε, βέβαια θα παίξει το θέμα της αξιοπιστίας που θα κατακτήσει ο καθένας. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός έχει τα σύν του και τα πλήν του και το κάθε κόμμα. Και δεύτερο, το κλίμα θα κυριαρχήσει ότι θέλουμε μια σταθερότητα ή ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση. Αυτό
0: κύριε
1: δούμε,
0: Ζουπή, κάτι τελευταίο, επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται και παίρνουν θέση και τα κυβερνητικά στελέχη. Προχθές ο κύριος Γεωργιάδης έτσι χαρακτήρισε εν δυνάμει συνομιλητή για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, αν κάνει κόμμα. Το κλίμα σχετικά με το ενδεχόμενο ο πρώην Πρωθυπουργός να πατήσει το κουμπί και να ανακοινώσει το κόμμα του, πώς διαμορφώνεται? Όσο δεν το ανακοινώνει, θεωρείτε ότι κερδίζει ή θεωρείτε ότι χάνει? Τι σας βγάζουν οι αριθμοί?
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι στη δυνητική ψήφο είχε μία άνοδο. Δύο μονάδες, τρεις μονάδες. Σε αυτό που λέμε σίγουρα θα ψηφίσω ή θα μπορούσα να ψηφίσω. Αυτό από την πρόθεση ψήφου που θα τη δούμε όταν εκλεγεί. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς μάλλον θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι αυθαίρετη εκτίμηση αυτή, θα το ανακοινώσει σχεδόν ταυτόχρονα με την προκήρυξη εκλογών. Θέλει να αποφύγει πάση θυσία. Καταλαβαίνει, όσο savoir vivre και αν υπάρχει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι ο πρώην πρόεδρος μας και το σεβόμαστε και ο ένας...
0: Ναι, ότι αν το ανακοινώσει θα γίνει πολιτικός αντίπαλος.
1: Όχι απλά πολιτικός αντίπαλος, θα είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που θα είναι η τρίτη φορά που θα προκαλεί ζημιά στη Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να κυβερνήσει. Ενώ το ρίξιμο της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αυτό που είπε η κόρη του Μιλτιάδη Εύερ, του αείμνηστου, ότι οι δύο μονάδες που χάσαμε από το Σιμίτι το 96 δεν θα υπήρχε αυτή η διαφορά και θα νικούσαμε αν δεν είχε στην πολιτική άνοιξη. Και τώρα η εικόνα που δείχνει ότι, γιατί θα προκάλεσει ζημιά, δεν μπορώ να ακούω να λύσω ότι δεν θα υπάρχει καμία ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι πόσο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τώρα πας να εμποδίσεις. Άρα θα εμφανιστεί εν μέσω μεγαλύτερων πυρών από ό,τι δείχνει η αστική ευγένεια στέλεχων της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που, από όσο μπορώ να καταλάβω, δεν λέει τίποτα τυχαία. Ουσιαστικά με πολύ ευγενικό τρόπο ρίχνει το γάντι στον κύριο Σαμαρά. Εγώ δίνω αυτή την ερμηνεία. Ότι για πες μας, θα ήσουν μέσα, γιατί έβαλε ένα προαπαιτούμενο. Ότι θα δεχθεί το Μητσοτάκη, έτσι είναι?
0: Ναι.
1: Βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το απέκρουσε, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα κτλ. Αλλά νομίζω ότι από μεριάς του κυρίου Γεωργιάδη η στόχευση ήταν αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Η συζήτηση για πες μας τι σκέφτεσαι.
0: Και για να κόψει και αντιδράσεις.
1: Ακριβώς. Για έτσι. Να κόψει και αντιδράσεις. Έχει μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Σαν περίεργο Αλέξη Κέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100.

0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους φίλους που είναι σε κάποια παραλία και μας σκέφτονται και στέλνουν και καμία φωτογραφία έτσι από τα πολύ ωραία μέρη στα οποία βρίσκονται. Ζηλεύω λίγο να σας πω την αλήθεια, αλλά φαντάζομαι ότι θα έρθουν και οι δικές μου οι ώρες αυτές για να στέλνω εγώ φωτογραφίες από εκεί που θα είμαι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε όμως τον βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, εσωτερικών με αρμοδιότητα στη Μακεδονία και τη Θράκη, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε κύριε Κωνσταντινίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Καλά είμαστε και η αλήθεια είναι να σας πω ότι εγώ προσωπικά προσπαθώ λίγο έτσι να προλάβω όλες τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, γιατί η Βουλή και κυρίως οι μετακινήσεις που υπάρχουν τώρα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πότε δεν σας βλέπω να πηγαίνετε διακοπές?
0: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάμε να κάνουν και οι εκπρόσωποι του λαού τα μπάνια του λαού, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Πολύ θερμό το καλοκαίρι, κύριε Στολάκη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι και εσείς θα παρακολουθείτε. Ξέρω ότι είστε ένας ευγενής άνθρωπος, οπότε θα μου απαντήσετε ότι δεν σχολιάζετε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις μετακινήσεις, με τις ανεξαρτοποιήσεις, έτσι επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Και ο κύριος Κακλαμάνης χθες σε μια συνέντευξή του είπε ότι ίσως η λύση για να σταματήσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε είναι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
1: Εγώ πραγματικά δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Νομίζω δεν το έχουμε δει στην κοινοβουλευτική μας ιστορία. Συναντώ συναδέλφους στους διαδρόμους της Βουλής και δεν ξέρω πού ανήκουν. Αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: πού είναι σήμερα, πού θα είναι αύριο.
1: Εάν έχουν προσχωρήσει σε κάποιο άλλο κόμμα. Νομίζω ότι γενικά έχει επιδειχθεί μια απάθεια και μια ανοχή σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο νομίζω ότι εάν είχε συμβεί κάπου αλλού θα μιλούσαμε για κοινοβουλευτική και δημοκρατική και θεσμική εκτροπή. Δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι ψηφίστηκαν με ένα πρόγραμμα σε ένα κόμμα από ένα εκλογικό σώμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει όλο αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή εάν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει ένα άλλο κόμμα, πρεσβεύει κάτι διαφορετικό? Και αν πρεσβεύει κάτι διαφορετικό, οι συνάδελφοί του, μέχρι πρότινος σύντροφοί του, που προτίθεται να τον ακολουθήσουν, έχουν αλλάξει απόψεις? Αυτά που έλεγαν μέχρι σήμερα, μέχρι χθες στη Βουλή, δεν ισχύουν πλέον? Εκφράζουν κάτι διαφορετικό? Πραγματικά, κοιτάξτε λίγο, εδώ τίθεται συνολικά και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ ένα ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας, η οποία κάθε μέρα μειώνεται ως αίσθημα των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σώμα, απέναντι στην πολιτική ζωή. Πρέπει λίγο αυτό κάπως να το προστατέψουμε. Δεν μπορεί να γίνεται όλο αυτό και να προσδοκούμε ότι οι πολίτες μας βλέπουν με κάποια αξιοπιστία και με κάποια σοβαρότητα. Έχουμε με συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έχουμε εκλεγεί για μια συγκεκριμένη θητεία.
0: Πώς βλέπετε, κύριε?
1: Εγώ νομίζω και η συζήτηση για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και αυτή δεν βοηθάει στην διατήρηση.
0: Πάντως τα σενάρια άρχισαν να κυκλοφορούν και πάλι, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Στην παραγωγή πολιτικού έργου δεν σταμάτησαν ποτέ.
0: Εντάξει, υπήρχε μία παύση της σεναριολογίας, κυρίως μετά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Κύριε, μετά τον πρώτο χρόνο είναι ελληνικό ίδιον αυτό. Συζητούμε για τους ανασχηματισμούς και για τις εκλογές. Αυτό κάνουμε συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει ο Πρωθυπουργός, και το λέω διότι εδώ πρέπει να εμπεδωθεί πλέον μια λογική ότι αυτό δεν θα διαταράσσεται από πολιτικούς και κομματικούς τακτικισμούς αυτός ο κύκλος, ο κοινοβουλευτικός και ο κυβερνητικός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια σταθερότητα και στο τέλος να καταλάβει και ο πολίτης ότι αυτό που μέχρι πρότινος, πριν κάποια χρόνια, ίσχυε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση ανάλογα με την πολιτική συγκυρία μπορεί να προκυρήσει εκλογές, δεν θα είναι πλέον Όχι, ο κανόνας δεν θα είναι ούτε η εξαίρεση.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως σήμερα θα βρίσκεται στην Εύβοια, θα κάνει περιοδίες εκεί στην περιοχή και η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια φάση έτσι διαρκούς κίνησης και τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και εσείς οι βουλευτές είστε σε κίνηση. Αυτό παρατηρώ εγώ, κύριε Κωνσταντινίδη. Μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει προκύψει και φαντάζομαι επηρεάζει και το εσωτερικό του κομματός σας είναι οι επόμενες ενέργειες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και κατά πόσο ο κύριος Σαμαράς είναι και θα θεωρηθεί ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας εάν τελικά αποφασίσει να κάνει κόμμα.
1: Το κοινοβουλευτικό έργο συνεχίζεται εντατικά. Συζητούμε σήμερα η τελευταία συζήτηση των άρθρων προς αναθεώρηση για το Σύνταγμα. Παράλληλα, αναμφίβολα μπαίνουμε, έχουμε μπει στον τελευταίο χρόνο, εντατικοποιούνται οι επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ζήτημα με τον Αντώνη Σαμαρά ασφαλώς απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι εκείνοι που έχουν αποστασιοποιηθεί από κάποιες αποφάσεις μας έχουν δυσαρεστηθεί. Νομίζω ότι αυτοί είναι που ιδίως μπορεί να στελεχώσουν τέλος πάντων το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν έχουν καταμετρηθεί στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν, από τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν νομίζω ότι θα υποστεί περαιτέρω ζημιά η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη του κύριου Γεωργιάδη, να αποτελέσει έναν ενδυνάμει συνομιλητή την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, αλλά όλα δείχνουν ότι θα δημιουργηθεί, κύριε Κωνσταντινίδη. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
1: Κοιτάξτε λίγο. Εδώ το έχουμε προσωποποιήσει. Κάνουμε μια προσωποποιημένη πολιτική. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να προσχωρήσω σε αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι συνεργάζεσαι με εκείνον. Δεν υπάρχει κόμμα ακόμα. Δεν υπάρχει μια πολιτική ατζέντα. Να πω δεν συνεργάζομαι γιατί δεν μ' αρέσει. Ή να πω συνεργάζομαι γιατί μ' αρέσει.
0: Μάλιστα. Σαφής. Είστε σαφής, κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλή Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Κοζάνη. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, η οποία δεν κάνει κόμμα, ήρθε όμως στο στούντιο για να μας πει τις ειδήσεις. Έχει πάρει τη θέση της. Θα την ακούσουμε και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του, στάθηκε τυχερή καθώς εντοπίστηκε και διασώθηκε εγκαίρως από έναν ιδιώτη. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών, προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας μάλιστα και σχετική επιστολή που τη δεσμεύει χωρίς να μπορεί να αλλάξει γνώμη. Το αίτημα αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική παγωγή των δικτύων ίδρυυσης αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Ευκαρπίας και συγκεκριμένως βρίσκονται με τη οδού Αγίου Νικολάου. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Πανόραμα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού Γρεβενών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
15: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
16: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ελάτε, ελάτε να γίνουμε πολύ σε αυτή την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Εσείς που είστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχετε ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά της πόλης. Έτσι, θέλετε υπομονή, αντιμετωπίζετε προβλήματα, αντιμετωπίζετε καθυστερήσεις. Λίγο μετά την Πολύχνη και μέχρι και το Επταπύργιο βλέπω ότι χαμηλώνουν ταχύτητες στον Χάρη. Όπως επίσης και πριν την Τριανδρία μέχρι να φτάσετε στην περιοχή της Πηλαίας. Για εσάς που είστε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από τη συμβολή της Καραμαλή με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη αντιμετωπίζει καθυστερήσεις. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα και το τμήμα που διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης είναι καθαρό, δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Στη Βασιλίσσης Όλγας επίσης τα πράγματα είναι ικανοποιητικά. Τσιμισκή επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο δρόμος είναι άδειος και έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και μικρομποτιλιαρίσματα λόγω των φαναριών στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδο του δρόμου. Μέχρι να φτάσετε στην συμβολή της Μίκης Θεοδωράκης με την Μοναστηρίου, έτσι αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στη μετακίνησή σας. Τώρα ήρθαν πολλά μηνύματα, από πού να ξεκινήσω. Να πω καλημέρα στον Πέτρο, να πω καλημέρα στον Πάνο, να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο, να πω καλημέρα στην Μαρία, να πω καλημέρα και στην Νίκη.

0: του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε ακροάτες, σε ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, το ξέρω αυτό.
0: Ετοιμάζεστε για την έκθεση, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αργυριάδη, για τη ΔΕΘ ως ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε τα μηνύματά του. Επανέλαβε ότι η μόνη πρόταση που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στην χώρα είναι η πρόταση και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ανάμεσα, αν θέλετε, στον έφτεπτο λαϊκισμό και τα εντυμόδεντρα τα οποία το τελευταίο διάστημα εφιλοχωρούν στο δημόσιο χώρο, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μια πρόταση ρεαλισμού, μια πρόταση η οποία προσπαθεί να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, μετρημένα, κοστολογημένα και με έμφαση σε μια αναπτυξιακή προοπτική, πάντα με προοδευτικό πρόσωπο. Είμαστε, ξαναζούμε παράδοξες εποχές, ξαναζούμε εποχές που αντί να καταργούν πλέον μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα λύσουν τα προβλήματα μόνο με την ετοιμότητα κάποιοι ή μπορεί να φέρεται μια δυναμική τεχνητή σε πολύ μεγάλο βαθμό που προσδίδει ένα επικοινωνιακό μπουστάρισμα το οποίο έχουν λάβει. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης,
0: ναι,
1: ο κόσμος θα πρέπει να αναζητήσει, να κρίνει και να συγκρίνει. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει προσθέμενη αξία.
0: Μέχρι στιγμής τι θεωρείτε όμως ότι δεν αποδίδει, ποια στρατηγική, ποιο αφήγημα πρέπει να αλλάξει? Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ παράγει προτάσεις. Τώρα το κατά πόσο πείθουν τον κόσμο ή όχι θα φανεί στην κάλπη. Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, είχαμε τις προτάσεις, τις 7 παρεμβάσεις για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στη συνέχεια τις 17 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους και για το ασφαλιστικό. Μεταξύ αυτών ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι το οποίο προκάλεσε έτσι και μια αντίδραση και μια έντονη διαμάχη μεταξύ του ιδίου και του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Για ποιο λόγο αυτά τα οποία λέτε εσείς όμως ο κόσμος δεν τα αποδέχεται, τουλάχιστον στο βαθμό που θα περιμένατε, και δεν αποτυπώνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αργυριάδη? Γιατί μπορεί οι δημοσκοπήσεις να είναι εργαλεία να αποτυπώνουν την κατάσταση της στιγμής, ωστόσο μετράμε πολλές στιγμές όπου το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση και ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη.
1: Κατά τη γνώμη μου, το μήνυμα ή το αφήγημα ή ο προγραμματισμός δεν αλλάζει. Ο προγραμματισμός είναι συγκεκριμένος, η πολιτική αλλαγή έρχεται μέσα από προτάσεις και δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται από εικόνες της στιγμής. Και γιατί ετεροκαθορίζεται σήμερα? Θα ετεροκαθαριστεί αν αρχίζουμε και μιλάμε γιατί πάει το ένα λάθος ή πάει για το άλλο διαφορετικά. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε περάσει το πρόγραμμα, τις θέσεις, τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ στον κόσμο? Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε προτάξει μια αξιόμαχη ομάδα που την επόμενη μέρα μπορεί αυτό να το υλοποιήσει? Για μένα αυτά είναι τα ζητούμενα. Γιατί το να έχεις πρόγραμμα είναι το α, το να το επικοινωνήσεις αυτό το πρόγραμμα είναι το ω. Και στο ενδιάμεσο θες πρόσωπα τα οποία μπορούν να το επικοινωνούν προς τα έξω. Και δεύτερον, επανάληψη του μηνύματος. Λέμε το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Πόσοι ξέρουν ότι έχει πρόγραμμα?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που τα δίνεται και σε άλλα κόμματα, κύριε Αργυριάδη.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει. Λέω ότι πρέπει τα στελέχη να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση οργανωμένα, με κεντρική καθοδήγηση, κεντρική κατεύθυνση και στοχευμένα. Όπως έχει και στελέχη, έχει και πρόγραμμα. Έχει και θέσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτά περνάνε στην κοινωνία. Για να περάσουν στην κοινωνία θέλει επανάληψη μηνύματος. Η επανάληψη μηνύματος θέλει φορέα μηνύματος, όχι δεν υπάρχει. Όπως υπάρχει μήνυμα, υπάρχει και φορέας. Αλλά πρέπει όλοι αυτοί να εργαστούν παραπέρα, να εργαστούμε, αν θέλετε, σε πρώτο πληθυντικό περισσότερο. Αυτό πρέπει να έχει επαναληπτικότητα και να μπορεί να γίνεται κατανοητό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για τη σύνταξη που αναφέρατε. Για την 13η σύνταξη. Εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις, η πολιτική και η τεχνοκρατική. Η πολιτική απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για το πού θα βρεθούν τα λεφτά όταν ο ίδιος αυτή τη στιγμή δίνει 1,6 δις ευρώ ετησίως σε αμοιβές συμβούλων, επιχειρήσεων. Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες το 2019 ήταν 29 εκατομμύρια και σήμερα έχουν φτάσει στο 1,6 δις το χρόνο. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες δικηγόρων, οικονομολόγων, πάρα πολλών μεγάλων εταιριών, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν τις έχει ανάγκη το κράτος, όπως και τις είχε στο παρελθόν.

0: Είναι όμως ένα πάρτι το οποίο γίνεται και πολύ εύκολα διανέμονται κρατικοί πόροι σε τρίτους, υποδομαδία συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Να πούμε δεύτερο παράδειγμα, γιατί μιλάμε για, αναδιανομή του πλούτου και ανισοκατανομή του πλούτου. Εξηγήστε μου, έχετε μετρήσει πώς ήταν η αξία των διάφορων πάσης τα οποία μοιράστηκαν χωρίς κοινωνική προστέμενη αξία στην κοινωνία? Είναι 1,4 δισεκατομμύρια. Αυτά τα market passes,
1: ναι,
0: αν τα αρθρίσετε με το 1,6 δις των συμβουλευτικών υπηρεσιών, φτάνουμε τα 3 δις. Είτε λοιπόν η συντάξη είναι 2,5 δις το κόστος, είτε 1,6 με 1,8 που λέει το PASOK, και θα σας πω και το τεχνοκρατικό ποια είναι η διαφορά. Ναι. Μόνο από τους δύο πόρους που σας ανέφερα, τα λεφτά υπάρχουν τώρα σε αυτά. Δεν σας λέω ούτε για λεφτόδεντρα, ούτε για κάτι που θα πρέπει να δημιουργηθεί αύριο. Σας μιλάω για μια διαφορετική κατανομή φυστάμενων πόρων. Και πάμε και στο τεχνοκρατικό. Υπάρχουν δύο μεγέθη όταν μετράς μια δαπάνη. Το δημοσιονομικό, πόσο κοστίζει αυτό που υπογράφω τώρα, και πόσο είναι το τελικό ταμιακό κόστος. Τι εννοώ? Στη σύνταξη, ο καθένας, όπως ο μισθωτός το γνωρίζει, έτσι είναι και ο συνταξιούχος, από την ονομαστική τιμή αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος, ο οποίος καταβάλλεται. Άρα το τελικό ταμιακό κόστος του δημοσίου, γιατί τα άλλα επιστρέφουν πίσω, δεν είναι 2,5 δις. Το ονομαστικό κόστος μπορεί να είναι 2,5 δις. Το τελικό ονομαστικό κόστος είναι 1,6 με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι αμοιβές συμβούλων, οι οποίες σας λέω από 29 εκατομμύρια πήγαν στο 1,6 δις ετησίως. Υπεραρκεί για το ποσό των συντάξεων. Σας απαντάω λοιπόν και πολιτικά και τεχνοκρατικά. Και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν άμεση εφαρμογή του 1,1 δις, αλλά σταδιακή μέσα σε 2-3 χρόνια. Άρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα, και τεχνοκρατικά και πολιτικά, απαντήσεις υπάρχουν. Στο βαθμό που το κάνουμε, ο κόσμος θα ακούσει.
1: Ναι.
0: Στο βαθμό που δεν το κάνουμε, ο κόσμος προφανώς δεν θα ακούει.
1: Κύριε,
0: χρειάζεται όμως περισσότερη δουλειά και σε πολιτικό και σε τεχνοκρατικό επίπεδο.
1: Εκτός από την προγραμματική αντιπολίτευση στην οποία επενδύει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή για κάθε κριτική που ασκείτε να καταθέτετε τις δικές σας προτάσεις απέναντι στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ επενδύει και στο κομμάτι της διεύρυνσης, της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Έχουμε δει ότι γίνονται διάφορες ανακοινώσεις ανά διάφορα χρονικά διαστήματα με στελέχη τα οποία είτε επανενεργοποιούνται είτε επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση και για ενενεργεία βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε σε άλλα κόμματα είτε είναι ανεξάρτητοι. Εσείς τι άποψη έχετε για το θέμα των διευρύνσεων? Γιατί, ξέρετε, λίγο προκαλούνται και κάποιες αντιδράσεις όταν ακούγονται συγκεκριμένα ονόματα.
0: Εγώ θεωρώ ότι η επικρότηση του πολιτικού γυρολογισμού δεν βοηθάει πάντοτε οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι, αν θέλετε, διεργασίες, συνενώσεις και συνεργασίες σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Εγώ διαρκώς φέρνω ως παράδειγμα αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 70 και του 80 στο ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι την οικουμενική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 89 δεν είχε συνεργαστεί ποτέ με την αριστερά εκλογικά, ούτε με την Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, από τα πανεπιστήμια μέχρι τα επιμελητήρια, από τα εργατικά κέντρα μέχρι τους επιστημονικούς συλλόγους, υπήρχαν κοινωνικές συμμαχίες, συνεργασίες, πολιτικές οσμώσεις, οι οποίες δημιουργούσαν την αντίστοιχη δυναμική. Γι' αυτό και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιστορικά στη Θεσσαλονίκη, είχε κερδίσει όλο το στίγμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Με τους δημάρχους, ο οποίος εξέλεγε, τους εξέλεγε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Τους εξέλεγε σε επίπεδο προοδευτικής συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Αν εννοούμε να κάνουμε δουλειά σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής βάσης, προφανώς έπρεπε να την κάναμε χθες. Αν εννοούμε απλές μεταγραφές ενίδια αεροδρομίου, πάντοτε γινόντουσαν, πάντοτε γίνονται και θα γίνονται στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχουν προσθέμενη αξία.
1: Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Επιβεβαιώστε μου κάτι. Τα ρεπορτάζ σας στέλνουν υποψήφιο βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκης. Θα δώσετε αυτή τη μάχη?
0: Αν τα συλλογικά όργανα του κόμματος το αποφασίσουν, ναι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε έτσι μια αποκάλυψη για την φωτιά στα Βασιλικά που έχει οδηγήσει και στη σύλληψη ενός ημεδαπού. Στην χθεσινή πυρκαγιά αναφέρομαι, που εκδηλώθηκε στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο της Θέρμης, η φωτιά προκλήθηκε από χτύπημα σφυριού σε πάσαλο και οι σπινθήρες προκάλεσαν την πυρκαγιά. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με αυτές τις εργασίες, ειδικά όταν κάποιες περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ένας ημεδαπός συνελήφθη, όπως είπαμε, και σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης προκάλεσε την πυρκαγιά γύρω στις 1 παρά 20 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας τώρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί καταρχάς έχουμε να το πούμε πάρα πολύ καιρό ραδιοφωνικά με τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Χαίρομαι επίσης γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει επιλέξει το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για να κάνει έτσι την πρώτη του δημόσια παρέμβαση, να παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη μετά και την επιστροφή του στη Βουλή. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή πλέον Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αμανατίδης ορκίστηκε βουλευτής την Δευτέρα, λαμβάνοντας την θέση στο Κοινοβούλιο και την έδρα που παρέδωσε στο κόμμα η Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την παραίτησή της και την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά από 3 χρόνια. Κάτι που είχα επιλέξει και τότε και τώρα. Είχα επιλέξει δηλαδή ότι το διάστημα αυτό, μη έχοντας κάποια δημόσια θέση, δεν θα παρενέβαινα στο δημόσιο βίο, όχι ότι δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά όντως χαίρομαι που τα λέμε για πρώτη φορά μαζί.
1: Να είστε καλά, κύριε Αμανατίδη, και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επιλογή, γιατί φαντάζομαι δεχθήκατε έτσι προσκλήσεις και από άλλους συναδέλφους και εσείς θέλετε να τιμήσετε την πόλη σας, την εκλογική σας περιφέρεια. Τώρα, μπαίνετε βέβαια στη Βουλή σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις χθες μετρήσαμε 3 ανεξαρτητοποιήσεις. Υπάρχει ένα παρασκήνιο, ένα ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει ότι και άλλοι συνάδελφοί σας οδεύουν προς παραίτηση, προς ανεξαρτητοποίηση, προς αποχώρηση από το κόμμα. Το κόμμα μέχρι στιγμής είναι ακέφαλο μετά την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Σήμερα έχετε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είστε αισιόδοξος ότι θα μπορέσει η Κουμουνδούρου έτσι να περάσει αυτό το δύσκολο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στολάκη, έχω επίγνωση, έχετε δίκιο, και δεν θέλω να αεροποιήσω καταστάσεις. Έχετε δίκιο, είναι μια δύσκολη περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κοινοβουλευτική του ομάδα. Και η είσοδός μου στη Βουλή με βρίσκει σε αυτή τη συγκυρία. Θέλω καταρχάς να κάνω μια δήλωση ότι αναλαμβάνω στη θέση αυτή, φυσικά είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και το δεύτερο ότι η ευθύνη αυτή, ακριβώς επειδή είναι και δύσκολη η συγκυρία, είναι μεγαλύτερη. Την αισθάνομαι και βαρύτερη και θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις που έχω, με συνέπεια, σοβαρότητα και καθαρότητα λόγου, να εξυπηρετήσω αυτούς οι οποίοι μας εξέλεξαν, τον ελληνικό λαό δηλαδή, για τα προβλήματα.
1: Το λέτε αυτό ότι βρίσκεστε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αμανατίδη, στέλνοντας λίγο και μηνύματα με αφορμή και την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και αυτό το οποίο φαίνεται πως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός? Όσοι θέλουν να τον βοηθήσουν στο νέο εγχείρημα θα πρέπει να φύγουν από την Βουλή, να παραδώσουν τις έδρες τους και στη συνέχεια ως απλά μέλη να μπουν στις τάξεις της Ελλάς και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.
2: Δεν θα σχολιάσω αυτό. Αυτό που θα σας πω και γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προσωπική μου στάση ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή και η κοινοβουλευτική ομάδα την ευθύνη, και θα πρέπει να είναι δυνατή, να σταθεί ανάχωμα απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ήταν όμως σχέδια που έρχονται στη Βουλή. Ταυτόχρονα όμως έχει και την ευθύνη και τις, πώς να, να μπορέσει να δει την προοδευτική συνεργασία με άλλες δυνάμεις, όσες και όσοι θέλουν. Όμως η πολιτική του παρουσία, η ιστορική του διαδρομή και η πολιτική παρουσία και η, το ότι εκπληρώνει κοινωνικές ανάγκες στα κοινωνικά στρώματα τα οποία επιζητούν λύση στα προβλήματά τους, ακρίβεια, υγεία, παιδεία, τα εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο. Άρα πρέπει να είναι δυνατή και η κοινοβουλευτική του ομάδα και η φωνή του, αλλά και, και το ίδιο το κόμμα. Εκεί θα δουλέψουμε. Τώρα, υπάρχουν προσωπικές τάσεις οι οποίες θεωρώ, εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι όταν εκλέγεσαι με ένα κόμμα, ένα συγκεκριμένο κόμμα, θα πρέπει να, να υπηρετήσει το σκοπό. Αν αυτό δεν σε ικανοποιεί, προφανώς μπορείς να παραιτηθείς και να παραδώσεις την έδρα η οποία δεν είναι προσωπική σου ιδιοκτησία. Και αν κλείνεις εσύ σαν άτομο έναν κύκλο, δεν είναι ανάγκη αυτό να το μεταφέρεις ότι ένα κόμμα κλείνει τον κύκλο του. Μπορεί εσύ να έχεις κλείσει τον κύκλο σου σαν άτομο και να θέλεις να φύγεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν αναλες ότι ως δικαιολογία ότι έχει κλείσει ένα κόμμα τον ιστορικό του κύκλο και άρα εγώ δεν είμαι, αυτό εγώ δεν το ασπάζομαι, δεν είναι στη δική μου τουλάχιστον, στο δικό μου αξιακό σύστημα.
1: Εμένα μου φαίνεται και λίγο αντιφατικό, κυρία Μανατίδη, τώρα θα παίξω εγώ αυτόν τον ρόλο, γιατί εντάξει, παρακολουθώ το ρεπορτάζ, εγώ θυμάμαι
2: Φέρετε,
1: τρία
2: τώρα,
1: χρόνια πριν.
2: Εγώ δεν μια εξαίρεση, έτσι όπως γίνονται, δηλαδή είμαι μια εξαίρεση, υπάρχει τάση. Αυτό που λέτε.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε εξαίρεση γιατί ήρθατε μέσα. Για να μείνετε. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας τον Ιούλιο του 2023, όταν είχε παραιτηθεί από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είπε ότι θα παραμερίσει για να περάσει αυτό το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Σήμερα έχει επιλέξει να κάνει το δικό του κόμμα και να διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας με άλλο κόμμα πλέον. Τώρα, κύριε Μανατίδη, για τα διαδικαστικά, γιατί φαντάζομαι ότι κι εσείς ορκιστήκατε τη Δευτέρα και τρέχετε και δεν φτάνετε, γιατί ήταν λίγο ξαφνικό αυτό.
2: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός και αυτή τη στιγμή με βρίσκεται καθοδόν από το αεροδρόμιο, είναι αλήθεια, προς το Μέγαρο του Βουλής πάλι.
1: Ναι.
2: Είναι αλήθεια, έχει πολλές διαδικασίες.
1: Μπορέσατε να λύσετε τα διαδικαστικά, τη διαμονή, ξέρετε, γιατί αλλάζει ζωή σας τώρα.
2: Κατά 80% ναι, είναι αλήθεια και είναι κάτι που δεν το είχα προγραμματίσει. Κατά 80% ναι, γιατί οι υπηρεσίες της Βουλής έχουν. Τώρα δεν είναι και όλοι μαζί οι βουλευτές, έχουν μια ταχύτητα στην. Και αυτό είναι θετικό, δηλαδή με εξυπηρέτηση, με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα. Γιατί αυτό μας βοηθάει και στο να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η υπόθεση είναι, κύριε Πολάκη, ότι θα πρέπει και εγώ πλέον να σταθώ.
1: Πολάκη σήμερα θα επιστρέψει, κύριε Αμανατίδη.
2: Ναι. Τα διαδικαστικά, λοιπόν, σήμερα να ξέρετε ότι στις 1 η ώρα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι ώστε να γίνει η εκλογή του νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με όσους βουλευτές έρθουν σήμερα στις 1 η ώρα. Από εκεί και μετά. Μετά στη συνεδρίαση αυτή προφανώς θα τεθεί και το θέμα το πότε ή πότε θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και από εκεί και μετά έχουμε την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, όπου μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις θα πρέπει να βγει και από την Κεντρική Επιτροπή νέος γραμματέας, αναπληρωτής γραμματέας και μέλη στην Πολιτική Γραμματεία. Μια πυκνή εβδομάδα. Δεν είναι διαδικαστικά. Μπορεί κανείς και να μην ενδιαφέρει τον πολύ τον κόσμο. Ωστόσο δεν είναι γραφειοκρατικά. Έχουν και πολιτική διάσταση όλες αυτές οι διαδικασίες. Και η δική μου προσπάθεια τουλάχιστον θα είναι στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας να υπάρχει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα και αποτελεσματικότητα, η οποία δεν είναι στενά κομματικό καθήκον. Είναι καθήκον ως πολιτική δύναμη που θέλεις να εξυπηρετήσεις τις κοινωνικές ανάγκες.
1: Τώρα, κύριε Μανατίδη, τα ρεπορτάζ σας θέλουν βέβαια να προτείνεστε σήμερα για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την θέση από την οποία παραιτήθηκε ο κύριος Καλαματιανός. Δεν περιμένω να μου τα επιβεβαιώσετε ή να μου τα διαψεύσετε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε αποκαλυπτήρια στη μία, οπότε και θα συνεδριάσετε. Για το τυπικό πάντως της υπόθεσης, μετά την εκλογή του γραμματέα νομίζω ότι ανοίγει και ο δρόμος για την επιστροφή του κυρίου Πολάκη, σωστά? Είναι και μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου.
2: Σωστά, εφόσον υπάρχει και αίτηση από τον κύριο Πολάκη, νομίζω ότι είναι δρομολογημένο πλέον.
1: Η εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για πότε προγραμματίζεται?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να προκαταλάβω την απόφαση αυτή. Δεν το γνωρίζω. Προφανώς υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά για το πότε, αλλά υπάρχει μπροστά και η διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα το δούμε όμως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, εντάξει, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθούμε για ακόμη μια φορά καλή θητεία σε αυτό το οποίο αναλαμβάνετε να κάνετε. Τι θα σας λείψει περισσότερο τώρα με την επιστροφή σας στο Κοινοβούλιο?
2: Εγγόνια μου.
1: Είχατε συνηθίσει να περνάτε χρόνο μαζί τους.
2: Και η οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, ναι, και η οικογενειακή ζωή. Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και η σύζυγός μου το ίδιο. Εντάξει, είχαμε έναν άλλο προγραμματισμό. Είχαμε και στη ζωή μας δύο υπέροχα πλάσματα 4 ετών και 1 έτους τα κοριτσάκια, τα οποία έχουμε και δρομολογημένο ένα τρίτο. Θα μου λείψει η οικογενειακή ζωή με λίγα λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όταν έχεις πολιτικές ευθύνες, στις οποίες εντάξει δεν προγραμμάτιζα, δεν το είχα αυτό. Ωστόσο, επειδή εμείς περάσαμε και δύσκολα, κύριε Στολάκη. Δηλαδή, εγώ ήμουν βουλευτής από το 12, πέρασα την περίοδο 12-15 με κινητοποιήσεις, με μνημόνια, με χίλια δυο. Ήμουνα και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και εκείνες δύσκολες εποχές, δεν ήταν εύκολες. Θα έλεγα δυσκολότερες από τη σημερινή συγκυρία.
1: Δυσκολότερες.
2: Δυσκολότερες.
1: Μάλιστα.
2: Δυσκολότερες, ναι. Είναι δυσκολότερες.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αμανατίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος επέστρεψε στη Βουλή μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο, έχουμε ακόμα μία παρέτηση και αποχώρηση, από ό,τι διάβασα καλά, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Γιώργος Μπάκης, παραιτείται από την θέση του διευθυντή, από ό,τι βλέπω σε μια επιστολή που εστάλει. Υποβάλλω την παραίτησή μου, ναι. Επίσης λέει ότι όλα δείχνουν ότι απέχουν πολύ αυτά που γίνονται από τις αρχές και τις αξίες μου. Και προφανώς όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα μία παραίτηση λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. What?

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα έρχονται στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης με αγγλικά. Εσείς που είστε στο περιφερειακό, αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μετακίνησή σας στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο Επταπύργιο βλέπω κόκκινα σημεία, όπως επίσης και μετά λίγο πριν την Τριανδρία, μέχρι να φτάσετε και στην Πηλαία, πηγαίνετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κόκκινα σημεία και στην Καραμανλή, στη συμβολή του δρόμου με την Κανάρη, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Η Εγνατία έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα, το ίδιο και η Βασιλής Σόλγα. Στην Τζιμισκή έχει αρχίσει να υπάρχει κίνηση, λίγο μετά την Εθνική Αμήνης, από ό,τι βλέπω στο χάρτη εδώ στον υπολογιστή μου. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης, αεροδρόμιο παιδιά, πίστα αεροδρομίου δρόμος, κυκλοφορείται χωρίς να σταματάτε καθόλου και έχει βελτιωθεί η εικόνα και στην Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου εκεί όπου αυτές τις ώρες εχμής έχουμε τις συνηθισμένες καθυστερήσεις. Τώρα μαζί μου στο στούντιο έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα και στους ακροατές, είμαστε καλά.
0: Ακόμα είστε στην πόλη και δουλεύετε, διακοπές, τα μπάνια του λαού?
1: Διακοπές δεν έχει.
0: Δεν έχει,
1: Για μένα ειδικά όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κομμάτι της καθαριότητας είναι έτσι ένα κομμάτι απαιτητικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μία εικόνα την οποία εσύ θεωρείς ότι έχεις βελτιώσει μπορεί να ανατραπεί. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι κατεβάζουν ογκώδη στο δρόμο, ακόμα και σήμερα, μετά τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί και μετά τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Υπάρχουν κάδοι οι οποίοι συχνά πυκνά ξεχυλίζουν επειδή κάποιοι δεν τηρούν τα ωράρια απόρριψης των απορριμμάτων που έχετε προτείνει εσείς, κυρίως αναφέρομαι σε επαγγελματίες. Και είναι γενικά ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θέλει 24-7, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Η πόλη έχει τη δική της ζωή. Είμαστε στον Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 400.000 κάτοικοι. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν συνέπεια και μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους ώστε να βελτιώσουμε τον κοινό στο χώρο από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και συμπολίτες οι οποίοι εκτός από τον εαυτό τους δεν σκέφτονται καθόλου ούτε το γείτονα, ούτε τον φίλο τους, ούτε τον διπλανό τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αυτό εκφράζεται κατά κύριο λόγο με τη συμπεριφορά που έχουμε με τα ογκώδη αντικείμενα, τα οποία δυστυχώς παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε, πολλοί συνδημότες μας δεν ακολουθούν τη διαδικασία που θα επιθυμούσαμε, δηλαδή τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, και ουσιαστικά με ραντεβού να μπορούμε να πάμε να πάρουμε τα ογκώδη τα οποία θέλουν να εναποθέσουν και να βγάλουν από το σπίτι τους, και τα βγάζουν όποτε τους βολεύει, ό,τι ώρα και σε μεγάλο όγκο. Και σε μεγάλο όγκο. Δυστυχώς έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα πολλά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε.
0: Ο χρόνος απόκρισης, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, δεν παίρνω τηλέφωνο τώρα το Δήμο, γιατί πού θα τους βρίσκω τώρα στο τηλέφωνο 15 Ιουλίου, και επίσης τους παίρνω σήμερα, μπορεί να μου δώσουν ραντεβού για ένα μήνα από σήμερα?
1: Όχι. Ραντεβού για ένα μήνα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί στην χειρότερη περίπτωση να πούμε σε 2 ή 3 μέρες να τα κατεβάσουν. Δυστυχώς όμως δεν το δέχονται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και να μας πούνε εντάξει, θα τα κατεβάσουν παρόλα αυτά την στιγμή και την ώρα που ήδη επιθυμούν. Δεν το τηρούν αυτό. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια ως υπηρεσία να ανταποκριθούμε. Είναι δύσκολο το έργο. Να σας πω ότι κατά μέσο όρο κάθε μέρα δεχόμαστε περίπου 300 σημεία μέσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εναποθέονται καινούργια σημεία ογκώδη. Αυτά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Τολμώ να πω ότι όταν έχουμε γνώση Είναι σε χρόνο ανεκτό η ανταπόκριση. Όταν όμως δεν λαμβάνουμε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο, εκεί δημιουργούνται τα θέματα. Γι' αυτό για μία ακόμα φορά θα παρακολουθούσα.
0: Οι παράνομοι, θα φαντάζομαι θα επαναλάβετε το τηλέφωνο.
1: Και το τηλέφωνο.
0: Ναι, το, να το κάνετε.
1: Είναι το 800-11-15-192 και μπορεί κάποιος και μέσα από την εφαρμογή του site του Δήμου Θεσσαλονίκης το βελτιώνει την πόλη μου και εκεί να προσδιορίσουν και να καταθέσουν το αίτημά τους για την αποκομιδή ογκωδών.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχει περιοριστεί μετά την πιο αυστηρή έτσι, εφαρμογή του μέτρου των προστήμων, της αύξησης των προστήμων, των ελέγχων που γίνονται, έχει περιοριστεί η παράνομη εναπόθεση ογκωδών?
1: Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αλλά όχι αισθητή. Δηλαδή το βλέπουμε, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είναι στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το αναλύσουμε και κοινωνικά και κοινωνιολογικά θα τολμούσα να πω. Ο κόσμος έχει την ψευδή και στραβλή εντύπωση ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να παίρνει ό,τι θέλει αυτός να βγάλει από το σπίτι του. Όχι.
0: Ναι.
1: Εάν κάποιος δηλαδή κάνει ανακαίνιση και θέλει να αλλάξει όλο το σαλόνι του, όλη την κρεβατοκάμαρά του, έχει υποχρέωση ο ίδιος
0: νόμο, ναι.
1: να φέρει κάδο εξωτερικό, να τα φορτώσει και οι εταιρείες αυτές έχουν την υποχρέωση να τα πάνε και σε συστήματα, ας πούμε, ανακύκλωσης. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να αποκομίζει μία-δύο σακούλες, ας το πω εγώ, με κάποια μπάζα, μία καρέκλα, ένα τραπέζι και όχι ολόκληρα καταστήματα ή ολόκληρες κατοικίες.
0: Μάλιστα. Τώρα. Καλοκαίρι έχουμε, ο κόσμος φεύγει, οι γειτονιές αδειάζουν και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη εποχή, βέβαια και το προσωπικό του Δήμου έχει τις καλοκαιρινές άδειες, αλλά είναι η κατάλληλη εποχή πριν ξαναγεμίσει η πόλη τον Σεπτέμβρη για να γίνει ένα γενικό καθάρισμα, μια γενική καθαριότητα. Εσείς τα έχετε αυτά δρομολογήσει στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, έχετε μπει στις γειτονιές, υπάρχει το πρόγραμμα της πλύσης των δρόμων, των κάδων. Τι σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα?
1: Από αρχές Ιουνίου έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός μας για το πλύσιμο των κάδων. Υπάρχουν τα συνεργεία και ο προγραμματισμός μας, μεικτά συνεργεία δηλαδή, όπου αποτελούνται με μηχανοκίνητα μέσα και προσωπικό, όπου καθαρίζουμε αυτό που ονομάζω εγώ το βαθύ καθάρισμα στις γειτονιές. Υπάρχει και το ομαδικό σάρωμα. Η πόλη είναι σε μια καλή κατάσταση. Τώρα το καλοκαίρι είναι χρόνος για μας ότι εκτός από αυτό που είπατε, να σχεδιάσουμε και να βάλουμε σε εφαρμογή από το φθινόπωρο και καινούριους τρόπους και αποκομιδής,
0: δηλαδή,
1: και σαρώματος.
0: Τι σχεδιάζετε?
1: Φιλοδοξούμε από το φθινόπωρο να αποκομίζουμε τα απορρίμματα μπλε-πράσινη γραμμή,
0: ναι,
1: 7 στα 7. Δηλαδή να κάνουμε κάθε μέρα αποκομιδή ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία όπου θα εντάξουμε στην δύναμη τα επιπλέον 8 μήνα, τους εργαζόμενους με 8 μήνες συμβάσεις στην δύναμη της καθαριότητας. Τώρα βρίσκονται στη φάση της εκπαίδευσης και από το φθινόπωρο φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε την αποκομιδή 7 μέρες την εβδομάδα. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό με την εξής έννοια, ότι δεν ξέρουμε στο τέλος από το συνολικό αριθμό των 250 εργαζομένων πόσοι θα μείνουν στην εργασία. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Ναι, γιατί λήγουν οι συμβάσεις.
1: Όχι ακριβώς. Θα πρέπει να, και από τους γιατρούς εργασίας στους οποίους περνάνε, θα πρέπει να αποδειχτεί ότι κάνουν, είναι κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουν την ψευδαίσθηση ότι η καθαριότητα, ο εργαζόμενος της καθαριότητας είναι μία απλή εργασία. Δεν είναι έτσι. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, με βροχή, με παγωνιά, με αέρα. Δεν σταματάμε να εργαζόμαστε. Δεν είναι απλή εργασία. Με αυτή την έννοια λοιπόν περιμένουμε να δούμε τελικά τον αριθμό των εργαζομένων που θα ενταχθούν στη δύναμή μας και με βάση αυτό θα κάνουμε τον σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Μας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω λίγο να βάλουμε μία άνω τελεία γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση. Πέθανε 92 ετών η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Ναι, αυτή είναι μία είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μαροκοντού. Λοιπόν, πάμε τότε τώρα στα δικά σας, στα του χαρτοφυλακίου σας. Διαβάζω σήμερα, και βέβαια έγινε και μια σχετική αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, ότι ο Δήμος παραχωρεί την καθαριότητα σε ιδιώτες.
1: Η έκφραση δεν είναι σωστή.
0: Ναι. Θέλετε να μου την...
1: Να το εξειδικεύσουμε λίγο.
0: Να μου το πείτε,
1: γιατί ακριβώς
0: γιατί εννοούμε, ουσιαστικά
1: για
0: υπήρχαν τέτοιες αναφορές στη συνεδρίαση του...
1: Συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα σε διάφορους τομείς. Από την συντήρηση, επισκευή συγκεκριμένων βλαβών των οχημάτων. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς εννοούμε ιδιωτικοποίηση. Το ερώτημα δηλαδή ποιο είναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε την... αποκομιδή των υπογείων κάδων. Υπήρχε θέμα δηλαδή όπου αποφασίστηκε να υπάρχει εξωτερική βοήθεια για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν...
0: Αυτό για ποιο λόγο επιλέχθηκε ως μέθοδος και δεν γίνεται η αποκομιδή των υπόγειων κάδων από τους υπάλληλους του Δήμου.
1: Όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν μία πολιτική επιλογή, αλλά ήταν μία αναγκαστική επιλογή.
0: Αναγκαστική, γιατί?
1: Αναγκαστική, διότι για την αποκομιδή των υπογείων κάδων χρησιμοποιούμε οχήματα που ο οδηγός έχει ταυτόχρονα και την ειδικότητα του χειριστή. Δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες, δεν βρίσκουμε εύκολα. Να σας πω για παράδειγμα ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό για την πρόσληψη 250 ναι. εργατών, 30 οδηγών και 6 χειριστών, ναι. δεν ήρθε κανένας χειριστής. Δυστυχώς η αγορά...
0: Άρα δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Δεν υπάρχει εξειδικευμένο okay. προσωπικό. Αυτό μας εμποδίζει στο να αναλάβουμε μια τέτοια δέσμευση, γι' αυτή η καθαριότητα των υπογείων κάδων, η αποκομιδή των υπογείων κάδων θα είναι... 5 μέρες την εβδομάδα με επέκταση στις 7 στις συγκεκριμένες περιοχές όπου απαιτείται. Αυτό δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα, δεν έχουμε δηλαδή τους χειριστές για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Και σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε και ένα τέτοιο δύσκολο έργο. Αυτός ήταν ο λόγος που μας οδήγησε στο να ζητήσουμε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Άρα
1: τον ιδιωτικό
0: είναι
1: τομέα.
0: Αναγκαστική, όχι πολιτική επιλογή, η απουσία αυτού του εξειδικευμένου προσωπικού και ο κίνδυνος να μην μπορούν να συγκεντρωθούν τα υλικά, τα σκουπίδια τα οποία βρίσκονται στους υπόγειους κάδους, οδήγησε τη διοίκηση σε αυτή την επιλογή.
1: Να συμπληρώσω, μου επιτρέπετε κύριε Σολάκη, η χρήση και η αξιοποίηση των υπογείων κάδων ξεκίνησε στο Δήμο Θεσσαλονίκη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Στην πλήρη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή θα έχουμε 266 υπόγειους κάδους. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων, μηχανημάτων τα οποία
0: αυτή τη στιγμή έχουμε 200. Κάτι παραπάνω από 200 υπόγειους κάδους.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή αποκομίζουμε, έχουμε ναι. σε λειτουργία ναι. 55 συν 74
0: ναι.
1: και στην πλήρη ανάπτυξη θα έχουμε, δηλαδή περιμένουμε να παραδοθούν
0: μάλιστα.
1: και οι υπόλοιποι και ταυτόχρονα να ανοίξουν για να αρχίσει η αποκομιδή τους, θα έχουμε σύνολο 266 υπογείων κάδων, πράσινη και μπλε γραμμή μαζί. Ναι. Αυτό μας οδήγησε, αυτός είναι ο λόγος που μας οδήγησε να ζητήσουμε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρω ότι σήμερα έχει μια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, κύριε Ζαχαριάδη. Εκεί δύο από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα πάρουν ουσιαστικά το πράσινο φως είναι μια συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, τον ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σε ό,τι αφορά το θέμα των βιοαποβλήτων.
1: Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ναι. Στην κατεύθυνση της ανάδειξης αλλά και αξιοποίησης της ανακύκλωσης. Τα βιοαπόβλητα είναι ένας τομέας της ανακύκλωσης. Τι εννοούμε βιοαπόβλητα? Βιοαπόβλητα έχουν τα οικιακά, όπου εννοούμε τα απορρίμματα από τα λαχανικά, από τα τσόφλια των αυγών, mm. από τα φρούτα, όλα αυτά είναι βιοαπόβλητα και έχουμε επίσης και... αυτά, τα οποία
0: αυτά
1: είναι
0: που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να τοποθετούνται στους καφέ κάδους.
1: Στους καφέ κάδους, ακριβώς. Και επίσης έχουμε τα κλαδέματα, έχουμε τα χόρτα από τον καζόν που κόβουμε και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι βιοαπόβλητα και θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με τον Φορέα Διαχείρισης Ρεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα αναλάβει, εμείς θα υποδείξουμε τους μεγάλους παραγωγούς, ξενοδοχεία θα ξεκινήσουμε από εκεί, με στόχο στο βάθος της τετραετίας να έχουμε 2.500 σημεία, από τα οποία θα αποκομίζουμε τον καφέ κάδο. Σε αυτήν τη φάση δεν θα πάμε ακόμα στα σπίτια, στις κατοικίες, γιατί τα βιοαπόβλητα είναι ένα δύσκολο προϊόν το οποίο μυρίζει εύκολα και απαιτεί και εμπειρία η οποία δεν υπάρχει. Τώρα ξεκινάμε στην Ελλάδα τη συλλογή βιοαποβλήτων και στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή μέσω το ΦΟΣΔΑ. Θα πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία από τους μεγάλους παραγωγούς και μετά στην πορεία θα δούμε πώς μπορούμε αυτό να το απλώσουμε και στις κατοικίες. Μεγάλο εγχείρημα, μεγάλο στοίχημα και πρόκληση.
0: Και νομίζω ότι είναι και ένα φιλόδοξο σχέδιο, κύριε Ζαχαριάδη, δεδομένου ότι γενικά δεν υπάρχει η κουλτούρα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν με διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό οι αριθμοί, η κουλτούρα της ανακύκλωσης ακόμα στην Ελλάδα, όχι μόνο στο Δήμο, σε σχέση βέβαια και με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας μιλούσαμε για τα ογκώδη. Πολύ περισσότερο όταν πάμε σε ένα τέτοιο πιο εξειδικευμένο αντικείμενο. Να σας πω ότι περίπου...
0: Είστε ικανοποιημένος από
1: το 40-50%.
0: Από το ρυθμό της ανακύκλωσης, από την φιλοσοφία των πολιτών, έχουν μπει οι πολίτες σε αυτή την κουλτούρα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Επιτρέψω να σας πω λίγο για το προηγούμενο θέμα, ότι περίπου το 40-50% του πράσινου κάδου είναι βιοαπόβλητα. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό καταφέρουμε ξεκινώντας από τους μεγάλους παραγωγούς να το ανακυκλώσουμε, γιατί αυτό θα γίνει στην πορεία κομπόστ και θα ξαναγυρίσει δηλαδή στη φύση, να το πω έτσι απλά, θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη κουλτούρα ανακύκλωσης δεν έχουμε. Όταν βλέπω δηλαδή ανθρώπους στην ηλικία σας και μικρότερους, οι οποίοι βλέπουν τον μπλε κάδο άδειο και πετάνε ανακυκλώσιμα υλικά στο πράσινο που είναι δίπλα, ναι, εκεί στο 2026 δεν μπορώ να κατανοήσω κάποιος να μην έχει κατά νου την έννοια της ανακύκλωσης, της στοιχειώδους, ναι, ανακύκλωσης.
0: Και όλα είναι θέματα εκπαίδευσης. Ξέρετε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο παρελθόν.
1: Αυτή την δικαιολογία, επιτρέψτε μου να μην την αποδεχτώ.
0: Θα σας πω.
1: Το 2026, 40, να έχει τέτοια συμπεριφορά, γιατί κουλτούρα μιλάμε?
0: Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση στο εξωτερικό, όταν είχα βρεθεί σε κάτι φίλους στην Αγγλία, σας λέω και το μέρος, στο Λονδίνο ειδικότερα, όπου μία οικογένεια ανακύκλωνε τα πάντα και πώς έχουμε τα χάπια, τη συσκευασία, ναι, στην οποία μπαίνουν τα χάπια, με τσιμπιδάκι αφαιρούσαν το πίσω κομμάτι που είναι μεταλλικό για να το διαχωρίσουν από το πλαστικό, γιατί τοποθετούνταν σε διαφορετικές θηρίδες το ανακυκλώσιμο υλικό, γιατί ήταν δύο διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια πριν.
1: Εδώ να σας πω ότι μεγάλα πολυκαταστήματα στο κέντρο της πόλης, τα οποία κερδίζουν από τον τουρισμό, η συμπεριφορά τους, βέβαια οι ιδιοκτήτες, σας το πω, μεταφέρουν διευθύνους υπαλλήλους τους, αλλά τους υπαλλήλους δεν τους ελέγχουν οι ίδιοι. Δεν βοηθούν στην καθαριότητα,
0: μάλιστα,
1: του δημόσιου χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν νοείται τουρισμός σε μία πόλη όταν αυτοί οι οποίοι κατά κύριο λόγο ωφελούνται από τον τουρισμό να μην είναι αυτή η κοινωνή της καθαριότητας του κοινόχρηστου χώρου.
0: Έτσι είναι. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά θα κάνει μια επανάσταση εντός εισαγωγικών στην καθαριότητα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Θα συνεργαστείτε με το ΕΚΕΤΑ και θα χρησιμοποιήσετε πλέον και την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της καθαριότητας της πόλης. Θέλετε να μας πείτε για αυτή την συνεργασία?
1: Κύριε Στολάκη, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου, είχε βάλει ως πρώτο στόχο και σκοπό το βασικό που πρέπει κάθε Δήμος να παρέχει στους πολίτες του, την καθαριότητα της πόλης. Σε αυτό το τομέα, την διετία την οποία έχουμε διανύσει, έχουν γίνει άλματα. Και είμαι τυχερός που ανέλαβα ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχουν γίνει τεράστια βήματα. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση και συνεχίζοντας την λογική και την φιλοσοφία που ο Δήμαρχος έχει χαλάξει, θα κάνουμε χρήση λοιπόν κάθε σύγχρονης τεχνολογίας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών. Τι σημαίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Θα κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα με το ΕΚΕΤΑ, όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτυχθεί δηλαδή για πρώτη φορά στη χώρα ένα τέτοιο σύστημα, όπου θα έχει τη δυνατότητα κάμερα να διαβάζει πάνω από το απορριμματοφόρο όπως οδεύει στην πόλη, να διαβάζει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ογκώδη, να διαβάζει
0: λακκούβες
1: και να διαβάζει που υπάρχουν κομμένα κλαδιά.
0: Και θα στέλνει προφανώς σήματα έτσι ώστε να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Μέσω GPS αυτόματα θα γίνεται η καταγραφή του σημείου και αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ την καταγραφή των προβλημάτων αλλά και τον χρόνο απόκρισης υπηρεσίας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο 100% στον FM 100. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης. Εμείς κάπου εδώ θα βάλουμε μία τελεία, φίλες και φίλοι. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Τα λέμε αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο σκάφος, στάθηκε τυχερή καθώς εντοπίστηκε και διασώθηκε εγκαίρως από έναν ιδιώτη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών. Μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Στο μεταξύ, εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων. Με αυτά τα λόγια, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε χθες το βράδυ την πρόθεσή της να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία του κόμματος μετά τον Παύλο Πολάκη. Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στη Θέρμη. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επανέβραν χθες το βράδυ το ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Και ετοιμαστείτε για ένα πενθήμερο με πολύ ζέστη. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, αύριο τους 35, την Παρασκευή τους 35, Σάββατο 36 και κρατηθείτε Κυριακή και Δευτέρα τους 39 βαθμούς. Αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είναι ένα πολύ ζεστό τριήμερο που θα φτάσουμε στα όρια του καύσωνα. 39 βαθμοί είναι καύσωνας. Θα έχουμε δυνατότητα μέχρι τότε να πούμε περισσότερα. Έχουμε να πούμε πολλά στην εκπομπή. Καταρχάς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση σημερινή. Πέθανε η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Η γνωστή ηθοποιός, συνυφασμένη με εκατοντάδες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό και οικείο σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των πολιτών. Πολλά χρόνια θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Καλημέρα στη Σοφία Ξανθοπούλου, με την οποία θα μας πει περισσότερα για τη Μάρο Κοντού.
1: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα της, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Κουκάκι. Η ζωή της όμως σημαδεύτηκε από νωρίς από την απώλεια του πατέρα της, τον οποίο τον έχασε σε ηλικία μόλις 2 ετών από φυματίωση. Μεγάλωσε με τη μητέρα, την αδελφή και τη γιαγιά της σε ένα σπίτι όπου οι οικονομικές δυσκολίες ήταν καθημερινό πρόβλημα. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας που επιθυμούσε να ακολουθήσει ένα πιο ασφαλές επάγγελμα, εκείνη από μικρή ήξερε ότι η ζωή της ήταν συνδεδεμένη με την τέχνη. Η αγάπη της για το χορό εκδηλώθηκε από τα παιδικά της χρόνια, σπούδασε στη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα, ενώ εξασφάλισε και μια υποτροφία σε μια γερμανική σχολή. Από το 1953 μπήκε στην ηθοποιία με πάρα πολλές ταινίες στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, με τα Κίτρινα Γάντια, το Αλίμονο στους Νέους, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, η Σοφερίνα και πάρα πολλές άλλες ταινίες με τις οποίες

0: 1999 με τη Νέα Δημοκρατία, και επίσης και είχε και δεύτερη θητεία, για τρίτη θητεία βουλευτίνα, τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλεχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παρέτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων.
1: Και διατέλεσε και Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων. Και διατέλεσε και πρόεδρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθηνών
0: 1984. 1984, ναι. Τι να αφιερώσουμε στη Μαρόκο του.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο από το Αλίμονο στους Νέους με τον Δημήτρη Χόρν, ένα ντουέτο τους, το «Πες μου μια λέξη». Το
0: οποίο... Καλό παράδεισο να έχει η Μαρόκο του.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Θέσεις και Απόψεις. Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο. Τι κυκλοφορία έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Στο περιφερειακό νομίζω υπάρχει, Αλεξάνδρα. Ναι. Και γενικά πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμένα. Έχουμε πράγματι αυτή την ώρα κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, από δυτικά προς ανατολικά. Στην υπόλοιπη περιφερειακή οδό έχουμε κίνηση, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Όπως επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις και στην Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης. Αυτά όσον αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε σε εξέλιξη από χθες τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους το οποίο επέβαινε με τη γυναίκα του, η οποία διεσώθη, στάθηκε τυχερή, διεσώθη εγκαίρως από έναν ιδιώτη που περνούσε εκείνη την ώρα δίπλα από το σκάφος που είχε βυθιστεί.

0: Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής.
1: Πάντως, μέχρι στιγμής 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μόλις 5 μέρες στις παραλίες Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
0: Είναι πολύ, πολύ
1: στη
0: τα
1: δεύτερη
0: νούμερα.
1: Ώρα της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, πρόεδρο της Ένωσης Σχολών Ναυαγωγιστικής Ελλάδος, να μας εξηγεί για τους πνιγμούς αυτούς τι πρέπει να προσέχουμε και πόσο. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν στις παραλίες της περιοχής.
0: Ναι. Να συνεχίσω, έχουμε λίγες ειδησούλες ακόμη από την ατζέντα. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστρο, η οποία νοσηλεύεται εδώ και 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης. Και έχουμε σε εξέλιξη 2 διακοπές υδροδότησης έκτακτες στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο Βασιλίση Σόλγας μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στη Σταυρούπολη, στην οδό Τσάμι Καρατάσου και στις παρακείμενες οδούς μέχρι τις 12.30 Βασίλη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα για την ενημέρωση. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι όντως συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, αυτό το καλοκαίρι πάλι γίνονται πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά, τραγωδίες γράφονται, άνθρωποι νέοι χάνουν τη ζωή τους ξαφνικά από το τίποτα, και αυτό το οποίο συνέβη παραδείγματος χάρη στον Πειραιά είναι συγκλονιστικό. Λόγω έλλειψης οξυγόνου έχασαν τη ζωή τους 2 νέοι άνθρωποι, ένα ζευγάρι, ένας 28χρονος και μια 24χρονη, είναι δικηγόροι και οι δύο, στον Πειραιά. Συγκλονισμένος όλος ο κόσμος από το θάνατο του νεαρού ζευγαριού, και το θέμα είναι πώς συνέβη αυτό, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες πιθανόν πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού, και καταλαβαίνετε, και τα παιδιά ήταν στο πάρκινγκ, ήταν έτοιμα να φύγουν του σπιτιού, και προκλήθηκε αυτό το οποίο προκλήθηκε σε πολύ λίγη ώρα. Έγινε επειδή δεν έδωσαν σημεία ζωής. Στη συνέχεια ο πατέρας του 28χρονου τον εντόπισε στο πάρκινγκ του σπιτιού τους, διότι δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν απλά το θάνατο των 2 νέων ανθρώπων. Είναι φοβερό αυτό που έγινε, και θα ήθελα να συνομιλήσω αμέσως τώρα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδρή. Κύριε Αλεξανδρή, καλή σας ημέρα από το FM 100.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ακούσατε τα αίτια, το πιο πιθανό αίτιο δηλαδή αυτής της τραγωδίας η οποία γράφτηκε στον Πειραιά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο συχνό είναι να προκαλείται ένας τέτοιος θάνατος από αναθυμιάσεις του κινητήρα που πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού.
2: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν θα ήθελα να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια και καλό κουράγιο στους γονείς, γιατί αυτό είναι σπάνιο έως απίθανο να γίνει. Εγώ καλούμαι να δώσω τη δική μου εξήγηση στο συμβάν αυτό, το οποίο ως τεχνικός, εκεί που μπορώ να το αποδώσω το συμβάν, είναι ότι εάν είχαν τα παιδιά λίγο το παράθυρο ανοιχτό ή αν ο κλιματισμός δούλευε με τον αέρα της ανακύκλωσης ανοιχτό και ήταν κλειστός ο χώρος από ό,τι πληροφορήθηκα.
1: Ήταν το πάρκινγκ του σπιτιού.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά είναι, αλλά σίγουρα όταν είναι ώρες ένα αυτοκίνητο ανοιχτό και τη μηχανή αναμένει και εισπνέεις διοξίδιο και μονοξίδιο, σίγουρα δεν εισπνέεις οξυγόνο και επέρχεται το μηδέν.
1: Καλά, πώς είναι δυνατόν να είναι ώρες? Τα παιδιά μείναν εκεί πέρα, άνοιξαν τη μηχανή προφανώς για να φύγουν από το πάρκινγκ.
2: Δεν μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Άρα πρέπει να ήταν. Πόση ώρα δηλαδή πιθανολογείτε εσείς ότι μπορεί να είναι?
2: δεν είμαι ο αρμόδιος για να πω πόση ώρα. Από τη στιγμή και που και ο ιατροδικαστής διέγνωσε ότι από ασφυξία, σίγουρα τα παιδιά ήταν παραπάνω χρόνο από ό,τι πρέπει. Εάν είχαν τον κλιματισμό ανοιχτό και είχαν το κουμπί της ανακύκλωσης ανοιχτό για να εισπνέεις το φρέσκο αέρα, όχι το της ανακύκλωσης που εισπνέεις μέσα, να το πω απλά, κάνετε ένα, είστε μέσα σε ένα όχημα και οδηγείτε. Όταν είστε μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, και έχουμε μπροστά αυτοκίνητα που βγάζουν ρήπους, εκεί πρέπει να έχουμε το κουμπί πατημένο της ανακύκλωσης. Να εισπνέουμε δηλαδή τον αέρα που έχουμε μέσα το αυτοκίνητο. Όταν κάνουμε ένα ταξίδι, τότε το απενεργοποιούμε για να παίρνουμε να εισπνέουμε τον καθαρό αέρα που οδηγούμε απ' έξω από το ταξίδι. Αν λοιπόν τα παιδιά, λέω, είχαν το κουμπί ανοιχτό για να εισπνέουν τον αέρα που έρχεται απ' έξω, τον καθαρό, που ο αέρας αυτός δεν ήταν καθαρός. Ήταν ώρα εκεί και εισέπναν διοξίδιο και μονοξίδιο, τα καυσαέρια δηλαδή του αυτοκίνητου, είναι κάτι το οποίο έρχεται, είναι το μοιραίο.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα στέλνει ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει ότι σε κλειστούς χώρους πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τον κλιματισμό.
2: Ναι. Αν ο χώρος είναι κλειστός και το αυτοκίνητο δουλεύει για αρκετή ώρα, δεν εισπνέουμε οξυγόνο.
1: Μάλιστα.
2: Θα εισπνεύσουμε όσο...
1: Αν ήταν σε ανοιχτό χώρο δεν θα υπήρχε θέμα δηλαδή.
2: Όχι, δεν θα υπήρχε θέμα. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο έγινε. Πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σπάνιο. Και τώρα μένει να δούμε αυτή, γιατί τόση ώρα ήταν μέσα στο κλειστό πάρκινγκ. Προφανώς τηλεφωνούσαν, συζητούσαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αυτό θα το δείξει η έρευνα. Λέτε πάντως, και αυτό το σημειώνω, ότι δεν μπορεί να έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, πρέπει να ήταν αρκετή ώρα.
2: Ναι, σε λίγα λεπτά δεν γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα
2: υπάρχει ένα άλλο το οποίο αυτό είναι ακραίο τελείως, αλλά έχει να κάνει, υπάγεται στη συντήρηση του κλιματισμού,
1: ναι,
2: το οποίο χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι της υγιεινής, το οποίο καλείται ο οδηγός τουλάχιστον μία φορά να αλλάζει το φίλτρο καμπίνας.
1: Μία φορά το χρόνο, έτσι.
2: Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, γιατί δημιουργούνται από τον κλιματισμό, όπως και στα σπίτια βέβαια γίνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός. Δημιουργούνται σπάνια βέβαια, αλλά έχουν αναφερθεί και έχουν ακουστεί και έχουν και καταγραφεί δύο νόσοι που γίνεται από τον κλιματισμό. Η νόσος των λεγιονάριων, ο συνήθως το λεγόμενο τούνελ που λέμε στη γλώσσα μας και είναι καταγεγραμμένο, αλλά αυτό πάλι είναι, πρέπει να το δουλεύεις στον κλιματισμό χωρίς να το έχεις κάνει συντήρηση ή καθαρισμό μέσα για τον κλιματισμό το καλοκαίρι, και να εισπνέψεις κάποιο μικρόβιο να πάει στα πνευμόνια σου, αλλά αυτό είναι μακροχρόνιο, δεν μπορεί να γίνει σε μία ώρα, σε δύο ώρες, σε λεπτά αυτό που έγινε.
1: Ναι, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Άρα στέλνουμε ένα μήνυμα στον κόσμο που ακούει, διότι τώρα όλο το καλοκαίρι κινούμαστε με κλιματισμό στα αυτοκίνητά μας, και ειδικά τις επόμενες μέρες που θα έχει και ζέστη, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών θα έχουν κλιματιστικά. Άρα ας κάνουν ένα καθαρισμό στα φίλτρα της καμπίνας, αν δεν τα έχουν κάνει, διότι αυτό που λέτε νομίζω ότι ελάχιστοι το κάνουν μία φορά το χρόνο,
2: ναι,
1: να κάνουν καθαρισμό στο φίλτρο καμπίνας.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο αυτό του αυτοκινήτου, λίγοι είναι οι συνεπείς πελάτες οι οποίοι έρχονται μία φορά το χρόνο να κάνουν την τήρηση στο κλιματιστικό τους. Και χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα είναι της υγιεινής, το οποίο είναι το πιο σοβαρό, και το άλλο είναι της πόσο θέλει ο άλλος, πόσο ανέχεται την ψύξη, αν είναι λυπής ή όχι, το οποίο δεν παθαίνεις από εκεί ζημιά σε θέμα υγείας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν μπορείς δηλαδή από αυτό
1: να χάσεις ακαριέα τη ζωή σου. Ναι, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Είναι ένα πρωτόκολλο υγιεινής που το λέει, είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι δικά μου λόγια, για την υγιεινή, για την νόσο των λεγιονάριων, το φαινόμενο τούνελ.
1: Λοιπόν, ο ιατροδικαστής ο Γρηγόρης Ολέων, μιλώντας πριν από λίγο στο Mega News, είπε ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε συνθήκες όπου θα έχουμε παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας, δηλαδή του κλειστού συστήματος που βρισκόντουσαν τα δύο άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το μονοξίδιο του άνθρακα έρχεται να μπει στην κυκλοφορία, να πάει στα ερυθρά αιμοσφαίρια, να κλέψει το οξυγόνο, άρα να στερήσει οξυγόνο από τους ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο. Λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουμε υπνηλία στην αρχή και απώλεια των αισθήσεων μέχρι την τελική κατάληξη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και επειδή ήταν μόνο τα παιδιά εκείνη την ώρα στο σπίτι, στο πάρκινγκ, δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το πάρκινγκ, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν και εντοπίστηκε από τον πατέρα του παιδιού, του νεαρού δικηγόρου, μετά από λίγες ώρες, αλλά ήταν ήδη αργά.
2: Α, θα σας το πω απλά έτσι, για να πόσοι ηλικιωμένοι και μη σε κάποια χωριά με μία σόμπα σε κλειστό χώρο κάπνισε και χάσαν τις αισθήσεις και μετά κατέληξαν. Κάτι παρόμοιο, παύλα ανάλογο, είναι και αυτό που είπατε προηγουμένως με τα παιδιά. Έλλειψη οξυγόνου είναι ασφυξία.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν είναι βλαβερά τα αέρια, επέρχεται το μοιραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Αλεξανδρή. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Αυτά από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρο Αλεξανδρή. Έλλειψη οξυγόνου, κλειστός χώρος, πολλή ώρα το air condition ανοιχτό και έγινε αυτό που έγινε, το τραγικό. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανθρώπινη τραγωδία, έτσι. Δύο νέοι άνθρωποι, 28 χρονών δικηγόρος στο πεδίο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 24 χρονών ασκούμενη δικηγόρος, η σύντροφός του. Τι να πω δηλαδή, τι να πω. Κουράγιο στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Εδώ τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγο, όταν χάνονται με αυτόν τον τρόπο τόσο άδικα δύο νέοι άνθρωποι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
8: Και από τη μια τραγωδία στην άλλη, τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, την οποία εμείς δεν ξεχνάμε, και νομίζω ότι αυτά τα οποία κατήγγειλε η κυρία Χρυσούλα Χλωρού είναι συγκλονιστικά. Να καλημερίσω την κυρία Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Κυρία Χλωρού, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Πώς είστε?
9: Καλημέρα σας, καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι είπατε, αποκαλύψατε ότι από τον μπαλκόνι του σπιτιού σας είχατε οπτική επαφή από τις ράγες του τρένου, έτσι? Τι ακριβώς συνέβη, για πέστε μου, τι ακριβώς έγινε?
9: Στις 18 έκτου, πέμπτη ήταν το απόγευμα, μεταξύ 7 και 10, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ώρα γιατί δεν κοίταξε το ρολόι, καθόμουν με τις φίλες μου στο μπαλκόνι, το οποίο βλέπεις στις γραμμές. Εκείνη την ώρα έρχεται ένα τρένο με χαμηλή ταχύτητα από την πλευρά του σταθμού Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη και μετά από λίγο σταματάει, κόβει ταχύτητα, ακούω σφύριγμα τρένο από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, και έκπληκτη βλέπω άλλο ένα όχημα να έρχεται και να σταματά μπροστά στο τρένο που σταμάτησε τελικά, μπροστά στο σπίτι μου, το ένα αντίθετο το άλλο στην ίδια γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, ταράχτηκα, γιατί μου θύμισε τα Τέμπη. Μετά το τρένο, το επιβατικό που είχε ξεκινήσει από Λάρισα, κάνει όπιστο πορεία. Με το άλλο τρένο να το ακολουθεί κατά πόδος και γυρνάνε και τα δύο στο σταθμό. Δηλαδή, ήταν δύο τρένα στην ίδια γραμμή με τροχιά σύγκρουσης, άσχετο αν δεν έγινε, γιατί ήταν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ήταν όμως κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είχα λοιπόν την άλλη μέρα να ζητήσω εξηγήσεις από τον σταθμάρχη. Γιατί έγινε αυτό? Και μου είπε διάφορα πράγματα. Δεν είδατε καλά. Δεν υπάρχουν τρένα εκείνη την ώρα.
8: Αυτό το συμβάν που μας περιγράφετε, το είδατε στις... πότε το... ποια μέρα?
9: Πέμπτη, 18 έκτου.
8: 18 έκτου, μάλιστα.
9: Ναι. Έχω κάνει καταγγελία του συμβάντος,
8: ναι,
9: και στη ΡΑΣ για απάντηση και στον ΟΣΕ.
8: Και τι σας απάντησαν?
9: Δεν έχω πάρει. Οι απαντήσεις ήταν γελίες. Δηλαδή μου είπαν ότι δεν είδατε καλά. Είμαστε τρεις άνθρωποι, ενήλικες. Το τρένο βρίσκεται σε απόσταση 5 μέτρων. Δεν μπορεί να μην είδαμε όλοι καλά. Λοιπόν, μετά μου είπαν ότι δεν υπάρχουν τρένα εκείνη την ώρα. Μεταξύ 8 και 10 που προσδιορίζω εγώ, γιατί δεν είχα δει το ρολόι μου. Μετά μου είπαν ότι αν ξέρετε, δεν ξέρετε τη δουλειά μας. Η μηχανή φεύγει, ήταν μηχανή που φεύγει και γυρνάει μετά το Πασάγιο για να αλλάξει κλειδί και να γυρίσει στο σταθμό.
8: Αυτά πάντα πριν από ένα μήνα, έτσι? Πριν από ένα μήνα.
9: Ναι, ακριβώς. Και ακόμη περιμένω απάντηση. Και στο τέλος μου είπαν, η κυρία μου, είστε ενοχλητική, θορυβώδη. Παρακαλώ να φύγετε. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και έκανα έγγραφη καταγγελία φυσικά.
8: Δεν ξέρω, κάπου διάβαζα και το διάλογό σας με υπάλληλο του ΟΣΕ.
9: Δεν ξέρετε τη δουλειά μας. Η μηχανή γίνει στη Θεσσαλονίκη μετά το Πασάγιο. Παίρνει το κλειδί και γυρίζει το τρένο. Και του λέω, εφόσον δεν είχε μηχανή το τρένο, μου λέτε ότι ήταν η μηχανή, που ήρθε να πάρει το τρένο. Το τρένο πώς έφτασε μπροστά στο σπίτι μου. Τη ζεύξη πού θα την έκανε μπροστά στο σπίτι μου, γιατί δεν περίμενε στο σταθμό. Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
8: Μάλιστα. Και μου κάνει. Προφανώς δεν πήρατε από αυτά που μου λέτε απάντηση. Όλη τη νύχτα όταν τα είδατε όλα αυτά, προφανώς δεν κοιμηθήκατε, έτσι.
9: Μα δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, γιατί όλο αυτό έφερε στο μυαλό μου.
8: Την τραγωδία των Ντεμπών.
9: Το έγκλημα των Ντεμπών που έγινε ακριβώς σε δύο πράγματα, δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Σκεφτόμουν, αν αυτό το τρένο που είχε ξεκινήσει από το σταθμό είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα και προχωρούσε και έβρισκε το άλλο το τρένο στην ίδια γραμμή παρακάτω, που θα είχε αναπτύξει πάλι ταχύτητα, τι θα γινόταν? Ήταν δύο τρένα σε πορεία σύγκρουσης. Το ότι δεν έγινε κακό, το ότι δεν είχαμε θύματα, το ότι δεν έγινε σύγκρουση, οφείλεται μονάχα στην τύχη, το ότι ήταν πολύ κοντά στο σταθμό και πήγαμε πάρα πολύ αργά.
8: Λοιπόν.
9: Είναι τρομακτικό να το βλέπεις.
8: Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Χλωρού, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ θερμά.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, η οποία μας περιέγραψε τι ακριβώς είδε στις 18 έκτου πριν από ένα μήνα. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική καταγγελία αυτή την οποία κάνει, και αναρωτιέμαι αν με ελαφριά την καρδία αντιμετωπίζονται τέτοιες καταγγελίες, για να μην έχουμε επανάληψη δηλαδή του ίδιου φαινομένου, να γραφτεί μια νέα τραγωδία. Δεν ξέρω, μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι. Εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Χλωρού και ακούσαμε τις απόψεις της. Θα πάμε τώρα σε μια συζήτηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές μας. Καλά, δόξα τω Θεώ.
8: Λοιπόν,
10: όταν έχουμε υγεία.
8: Είναι το πιο σημαντικό. Και μιας και μιλάμε για υγεία, θα ήθελα η πρώτη μου ερώτηση να είναι επικεντρωμένη στα όσα αποκαλύπτονται με τις συλλήψεις των δραστών της δολοφονίας της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τις συλλήψεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες με αφορμή τα όσα έγιναν με την Μαρφίν και τις συλλήψεις και άλλων δραστών. Επειδή και εσείς είστε ένας άνθρωπος που δεχτήκατε απειλές όταν ήσασταν πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από αυτές τις γνωστές, άγνωστες εντός εισαγωγικών ομάδες των αναρχικών, των αντιεξουσιαστών, των εξτρεμιστών, των τρομοκρατών, όπως όποιος θέλει μπορεί να βάλει τον όποιο χαρακτηρισμό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αυτά τα θέματα. Τι λέτε?
10: Ναι, βεβαίως κύριε Κοντογουλίδη, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας για τις συλλήψεις τις οποίες έχουμε τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι και εγώ, όπως όλοι οι συμπολίτες μας, παρακολουθώ την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, των διοκτικών αρχών, οι οποίοι όσον αφορά την διαδικασία σύλληψης των δραστών για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης της Νέστορα, σε ένα διάστημα το οποίο είναι απόλυτα αποδεκτό, μέσα σε ένα δεκαήμερο, με συντονισμένες ενέργειες οδηγήθηκαν στη σύλληψη των δραστών. Προφανώς περιμένουμε και το αποτέλεσμα της σύλληψης των δραστών για τα γκαζάκια που μπήκαν στα στήπια του Ζήση, του Ιωακίμοβιτς και του Σάββα του Αναστασιάδη. Αλλά από τη στιγμή που είχαμε δολοφονία, άρα μιλάμε για δολοφόνους, για τρομοκράτες δολοφόνους, δεν μιλάμε για ιδεαλιστές εντός εισαγωγικών ή αντιδραστικούς της υπάρχουσας γενικότερης πολιτικής ή κοινωνικής κατάστασης. Άρα μιλάμε για δολοφόνους. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στην ελληνική αστυνομία όσον αφορά τη Μαρφίν, και αυτό παρακολουθώντας βλέπουμε ότι υπήρχε μια πολύχρονη διαδικασία παρακολούθησης, αναζήτησης των στοιχείων, σίγουρα υπήρξαν και τον τελευταίο καιρό στοιχεία τα οποία συνεκτίμησαν οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και φτάσαμε να συζητάμε για τους υπόπτους, νομίζω προφυλακίστηκαν κιόλας και δύο από αυτούς για τη Μαρφίν. Άρα ένα έγκλημα το οποίο παρέμενε ανεξιχνίαστο, ένα έγκλημα το οποίο ήταν εις βάρος της δημοκρατίας. Και εγώ θα μπορούσα να αντιστρέψω όλη αυτή τη λογική και να πω ότι όλοι αυτοί οι εξτρεμιστές, οι τρομοκράτες ή ό,τι θέλετε πείτε το, πάντα έχουν ως θύματα αθώους συνανθρώπους μας.
8: Κύριε Παπαϊάννου, κύριε Υπουργέ, εσείς ζήσατε
10: από την άλλη πλευρά.
8: Ζήσατε τις απειλές αυτών των ανθρώπων, του χώρου αυτού.
10: Και θα έφτανα σε αυτό το σημείο. Προφανώς και τις έζησα, προφανώς γιατί τους ξεβόλεψα πριν από το μέσα στην θητεία, την τετραετή θητεία μου ως πρίτανης, όταν το 21 και το 22 τους ξεβόλεψα από μια κατάληψη 34 ετών, τους ξεβόλεψα όταν βγάλαμε τα στυλιάρια και όλα τα υπόλοιπα υλικά παιδαγωγικά, γιατί κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ λέγανε και συνεχίζουν να λένε ότι οι χώροι κατάληψης είναι χώροι πολιτιστικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Τώρα αν ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων γίνεται με στυλιάρια, με πυροσβεστήρες, με κράνη, αυτό νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να το εκτιμήσει. Ναι, όντως υπήρξε ένας φόβος κάποια στιγμή. Είναι ανθρώπινο να πει κανένας ότι δεν φοβήθηκε. Είναι ψέμα. Προφανώς φοβήθηκα, όμως όταν αναλαμβάνεις κάποια θέση που σου δίνουν, σε τιμούν οι συνάδελφοί σου, είναι θέση ευθύνης. Αν φοβάσαι, τότε αφήνεις την ευθύνη. Δεν θυμάστε που είχαμε ξυπνήσει στη Θεσσαλονίκη 7 Ιανουαρίου ήταν του 22, με είχε γεμίσει η πόλη με τα κηδιώσιμά μου.
8: Ναι, βεβαίως. Ήταν συγκλονιστικό αυτό και είχαμε μιλήσει τότε. Ήταν συγκλονιστικό.
10: Και το τελευταίο διάστημα.
8: Η οικογένειά σας τότε, όταν.
10: Ρουβίκονας.
8: Η οικογένειά σας πώς αντιμετώπισε αυτές τις. Στην ουσία την απειλή για τη ζωή σας.
10: Έχω δύο παιδιά. Και τα δύο παιδιά μου τότε ήταν φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Φοιτητής και φοιτήτρια. Ο γιος μου μεγαλύτερης ηλικίας ήταν στο τρίτο προς τέταρτο έτος. Το αντιλαμβάνονταν καλύτερα. Η κόρη μου μόλις είχε μπει στο πρώτο έτος. Η κόρη μου για δύο χρόνια δεν έλεγε το επίθετό της. Δεν το έλεγε. Όταν ήταν σε παρέα φοιτητική, με κόσμο που δεν ήξερε. Γιατί φοβόταν. Όχι για μένα, για αυτήν. Όμως σιγά σιγά συζητώντας, γιατί πρέπει να συζητάς με τα παιδιά, τους περνάς τη λογική και την άποψη ότι όταν έχεις κάποιες ιδέες και κάποιες θέσεις, τις οποίες θεωρείς σωστές, τις οποίες αντιλαμβάνεσαι και από τον περίγυρό σου ότι είναι σωστές, τότε πρέπει ο φόβος, ναι, είναι ανθρώπινο να υπάρχει, αλλά να υπερτερεί η λογική, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία το ξεπέρασαν τα παιδιά και είμαστε καλά. Πριν από 20 μέρες δεν είχα το Ρουβίκονα, ευτυχώς δεν ήταν στο σπίτι, ήταν μόνο η γυναίκα μου. 50 άνθρωποι έξω από το σπίτι. Να ουρλιάζουν, να κάνουν, απλώς πετάξαν τρικάκια, δεν είχαμε κάτι άλλο. Ευτυχώς, θα μου πεις αυτό είναι φυσιολογικό, προφανώς και όχι.
8: Μα και ο ψυχολογικός τρόμος που μπορεί να σκορπίζουν με τέτοιες πράξεις τα συγκεκριμένα άτομα, είναι και αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την ώρα είναι εντελώς...
10: Είναι άσχετοι με το, γι' αυτό είναι οι αθώες παρενέργειες. Είναι ούτε η σύζυγός μου ούτε τα παιδιά μου, άσχετα αν με στηρίζουν που με στηρίζουν, σχετίζονται με το τι κάνω εγώ ή το τι κάνει ο κάθε πολιτικός ή ακαδημαϊκός ή πρίτανης ή οτιδήποτε. Εκεί βρίσκω την αναδρία, εκεί βρίσκω τη δειλία, εκεί βρίσκω το σκοτάδι αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι στο σκοτάδι.
8: Ναι, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά θέματα. Πρωτού πάμε σε μια ερώτηση που έγινε στην Βουλή για τη φοιτητική στέγη. Θέλω να σας ρωτήσω και τι απαντάτε στο ερώτημα που έθεσε το ΚΚΕ. Να πάω λίγο στα κεντρικά πολιτικά θέματα. Εμπόλικη τροφή στα σενάρια για πρόορες εκλογές έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος στην τηλεοπτική του συνέντευξη, το είπε και χθες στην εκπομπή, το επαναλαμβάνω και σήμερα, έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις για τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και είπε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου έχει ζητηθεί να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Και είπε επιλέξει Ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σον και καλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 27. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν αυτές τις σκέψεις δεν τις εκθέτει ένας απλός βουλευτής ή ακόμα και υπουργός, αλλά τις εκθέτει ο πρόεδρος της Βουλής, καταλαβαίνετε ότι πάλι τα δημοσιογραφικά γραφεία, θα έλεγα, τροφοδοτήθηκαν με πάρα πολύ έντονη φημολογία ότι μπορεί να έχουμε πρόεδρες εκλογές στο φθινόπωρο. Τι λέτε εσείς επ' αυτού, και με αφορεί με μάλιστα και το γεγονός ότι κάνατε και μια εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη Θεσσαλονίκη, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας. Θα είστε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεστε όντως ή οι εκλογές, έχετε τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας, Απρίλιο?
10: Θα ξεκινήσω με το σημείο που λέτε ότι όντως ο Νικήτας Κοκλαμάνης έκανε αυτή τη δήλωση. Ναι, την έκανε, την άκουσα και εγώ. Δεν ήταν χθες, ήταν προχθές το βράδυ. Να συμφωνήσουμε ότι με την καλή, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω κάτι απλό, ότι ο Νικήτας Κοκλαμάνης είναι ένας γκουρού της πολιτικής. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπώ, τον οποίο σέβομαι και τον οποίο εκτιμώ. Από την άλλη, βεβαίως είπε την άποψή του, βεβαίως τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση ή τουλάχιστον η ψηφοφορία στη Βουλή. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εδώ και 2-3 μήνες. Ότι τέλη Αυγούστου θα υπάρχει αυτή η ψηφοφορία. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει, και εγώ μπορώ να σας πω ότι σήμερα, ότι ήταν να περάσουμε από τη Βουλή ένα, ως Υπουργείο Παιδείας, ένα ερανιστικό νομοσχέδιο. Ερανιστικό σημαίνει διατάξεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το οποίο ήταν να περάσει τώρα τέλος Ιουλίου, όμως εξαιτίας του κοινοβουλευτικού φόρτου και του επίγοντος άλλων νόμων, πάει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Το οποίο είναι κάτι που πρέπει να ψηφιστεί, υπάρχουν διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης κλπ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει σε αντιδιαστολή του προηγούμενου, ότι αφού πάει τον Σεπτέμβριο, άρα δεν θα γίνουν εκλογές. Επομένως, εγώ κρατάω την τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού στον Economist, την τελευταία δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού στον Economist, πριν από 3-4 μέρες, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάλι χτες ερωτώμενος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, είπε ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σε ό,τι με αφορά, και να ολοκληρώσω σε σχέση και με την εκδήλωση η οποία έγινε, σε ό,τι με αφορά, έχουμε ακόμα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε το ρανιστικό όπως σας είπα και άλλα, να ολοκληρωθεί ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία. Έχουμε ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και έχει αποδείξει αυτός ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση, ότι όλα τα ανοιχτά θέματα τα κλείνει. Και φυσικά είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο θεσμικός. Επομένως, και κλείνω μετά τις εκδήλωσεις, ναι, προφανώς είχα την τιμή να με ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ως υποψήφιο να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και έκανα μια πολιτική εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα. Αυτό πάει με την άλλη, ας το πούμε, παρότρινση του Πρωθυπουργού. Ιδρώνουμε τη φανέλα. Το ιδρώνω τη φανέλα σημαίνει ότι επικοινωνώ τις θέσεις μου, τις απόψεις μου, τις προσωπικές μου θέσεις, τις κυβερνητικές προτάσεις, τις κυβερνητικές θέσεις στους συμπολίτες μου. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή, ναι, πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, πρέπει να επικοινωνείται το έργο της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν θεωρώ, και κλείνω με αυτό σε αυτό το σημείο, ότι πάμε για την άνοιξη του 27 και φυσικά το έργο μας συνεχίζει.
8: Ναι. Και να πάμε λίγο στο θέμα της στέγασης των φοιτητών, όπου δεν είναι άσχετο με το γενικότερο πρόβλημα στέγασης που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει και αυτή η κυβέρνηση και θα το αντιμετωπίσει και η επόμενη κυβέρνηση. Το ΚΚΕ έκανε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Νομίζω η κυρία Αφροδίτη Κτενά, η βουλευτή.
10: Η κυρία Κτενά, βέβαια.
8: Ναι, σχετικά με την εξασφάλιση φοιτητική στέγης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τι απαντάτε σε αυτό, ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για την έγκαιρη εισαγωγή στις φοιτητικές εστίες και την επέκταση των υποδομών και τη στήριξη γενικά των οικογενειών που έχουν ανάγκη για να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο από το 2019 και μετά αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θέμα της φοιτητικής μέρημνας είναι ψηλά στην ατζέντα. Δύο, θεωρώ κι εγώ υψής της σημασίας το αν μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής δεν έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει ή να ζει μόνος του και χρειάζεται συγκατοίκηση, ότι θα πρέπει να βοηθηθεί από την κοινωνία, από την πολιτεία. Επίσης, ότι θα συμφωνήσουμε ότι η ανέγερση ή μη ανέγερση ή η ανακαίνιση των εστιών δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και την επόμενη μέρα γίνονται. Άρα λοιπόν θα σας αποδείξω ότι έχουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές που καλύπτουν αυτή την κατάσταση. Στέγαση. Τι υπήρχε γενικότερα με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα? Το 19, 44 εκατομμύρια. Τώρα, το 2026 έχουν δοθεί τα 44, έχουν γίνει 90 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1.000 ευρώ στη συνέχεια πήγε 1.502 και από το 24 και μετά 2.500 αντιστοίχως, εάν κάποια φοιτήτρια ή φοιτητής βρίσκεται σε συγκατοική μάλλον με κάποιον άλλο φοιτητή. Εκτός βέβαια των δύο κεντρικών πανεπιστημίων Αθήνα-Θεσσαλονίκης. Πάμε στις φοιτητικές εστίες. Έχουμε λοιπόν φοιτητικές εστίες, τις οποίες διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι γίνεται τρομακτικό έργο τα τελευταία χρόνια από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, από την κυρία Άννα Ροκόφιλου, η οποία έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην ανακαίνιση και στην στήριξη αυτής της στεγαστικής προσπάθειας. Άρα λοιπόν έχουμε 7.287 ωφελούμενους από τις εστίες που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αντιστοίχως 12.116 ωφελούμενους δυναμικότητα από τις εστίες που διαχειρίζονται τα πανεπιστήμια. Για την οικονομία του χρόνου αυτό όλο συνολικά μας κάνει περίπου 19.000-20.000. Τώρα πάμε για κάτι καινούριο. Τι έχουμε λοιπόν σε αυτό το καινούριο? Έχουμε σε 6 περιφερικά πανεπιστήμια την ανέγερση νέων εστιών μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ, που τα ΣΔΙΤ φτάνουν στα 737.500.000 ευρώ σε 6 περιφερειακά πανεπιστήμια. Για πόσους ωφελούμενους φοιτητές? Για 8.609 φοιτητές. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα, δεν πατάμε ένα κουμπί και χτίζεται η εστία. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε. Σε άλλα πανεπιστήμια βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανέγερσης, σε άλλα πανεπιστήμια στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Όμως αυτά θα γίνουν. Άρα στα επόμενα 2-3 χρόνια συνολικά για όλα τα πανεπιστήμια θα έχουμε αυτές τις νέες εστίες. Επίσης έχουμε έργα, χρήματα τα οποία δόθηκαν από το ΠΟΥΔΟΕ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΠΑ, τα οποία είναι σύνολο 82.700.000 ευρώ. Αυτό γιατί είναι? Είτε για ανακαίνιση εστιών, είτε για αγορά υποδομών εσωτερικών κλπ. Και παράλληλα η ιστορία με το κλιματικό ταμείο, όπου δόθηκαν άλλα περίπου 500 εκατομμύρια. Επομένως υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε στο φοιτητικό κομμάτι να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε, γιατί το πιστεύουμε αυτό. Επίσης, σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν φοιτητικές εστίες, βλέπε Φλόρινα, βλέπε Αργοστόλη, βλέπε που έχουν πανεπιστημιακά τμήματα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προβαίνει στην ενοικίαση ξενοδοχείων για τη διάρκεια των 2 εξαμήνων των φοιτητικών ημερών, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν στέγαση και να υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν την αίτηση, βεβαίως για αυτούς που έχουν τα οικονομικά κριτήρια. Όσον αφορά λοιπόν τώρα, δεν είναι μόνο η στέγαση, είναι και η σίτηση. Επομένως, όσον αφορά τη σίτηση, Αυτή τη στιγμή επισήμως έχουμε περίπου στις 83.000 φοιτητές οι οποίοι εισιτίζονται σε όλη την Ελλάδα. Και να δηλώσω επίσης ότι υπάρχουν πανεπιστήμια, βλέπε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου μένουν κενές, δηλαδή ζητάει το Πανεπιστήμιο, το έβλεπα και εγώ τότε στο Αριστοτέλειο, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που πρέπει να έχει ένας φοιτητής για να εισιτίζεται, τους καλούν και τα παιδιά δεν πάνε. Μα γιατί μαγειρεύουν μόνα τους, μα για κάποιον λόγο, που μένουν θέσεις σύντησης κενές. Και φυσικά ένα άλλο το έχουμε αύξηση του συντηρεσίου θα έχουμε, και φυσικά ότι η δυνατότητα να συντηστεί κάποιος θα έχει και με λίγο πιο αυξημένο το προσωπικό του εισόδημα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πραγματικά προσέγγιση όσον αφορά τη δυτική μέρημνα. Είμαστε ικανοποιημένοι? Η απάντηση είναι ότι εχθρός του καλού, πάντα εγώ αυτό πιστεύω, είναι το καλύτερο. Σε σχέση με αυτό που είχαμε, είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Θα κάνουμε αυτά. Στη συνέχεια, με βάση το δημοσιονομικό χώρο, θα κάνουμε και άλλα στο βαθμό που θα μπορέσουμε. Όμως πρέπει να καταλογιστεί στα θετικά αυτής της κυβέρνησης όλη αυτή η προσπάθεια στήριξης της φοιτητικής μέρημνας.
8: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ που μιλήσατε στο FM100. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Καλή σας ημέρα. Καλή. Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, πρώην πρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Στον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω, εδώ πραγματικά κάνω το σταυρό μου, δεν ξέρω τι να πω. Νέες συγκρούσεις, νέες απειλές. Απειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία. Συνεχίζονται λοιπόν οι ανταποδοτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί με πλήγματα σε Ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρας, ζητώντας ξανά να υπάρξει συμφωνία. Μπορεί και όλο αυτό να είναι να σχετίζεται με ένα κόλπο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι έκριθμη και δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει ακόμα αυτή στην ουσία η κατάργηση της εγχειρίας. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμη του Περσικού Κόλπου, κοντά στα στενά, καθώς και σε άλλες τοποθετήσεις. Το κρατικό πάλι πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ανέφερε αργότερα ότι οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη. Στοχοποιήθηκαν επίσης αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ της Αμερικής. Ο Τραμπ υπαναχώρησε στην αρχική του ανακοίνωση να επιβάλλει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς για λόγους ασφαλείας, αντικαθιστώντας το μέτρο με αυτό που περιέγραψε ως επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες με τα αραβικά κράτη του κόλπου. Στην ουσία ο Τραμπ καλεί το αντίπαλο μέρος να προχωρήσει σε μια συμφωνία, και στην ουσία η εύθραστη εκεχηρία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των δύο πλευρών έχει ουσιαστικά καταρρεύσει αυτές τις μέρες, και όλα γίνονται για τον ποιος έχει τον έλεγχο των κρίσιμων στενών του Ορμούς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι απειλές Τραμπ αυτές ή αν θα μετοσχεθούν σε πράξη. Έχουμε νέες απειλές σε πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Καταλαβαίνετε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, στην ουσία έχουμε αναβίωση του πολέμου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και το πρωί που περνούσα από βενζινάδικα, είδα τις τιμές της βενζίνης και όλο αυτό το οποίο έγινε, ο θόρυβος με τα δηληστήρια, τις τιμές κατά 10 λεπτά μείωση στην τιμή της απλής αμόλυβδης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, έχουν ήδη απορροφηθεί αυτές οι αυξήσεις. Σήμερα σημερινή τιμή πώλησης της απλής αμόλυβδης στα βενζινάδικα της Θεσσαλονίκης 1,95. Καλά, γιατί η κατοστάρα έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα 2 ευρώ. Η τιμή της απλής αμόλυβδης 95 είναι 1,95. Και αν έχει και συνεχή αύξηση η διεθνής τιμή του πετρελαίου, τα 10 λεπτά θα έχουν ήδη απορροφηθεί. Βέβαια θα μου πείτε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα 10 λεπτά που ήδη από χθες ξεκίνησαν οι τιμές στα δηληστήρια, που θα στοιχήσουν στις 2 στα δύο δηληστήρια, ένα ποσό της άξης των 40 εκατομμύρων ευρώ θα είναι μέχρι 31 Αυγούστου, θα είχε ξεπεράσει ήδη η τιμή της αμόλυβδης και σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ, κάτι που αν συνεχιστεί, ξέρετε, αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να πάει μια εβδομάδα ακόμα, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι την ερχόμενη εβδομάδα και με το μπόνους των 10 λεπτών στην Αντλία που ισχύει, πάλι η τιμή της απλής αμόλυβδης θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Εφιαλτικό το καλοκαίρι. Όσοι είπαν ότι έτσι θα περάσουμε το καλοκαίρι με την τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, ακόμα και αν έχουμε και χειρία εύθραστη όπως έχουμε τώρα, είχαν απόλυτο δίκιο. Για να δούμε πού θα πάει η κατάσταση, διότι αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος το φθινόπωρο και το χειμώνα, θα έχουμε ανυπολόγιστες συνέπειες στις οικονομίες των χωρών, έτσι, και θα χρειαστούν νέα μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι 15 Οκτωβρίου έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης κάτω από αυτές τις συνθήκες? Είναι εξωφρενικό, θα κινηθεί σε εξωφρενικά επίπεδα. Και όσο και αν στην αρχή του πολέμου δεν είχαμε μεγάλη κατανάλωση λόγω του καιρού, καταλαβαίνετε ότι Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα χρειαστεί ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Και τι θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Με ένα 50, ένα 60 θα τυναχθεί στον αέρα ο προϋπολογισμός όλων των οικογενειών που χρησιμοποιούν ακόμα για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, ή ακόμα και τιμή του φυσικού αερίου, ακόμα περισσότερο και τιμή της ενέργειας. Γι' αυτό θεωρώ, για να κλείσω το σχόλιο μου, ότι όλα αυτά που είπαμε πριν στη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαϊάννη στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις, οι οριστικές αποφάσεις που θα πάρει για το θέμα ο Πρωθυπουργός τέλη Αυγούστου, και από αυτό. Δηλαδή, εκτιμώ ότι σωστά ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορεί να πει και τίποτα άλλο όταν ρωτάτε, έτσι. Τι να πει ο Πρωθυπουργός? Θα κάνω πρόωρες εκλογές? Καταλαβαίνετε, θα γίνει σεισμός πολιτικός. Όταν ρωτάτε αυτό, λέει, πάει για θέση της κυβέρνησης, τέλος της τετραετίας, εκλογές Απρίλιο-Μάιο του 27, διότι δεν μπορώ να τις κάνω Ιούνιο στην ουσία, λέει, που ολοκληρώνεται η κυβέρνηση, διότι θέλω να έχω και ένα χρονικό περιθώριο 2 μηνών, γιατί να είμαστε έτοιμοι για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου. Γι' αυτό λέει Απρίλιο-Μάιο. Αλλιώς θα έλεγε Ιούνιο. Και με την πιθανότητα ότι μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές. Οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις. Υπάρχει και μια μερίδα μεγάλο είναι ο αριθμός συνεργατών του που του εισηγούνται εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι τις οριστικές του αποφάσεις θα τις πάρει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μετά και τις δικές του περίοδο των ημερών άδειες που θα πάρει για τον εαυτό του. Πώς θα έχει κινηθεί το καλοκαίρι? Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το καλοκαίρι. Τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Αν ηρεμήσουν τα πράγματα, εκεί θα συνεκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις τέλη Αυγούστου για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Το προανήγγει, λέει, από την πρώτη ώρα της εκπομπής. 6 θάνατοι στη θάλασσα μέσα σε 5 μέρες. Οι αόρατοι κίνδυνοι που κοστίζουν ζωές. Μάριος Μυρονάκης, πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες. Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας διάσωσης, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί η βάρκα που επέβαινε το ζευγάρι και προσωπικά είδη που υπήρχαν μέσα σε αυτή. Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε χθες από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, την οποία και επισκέπτεται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια είχε κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας μάλιστα και σχετική επιστολή που τη δεσμεύει χωρίς να μπορεί να αλλάξει γνώμη. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους απολογείται σήμερα. Στο μεταξύ, εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τις τελευταίες δύο εβδομάδες με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ορατός είναι ο κίνδυνος να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές τους μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 16.500 μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων 1.200 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το θέμα έθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ζητώντας τη συνδρομή των δημάρχων στο αίτημα της περιφέρειας για αναπροσαρμογή του αλγόριθμου ώστε να υπάρξει συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί εκ νέου το αργότερο στις αρχές Αυγούστου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
13: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
14: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
15: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
16: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
17: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
16: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
17: στο παρκέ,
16: στην πόλη,
17: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
16: σχόλια,
17: αναλύσεις,
16: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
17: Με τον Σάκη Γκίνα.
18: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
19: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, πάντα είμαστε εδώ, καθημερινά στο ραντεβού με την ενημέρωση, την άποψη, τη θέση, με τις θέσεις και απόψεις των FM 100, 10 με 12, ένα δίωρο ενημέρωσης, ανάλυσης των γεγονότων με την άποψη να αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας μας, έτσι, διότι το να έχεις άποψη και δεν, αν την εκθέτεις, μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να είναι και πάρα πολύ ουσιαστικό.

0: Και για φωτιά που ξέσπασε στο φράγμα της Θέρμης, να πούμε ότι η εικόνα του μετόπου, σύμφωνα με την πυροσβεστική της, είναι βελτιωμένη η εικόνα του μετόπου της φωτιάς. Κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίτερα το πρωί. Κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος. Να επαναλάβουμε ότι η εικόνα του μετόπου της φωτιάς είναι βελτιωμένη, εκδηλώθηκε νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Θέλει πολύ προσοχή και σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Κιλκής και της Χαλκιδικής, καθώς βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη προστασίας από πυρκαγιά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, έχουμε ακόμη μία είδηση που αφορά τους οδηγούς και αφορά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων από τον κόμβο της Θέρμης μέχρι περίπου και το ύψος του Νέου Ρησίου με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Πιθανότατα, αυτό θα το εξετάσουμε σε λίγη ώρα γιατί μόλις έγινε, πιθανότατα έχουμε κάποιο ατύχημα. Και
1: έχει μποτιλιάρισμα.
0: Έχει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της Θέρμης μέχρι και τον κόμβο του Ρησίου. Θέλει λίγο υπομονή σε αυτό το σημείο.
1: Αυτό να το παρακολουθήσουμε και ναι, να δίνουμε συνεχή
0: βεβαίως
1: ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το δεις δηλαδή πότε.
0: Μόλις έγινε αυτό.
1: Μόλις έγινε, οπότε προσέξτε και αν θέλετε να πάτε προς τα ανατολικά, σε περιοχές οι οποίες μπορείτε να πάτε να ακολουθήσετε το δρόμο Περαίας Θεσσαλονίκης, να
0: καλό
1: πάτε καλύτερα από εκεί,
0: βέβαια,
1: διότι θα μπλέξετε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στη Μουδανίων. Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Ματίδη για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα. Το είπαμε από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής πολύ έγκαιρα ότι τα νούμερα δεν έβγαιναν με τις νέες ταυτότητες, ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει ακόμα αντικαταστήσει την παλιά του ταυτότητα και ότι η παράταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα ήταν μονόδρομος για την κυβέρνηση. Βγήκε λοιπόν μία ανακοίνωση προχθές που λέει ότι η παράταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Δόθηκε λοιπόν μια παράταση 14 μηνών. Αλλά οι λεπτομέρειες είναι στα ψηλά γράμματα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που ανακοινώθηκε, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Και καλά, έτσι όπως το διαβάζω εγώ στο ταξιδιωτικό έγγραφο, καταλαβαίνω ότι πολύ απλά λόγω της με τις παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Αυτό καταλαβαίνω. Ως αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας όμως, τι σημαίνει αυτό? Για να μας βοηθήσει ένας άνθρωπος, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει πρωταγωνιστήσει όλο αυτό το διάστημα στον αγώνα για την μη υποχρεωτικότητα των νέων ταυτοτήτων, είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, μια χαρά είμαι, κύριε Κοντογουλίδη. Ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα που μας δίνετε κάθε φορά. Είστε από τα λίγα βήματα που έχουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Πάντοτε ανταποκρίνεσαι στην πρόσκλησή μας. Έχω μπροστά μου την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Αυτή η ρύθμιση δεν σημαίνει όμως, όπως τουλάχιστον διαρρέει, ότι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η χρήση τους περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δεν επεκτείνεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο ή ως αποδεικτικό ταυτότητα σε κάθε συναλλαγή. Για πέστε μου, τι ακριβώς, έχουμε την παλιά μας ταυτότητα. Δεν θέλουμε να βγάλουμε νέες ταυτότητες ή αμελήσαμε να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, η παλιά μας ταυτότητα, από την ενημέρωση που έχετε κι εσείς, πού θα έχει πρόβλημα στις συναλλαγές μας?
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την χειρισμό τον τραγικό της πανδημίας, που ακολουθούσε και εκεί εντολές, μετά το σοδομονόμο που επέβαλε στην Ελλάδα μας, στην Ορθόδοξη, που εκτελούσε και εκεί μετά εντολές, το τρίτο της στίχημα είναι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός και εφαρμογή των ψηφιακών ταυτοτήτων. Εμείς με την δυναμική μας παρέμβαση όλα αυτά τα καιρό στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον ελληνικό λαό, και από τότε που ανεξαρτητοποιήθηκα αφιερώθηκα σε αυτόν τον αγώνα εναντίον των ψηφιακών του προσωπικού αριθμού και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Την προηγούμενη Δευτέρα, κύριε Κοντογουλίδη, αν ψάξετε, θα δείτε ότι έκανα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και στείλαν τον υφυπουργό Τούνας, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος του είπα, γιατί βρε

0: Όσον ο νόμος είναι μέχρι το 27 να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες και οι παλιότεροι νόμοι του ΣΤΕ λένε ότι η ταυτότητα που έχουμε ποτέ δεν λύγει. Ποτέ δεν λύγει μέχρι να βγει η επόμενη. Γιατί τι θα αλλάξει από μια ταυτότητα? Θα αλλάξει το όνομα, το επίθετο, η χρονολογία γέννησης, ο πατέρας, η μητέρα, τι θα αλλάξει? Δεν λύγουν και υπάρχουν αυτά τα δικαστικές αποφάσεις. Τέλος πάντων, του ξέφυγε αυτινού, του υφυπουργού, ότι ναι, πρέπει να πάρουν τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή λιμενικοί, οι πυροσβέστες, τους είχαν βάλει και τους στρατιωτικούς μέχρι 3 Αυγούστου να
1: αλλάξουν τις ταυτότητες τους.
0: Να αλλάξουν τις ταυτότητες. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι θα έκανε. Και λέω εγώ στην ερώτηση, τι θα τους κάνετε αν δεν αλλάξουν για λόγους της σκεφτικής συνείδησης, αλλά και για λόγους που δεν θέλουν να συμμετέχουν στα προσωπικά τους δεδομένα και να γίνουν γυάλινοι πολίτες όλο τον κόσμο. Η απάντηση ήταν θέλουν, δεν θέλουν, θα το κάνουν, γιατί δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν, είπε ένα, αλλά και το χειρότερο που του ξέφυγε, του ξεστόμησε αυτό, είναι ότι αν θα έχουν προβλήματα με τον μισθό και δεν θα έχουν μισθοδοσία, τότε θα δείτε πώς θα το πάρουν.
1: Αυτό είναι ευθεία απειλή, είναι εκβιασμός αυτός.
0: Έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Εμείς μπορεί να μην ακουγόμαστε σε πολλά βήματα, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε τηλεοράσεις πριν ελαχίστων εξαιρέσεις από τη δική σας, αλλά έγινε χαμός στο διαδίκτυο, να μην πω εκατομμύρια προβολές και πολλοίς κόσμος αντέδρασε με χιλιάδες μηνύματα εναντίον της κυβέρνησης, γιατί κατάλαβαν ένα δεύτερο ολοκληρωτισμό, ένα δεύτερη υποχρεωτικότητα μετά τα εμβόλια, ότι είναι αυτό εδώ. Και εγώ τους είπα κιόλας, στην τελευταία μου φράση τους είπα, θυμάμαι, εσείς πέφτετε με πάταγο, τουλάχιστον αφήστε για ένα χρόνο να έρθει μια άλλη κυβέρνηση να το χειριστεί πιο νορμάλ τα πράγματα, γιατί εσείς δεν είστε ικανοί να τα διαχειριστείτε. Και πράγματι το ακολούθησαν αυτό, γιατί μυρίζει και εκλογές, κύριε Κοντογουλίδη, κακά τα ψέματα. Είτε γίνουν τώρα το φθινόπωρο, είτε γίνουν το αργότερο την άνοιξη, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είδαν ότι ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη και το τρίτο στίχημα της νεοταξικής αυτής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τους επιβάλλουν και αυτοί, μην νομίζετε. Δεν πιστεύω εγώ ότι ξύπνησε μια ωραία πρωί ο Μητσοτάκης και ήθελε να μας φέρει τεκνοθεσίες και παντρολογήματα εδώ πέρα. Του το βάλαν και το έκανε. Εφόσον δεν υπήρχε και ανάγκη. Τρία ζευγάρια όλο και όλο ζήτησαν την πρώτη εβδομάδα που ενδιαφέρθηκα εγώ να μάθω, τότε που ψήφισαν τον Σοδομονόμο. Για τρία ζευγάρια διέλυσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, διέλυσε την κοινωνία, την Ορθόδοξη, την Ελληνική, έτσι όπως φαντάζεται. Και τώρα το ίδιο πάει να κάνει και με τις ταυτότητες. Αλλά τώρα ο κόσμος του γύρισε την πλάτη. 2,7 εκατομμύρια Ελλήνων πήραν τον προσωπικό αριθμό. Οπότε δεν τους βγαίνει τώρα το παιχνίδι.
1: Ναι, εδώ τώρα πρακτικά από την ενημέρωση που έχετε. Ναι. Στην ουσία ισχύει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι νέες ταυτότητες, οι παλιές ταυτότητες. Αλλά όταν λέει ότι ως ταξιδιωτικά έγγραφα και αυτό που είπα πριν ως πιστοποίηση δεν ισχύουν, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό? Έχω την ταυτότητά μου με λατινικούς χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω να πάρω νέα ταυτότητα. Με την ταυτότητά μου αυτή μπορεί κάποιος να μου προκαλέσει προβλήματα στη μισθοδοσία μου, στις συναλλαγές με το δημόσιο, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούν κανονικά, άμα κρατήσουν μια πολιτική που να σέβονται τον πολίτη, την ατομικότητα του καθενός και και να εκφράζει τη βούληση του πολίτη, δεν μπορούν. Και βέβαια η ταυτότητα, όπως σας είπα, διαχρονικά μια ταυτότητα και του 70 να είναι, άμα την έχει κανείς, ισχύει. Αλλά αυτοί προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο, ανασφάλεια για τη μισθοδοσία, για τα ταξίδια. Δεν θυμάστε τότε με τα τσιμπηματάκια, δεν θα μπείτε να πιείτε καφέ, οι νέοι θα έχουν μέγα μπάιτ, ακριβώς το ίδιο γίνεται. Αλλά το χειρότερο που τώρα προσπαθώ, πριν από λίγο ρώτησα φίλους μου στρατιωτικούς αν το πήραν πίσω, και το πιο χιδαίο, κύριε Κοντογουλίδη, ήταν ότι εκβίασαν τα παιδιά μας, αυτά που δώσαν πανελλήνιες εξετάσεις και περάσαν στις στρατιωτικές σχολές. Και ξέρετε, με τις στρατιωτικές σχολές το 52% των θέσεων στη σχολή Ευελπίδων πέρσι ήταν κενές. Δηλαδή γυρίζουν τα παιδιά την πλάτη σε αυτές τις σχολές που κάποτε παλέποτε ήταν ελκυστικές σχολές και έπρεπε να γράψεις άριστα για να περάσεις. Τώρα βάλαν προϋπόθεση, έστειλε το ΓΕΘΑ μια εντολή ανυπόγραφη, ούτε ότι δεν υπάρχει άτομο που την υπογράφει, εντολή ΓΕΘΑ, οι νέοι που πετύχανε με τις πανελλήνιες στις ιδιωτικές σχολές οφείλουν να έχουν προσωπικό αριθμό και ψηφιακή ταυτότητα. Καταλαβαίνετε ότι εκβιάζουν τα παιδιά μας που πέρασαν με το σπαθί τους, όχι μόνο γράψανε για να περάσουν στις Πανελλήνιες, αλλά δώσανε και αυτοπαιδείες, ισχύουν και κάποια βιομετρικά κριτήρια, ύψος, βάρος κτλ. Παρόλο αυτά, αυτά τα παιδιά που θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα και μόνο συγχαρητήρια και μόνο χειροκροτήματα αξίζουν από εμάς, γιατί αυτά τα παιδιά θα ορκιστούν γιατί με τη ζωή τους ξαβάλουν μπροστά το στήθος τους για τη δική μας προστασία, για την προστασία της πατρίδας μας, και έρχεται εδώ κάθε τυχάρπαστος υπουργός και πρωθυπουργός και να λέει: κοιτάξτε, θα μπει στη σχολή, που ήδη τις έχουν διαλύσει σχολές και τα στρατεύματά μας, ξέρετε, και από υλικό και από έμψυχο υλικό φεύγουν πανικόβλητοι στρατιωτικοί μας και κυρίως οι τεχνικοί βρίσκουν δουλειά σε άλλες χώρες που αμείβονται εδώ, τους έχουν στην παινία. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τα βάζει αυτή την υποχρεωτικότητα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Προσπαθώ να δω αν το πήραν αυτό το ισχρό.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά, για να επανέλθουμε λίγο στην ρύθμιση για την παράταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όσον αφορά τους στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 μπορεί να χρησιμοποιούν τις παλιές τους ταυτότητες στην υπηρεσία τους. Αλλά όταν λένε ότι οι ισχύ των εγγράφων θα γίνονται δεκτές μόνο σε ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο, αυτό πώς το καταλαβαίνετε εσείς, τι σημαίνει?
0: Σημαίνει εκβιασμός. Σου λέει: θέλετε, δεν θέλετε να το πάρετε. Αν δεν ήταν οι εκλογές και ήταν όπως τότε στην πανδημία και στα εμβόλια και είχαν 2-3 χρόνια μπροστά τους, να είστε βέβαιοι ότι θα μας εκβίαζαν μέχρι σε σχάτων. Να είστε βέβαιοι, γι' αυτό ξεκίνησαν από αυτές τις πειθαρχημένες ομάδες, γιατί η στρατιωτική, η λιμενική, όλοι αυτοί οι πυροσβέστες μας είναι πειθαρχημένοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που υπακούν στην ιεραρχία, είναι άνθρωποι που διαθέτουν τη ζωή τους, βάζουν σε κίνδυνο για την προστασία μας. Αυτές τις ομάδες βρήκαν αυτοί οι τυχάρπαστοι, οι εντολοδόχοι, δεν ξέρω ποια κέντρα σκοτεινά θέλουν να μας οδηγήσουν στον...
1: Κύριε Παπαδόπουλε, πέστε μου λίγο, εσείς θα πάρετε τη νέα ταυτότητα? Προφανώς όχι, έτσι.
0: Ποτέ.
1: Δεν θα την πάρετε. Λοιπόν, γιατί ποτέ. Λοιπόν ένας εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος κόμματος του Ελληνικού Παλμού δεν θα πάρει, γιατί λέει ότι δεν θα πάρει τη νέα ταυτότητα και τι σημαίνει αυτό αν δεν την πάρετε τη νέα ταυτότητα? Δεν φοβάστε μήπως και εσείς και άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο με εσάς, βρεθείτε εκτός πλαισίου συναλλαγών? Διότι αν δεν έχεις τη νέα ταυτότητα που κάποια στιγμή θα γίνει υποχρεωτική, δεν θα μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα.
0: Μας το είπαν ότι δεν θα μπορείτε ούτε σπίρτα να αγοράσετε. Έτσι βγήκε και είπε ένας εγκάθετος της κυβέρνησης σε γνωστό τηλεοπτικό κανάλι. Αν δεν πάρετε ταυτότητα, δεν θα μπορείτε.
1: Ναι, για ποιο λόγο αρνείστε, θέλω να πείτε στον κόσμο, να καταλάβει.
0: Ο λόγος που αρνούμεθα είναι ότι φέρετε ότι μας έχει προετοιμάσει 2.000 χρόνια πριν ότι θα έρθουν αυτές οι ταυτότητες και οι προσωπικοί αριθμοί, ο Μέγας Απόστολος του Χριστού Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Δεν θέλω να γίνω, και λόγω της σκεπτικής συνείδησης, αλλά και σαν ένα ελεύθερος πολίτης, να είμαι ένας γυάλινος πολίτης, να μπορεί ο καθένας μέσω της ταυτότητάς μου να μου προσθέτει δικαιώματα ή να μου αφαιρεί δικαιώματα, να γίνει δηλαδή φορέας δικαιωμάτων αυτή η ταυτότητα και να γίνω ένας ευάλωτος, ένας γυάλινος πολίτης που όποιος έχει τον αριθμό μου να ξέρει ακόμα και τι τσίχλα μασώ στο στόμα μου αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν θέλουμε, δεν κινδυνεύουμε την ελευθερία μας για τίποτα. Η ελευθερία μας είναι δώρο του Θεού. Ο Θεός μας έκανε πρόσωπα, προσωπικότητες, σαν και κίνωνα, και δεν θα γίνουμε αριθμοί.
1: Αν σας πει κάποιος τώρα που μας ακούει, έτσι, εγώ καλοπροαίρετα ερωτήματα της αντίπαλης πλευράς να θέσω. Μα τι λέτε, κύριε βουλευτά μου, κύριε πρόεδρε, ξέρουνε, κάρτα δεν χρησιμοποιείται χρεωστική ή πιστωτική, χρησιμοποιείται. Αν παραδείγματος χάρη λέτε για την τσιχλόφουσκα, αν πάτε με την κάρτα και αγοράσετε από ένα περίπτερο και δώσετε 10 λεπτά για μία τσίχλα, ξέρουν ότι αγοράσατε από το συγκεκριμένο περίπτερο την τσίχλα 10 λεπτά. Ποια είναι η διαφορά του ενός από το άλλο?
0: Θα ξέρουν μόνο για την τσιχλόφουσκα και μπορούν να βρουν, ας πούμε, αλλά ο προσωπικός αριθμός θα ενοποιήσει όλους τους αριθμούς, ΑΜΚΑ, όπως είπαμε, ΑΦΜΗ κτλ. Όλοι αυτοί οι αριθμοί οδήγησης, ό,τι μας αφορά τέλος πάντων, σε έναν αριθμό. Δηλαδή όλα μας τα δεδομένα θα είναι φορτωμένα σε αυτόν τον αριθμό και αυτός ο αριθμός μέσω της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία όλα μας τα δεδομένα θα πάνε σε έναν υπερλογιστή ή υπερυπολογιστή εδώ στο Λαύριο που λέγεται Δέδαλος, και θα τα επεξεργάζεται αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και θα λέει, α, ο κύριος Παπαδόπουλος που μασάει αυτή τη τσίχλα, που έκανε αυτό το πράγμα στην Πινακοθήκη, που άφησε τη δουλειά του, ας πούμε, για να υποστηρίξει την αλήθεια των εμβολίων, σίγουρα και στις ταυτότητες θα πράξει αυτό. Δηλαδή θα ξέρουν ακόμα και πώς σκέπτεται ο κάθε πολίτης. Με αποτέλεσμα, με το πάτημα ενός κουμπιού, κύριε Κοντογουλίδη, να μπορούν να σε αποκλείσουν κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά και όπως αλλιώς πιστεύουν αυτοί. Δηλαδή, θυμάστε τι έγινε, τι έκανε ο Τριντό, που ήξερε τους, ήταν ψηφιοποιημένη η κάρτα της τραπέζης τους. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όσοι συμμετείχανε φορτηγατζίδες εναντίον της πραγματικότητας των εμβολίων και της υποχρεωτικότητας, αμέσως τους άφησε χωρίς λογαριασμό, χωρίς ευρώ. Και αυτό θέλουν να πετύχουν. Μόλις φορτωθεί στην ψηφιακή ταυτότητα και στον προσωπικό αριθμό το Gov Wallet και το ψηφιακό ευρώ που φέρνουν, η ταυτότητα αυτή θα είναι ένα πανίσχυρο τεχνολογικό επίτευγμα για τον οποιοδήποτε δικτάτορα, δεν λέω τώρα για τον Μητσοτάκη και αυτός μέσα σε αυτούς είναι, αλλά για τον οποιοδήποτε δικτάτορα μπορεί να έχει εξουσία πάνω σου ζωής και θανάτου, κύριε Κοντογούλη.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, κύριε Παπαδόπουλο. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε ένας πιστός άνθρωπος, αυτό που λέμε άνθρωπος που ακολουθεί τα όσα λέει η Εκκλησία ως ζωντανός οργανισμός. Εσείς δεν θα πάρετε την ταυτότητα. Πολλοί συνάνθρωποι μας είναι αποφασισμένοι να μην πάρουν την ταυτότητα. Όλος αυτός ο κόσμος, και οι λόγοι είναι πρωτίστως και πολιτικοί με την ευρία έννοια του όρου προσωπικών δεδομένων που αναφέρατε, αλλά και θρησκευτικοί, έτσι, δεν νομίζω να διαφωνείτε και αυτό. Είναι και θρησκευτικοί λόγοι.
0: Αυτά τα δύο είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για τους θρησκευτικούς λόγους, όταν ακούμε τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας μας, της δικού σας Εκκλησίας μας και της Εκκλησίας μας, ναι, να λέει: εγώ θα πάρω την ταυτότητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν η Εκκλησία της Ελλάδος λέει: πάρτε τις ταυτότητες, δεν υπάρχει κανένα θρησκευτικό πρόβλημα. Όταν ιερείς, αρχιερείς ακολουθούν αυτή τη στάση. Όχι, θέλω να σας θέσω απλό το ερώτημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στη θέση της δικού σας Εκκλησίας. Λοιπόν, πώς απλοί άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι, στην ουσία θα οδηγηθούν σε ένα διωγμό με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επιβίωσή τους, και κάποιοι θα απολαμβάνουν τα 4.600 που θα παίρνουν το μήνα ως στελέχη του κράτους, και αναφέρομαι στις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Ναι. Δεν είναι λίγο αντιφατικό και εξορχιστικό?
0: Κοιτάξτε,
1: όλο αυτό?
0: Βέβαια έτσι είναι, και αυτό, γι' αυτό έδωσε τους αυξήσεις των μισθών ο Μητσοτάκης, δεν τους αγάπησε τους επίσκοπους τελευταία στιγμή, τους έδωσε για να τους εξευτελίσει και για να δημιουργήσει πρόβλημα περαιτέρω στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Εγώ δεν άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο σαν γιατρός, και δεν είχε για μια δουλειά ο Αρχιεπίσκοπος να πει από εδώ τάφος και από εκεί τον εμβόλιο. Τον παράκουσα και το λέω, και ευτυχώς τον παράκουσα, και ευτυχώς τον παράκουσαν οι πολλοί πιστοί, και σήμερα δοξάζουν τον Θεό για αυτή τους την παρακοή. Δεν θα τον ακούσουμε ούτε τον Επίσκοπο ούτε τον Αρχιεπίσκοπο εμείς στα θέματα πίστεως, κύριε Κοντογουλίδη, σε θέματα σοβαρά. Ακούμε τι λέει ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Ευαγγελίου, γιατί αυτός ο νόμος είναι που τελικά θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ούτε η γνώμη του Επισκόπου ούτε του Αρχιεπισκόπου. Αυτοί καλά κάναν και είναι στη δίκη της Εκκλησίας. Τους σεβόμαστε, εφόσον δεν είναι καθιερεμένοι μέχρι στιγμής, σεβόμαστε το λόγο τους κτλ. Αλλά έχουμε επιθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Θα επιθαρχήσουμε στον Θεό. Δεν θα κάνουμε τα εμβόλια. Δεν θα πάρουμε τον προσωπικό ρυθμό. Αν θέλει ο Αρχιεπίσκοπος, ας πάει να κάνει όσα εμβόλια του προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης, αφού τον εμπιστεύεται τόσο. Ας πάρει όσους προσωπικούς αριθμούς θέλει. Ας πάρει και 5.000 το μήνα, να μεγαλώσει τα παιδιά και τα εγγόνια του, αν έχει, δεν ξέρω, ή ανήψια. Εμείς δεν θα το πάρουμε. Εμείς θέλουμε τους επισκόπους με πνεύμα άγιο. Εμείς θέλουμε την Εκκλησία δίπλα στον πιστό λαό. Εμείς θέλουμε τους επισκόπους μας να είναι η φωνή του Ευαγγελίου και να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ένα μάτι που όλα τα βλέπει, σας το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας. Ένα χέρι που όλα τα γράφει και ένα μάτι που όλα τα βλέπει.
1: Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ
0: αυτό
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Σίγουρο, και οι πιστοί όλοι, αν μείνουμε κοντά σε αυτά που μάθαμε από τον ο κύριος, θα μας βοηθήσει σε όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Θα επανέλθουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον ανεξάρτητο βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού Νίκο Παπαδόπουλο. Μου άρεσε αυτό που είπε πάντως ως ατάκα. Έτσι, ήταν όντως πολύ, πολύ έτσι, αιχμηρό, αλλά μου άρεσε. Ας πάει να πάρει ο Αρχιεπίσκοπος τα 4.600 για τα παιδιά, τα εγγόνια του, τα ανήψια του. Προφανώς παιδιά και εγγόνια δεν έχει, διότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι άγαμος. Ανήψια μπορεί να έχει, έχει ανάγκες. Όπως έχει ανάγκη και ο άγαμος Μητροπολίτης, ο κάθε άγαμος Μητροπολίτης, για να πάρει τα 4.600. Τι άλλο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι. 4.600 η μισθή των άγαμων Μητροπολιτών του Αρχιεπισκόπου, που δεν έχουν ούτε ένα έξοδο, τίποτα, όλα καλυμμένα τα πάντα και κατά τα άλλα κανένα πρόβλημα με οτιδήποτε τέλος πάντων θεσπίζει το ελληνικό κράτος. Όπως παραδείγματος χάρη, νέες ταυτότητες και τα υπόλοιπα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Πλήρη υποταγή. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί με δύο ακόμα θέματα, αν μπορέσουμε να τα έχουμε στον αέρα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
6: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Λοιπόν, στον αέρα για μια ακόμη φορά η μεταφορά 16.500 μαθητών. Έχουν κηρυχθεί άγονοι δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί. Το θέμα το θέτουμε έγκαιρα στη δημοσιότητα, διότι οφείλουμε, αφορά πολλές τη Θεσσαλονίκη, εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, για να μην πουν κάποιοι ότι ξανακάνουμε το ίδιο, δηλαδή ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές δεν μπορούν να μετακινηθούν με τα λεωφορεία στο σχολείο του στο Σεπτέμβριο. Για το θέμα έκανε μια ουσιαστική παρέμβαση ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Κύριε Γιουτίκα, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξέρω ότι δίνετε μεγάλο αγώνα και θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε στο θέμα αυτό και τι προτείνετε εσείς να γίνει προκειμένου να βρεθεί λύση και να ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα.
8: Βρισκόμαστε πραγματικά στον αέρα, στο κενό. Και τι εννοώ? Είναι πραγματικά πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Και εξηγούμε. Υπάρχει μια διαμάχη αυτή τη στιγμή μεταξύ των λεωφορείουχων και του Υπουργείου, καθώς οι λεωφορείουχοι με τους διαγωνισμούς οι οποίοι ανεβαίνουν για να αναλάβουν τα δρομολόγια δεν είναι ικανοποιημένοι από την αποζημίωση την οποία δίνει το Υπουργείο και δεν κατεβαίνουν καθόλου στους διαγωνισμούς. Σε αυτή λοιπόν τη διαμάχη μεταξύ Υπουργείου και λεωφορείουχων, εμείς ως περιφέρεια κάνουμε απλά τον διαγωνισμό. Βλέποντας όμως ήδη από τον Απρίλιο ότι οι τιμές αλλάζουν, όχι μόνο στα κάψιμα και στα λειτουργικά της έξοδα, στη συντήρηση των λεωφορείων τους, το κόστος των ασφαλιστικών υφορών, τη οδοσία τους. Είχαμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο από τον Απρίλιο, προσωπικά είχα στείλει επιστολές σε όλα τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ότι κύριε, κοιτάξτε να δείτε με το τίμημα το οποίο θέλετε να γίνει ξανά ο διαγωνισμός, διαβλέπω ότι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Βγήκα αληθινός, ξεκινήσαμε πιο νωρίς από ποτέ όλο το σχεδιασμό και όλους τους διαγωνισμούς, ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο, και φτάσαμε χθες και στον δεύτερο διαγωνισμό που δεν έχει προσέλθει κανένας λεωφορείουχος να χτυπήσει τη Δημοπρασία για να πάρει τη μεταφορά τα δρομολόγια.
1: Επομένως, άρα κρύφθηκε άγωνος.
8: Είναι στον αέρα. Κρύφθηκε άγωνος.
1: Είναι στον αέρα, ναι. Κυριολεκτικά στον αέρα.
8: Εγώ λοιπόν ζήτησα από το Υπουργείο το εξής. Επειδή στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης, εκτελείται το μεγαλύτερο μεταφορικό έργο για μαθητές. Πιο μεγάλο από αυτό της Αττικής. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες λόγω του flyover, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Με το τίμημα αυτό δεν πρόκειται να προσέλθουν και ζήτησα να αυξηθεί κατά 20% η ελάχιστη αποζημίωση από τα 10 χιλιόμετρα να πάει στα 12, έτσι ώστε να υπάρχει μια αύξηση, έστω και μικρή αύξηση, η οποία όμως θα μπορέσει να ικανοποιήσει έστω και στο ελάχιστο τους λεωφορείουχους για να προσέλθουν στον διαγωνισμό, έστω και τον Αύγουστο. Έχω συζητήσει ήδη με την υπηρεσία που εκτελεί τον διαγωνισμό. Τον Αύγουστο θα είναι εδώ όλοι οι παρόντες υπάλληλοι για να εκτελέσουν τον διαγωνισμό. Εάν όμως δεν δοθεί αυτή η μικρή αύξηση και σε απόλυτα νούμερα μιλάμε για 1 με 1,5 εκατομμύριο τον χρόνο, αυτά τα χρήματα χρειάζονται επιπλέον στον προϋπολογισμό να ενταχθούν για να υπάρχει ενδιαφέρον. Εάν δεν γίνει και αυτό, εγώ από τώρα σας το λέω, δεν θα υπάρχει μεταφορά για 16.500 μαθητές και αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος που θα προκύψει όταν 16.500 οικογένειες δεν θα ξέρουν πώς θα πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Και δεν μιλάμε για απλά δημόσια σχολεία, μιλάμε και για ειδικά σχολεία, καθώς μέσα σε 16.500 συμπεριλαμβάνονται και 1.200 μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι προσέρχονται σε ειδικά σχολεία. Και
1: πάντως, και χωρίς. Και εσείς, επειδή δεν είστε χθεσινός, έχετε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, και εγώ που έχω 38 χρόνια στη δημοσιογραφία, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Δεν πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση, προκειμένου και εσείς να φύγει αυτός ο βαρύς πονοκέφαλος και από εσάς να κάνετε τις δημοπρασίες κάθε χρόνο και να υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ των λεωφορείων και της ελληνικής κυβέρνησης και της ίδια της κυβέρνησης να εκτίθεται και πολύ περισσότερο να ταλαιπωρούνται οι γονείς και οι οικογένειες των παιδιών αυτών και τα ίδια τα παιδιά.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε έληξε ο τριετής διαγωνισμός, ο οποίος ήταν σε ισχύ. Υπήρχε μεταφορά μαθητών και με δημόσια συγκοινωνία που μεταφέρονται περίπου 4.500 μαθητές με τη δημόσια συγκοινωνία, να παίρνουμε στον ΟΣΕΦ και στον ΟΑΣΤ. Για τον υπόλοιπο νομό Θεσσαλονίκης υπήρχαν λεωφορεία. Στο νέο τριετή αυτού του διαγωνισμού όμως, με το αντίτιμο το οποίο αποδίδει το Υπουργείο στους λεωφορείουχους, δεν είναι συμφέρον να κατέβουν στον διαγωνισμό. Και πραγματικά δεν θέλω να μάθει κακών. Είμαστε μέσα στον αέρα. Υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο. Το Υπουργείο Ιστορικών κατάλαβε το πρόβλημα. Πλέον είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι ενημερώθηκα χθες, για να δούνε πώς θα βρουν τα επιπλέον χρήματα για να γίνει πιο προσιτός και πιο ελκυστικός ο διαγωνισμός. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση και συνομιλία με το Υπουργείο. Αλλά όφυλα να ενημερώσω χθες και τους δημάρχους. Καθώς, όπως πολύ καλά ξέρετε, ο πιο εύκολος θεσμός για να έρθουν και να διαμαρτυρηθούν οι γονείς θα είναι ο Δήμος, θα είναι ο Δήμαρχος, θα είναι η Περιφέρεια. Δεν μπορεί εύκολα να πάει να βρει κάποιο τον Υπουργό στην Αθήνα. Επομένως, ζήτησα και τη δική του συνδρομή να αντιληφθούν και αυτό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα οι Δήμοι, οι οποίοι είναι περιαστικοί, Λαγκαδά, Βόλβης, Χαλκιδόνας, Δημουδέλτα, Ωραιόκαστρο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση των μαθητών. Γιατί σε αυτού του περιαστικού δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία, δεν υπάρχουν ΕΠΑΛ. Τα παιδιά μετακινούνται ή με το ΚΤΕΛ ή με λεωφορείο από πρακτορία. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό χθες ήθελα να το αναδείξω και αν δεν έχουμε απάντηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα του Υπουργείου, θα κάνω και μια συνέντευξη τύπου να δείξω και τα νούμερα των αποζημιώσεων που θέλει να αποζημιώσει το Υπουργείο του Λεωφορείουχου, το οποίο θα τα δείτε ότι αυτές τις τιμές πραγματικά είναι ασύμφορα να έρθουν σε έναν διαγωνισμό, γιατί οι λεωφορείουχοι είναι.
1: Άρα έχουν δίκιο, αυτό μου λέτε. Έχουν δίκιο οι λεωφορείουχοι. Πρέπει
8: έχει
1: να γίνει ένα προσαρμογή.
8: Αλλά όλα έχουν αυξηθεί προς τα πάνω. Όλα.
1: Ναι, ναι.
8: Είναι κάτι αντικειμενικό.
1: Ελπίζω
8: είναι
1: και εύχομαι.
8: Η μόνη συμφωνία που υπάρχει, να ξέρετε, είναι με τον ΟΣΕΦ, ότι μένουν 4.500 μαθητές να ανανεώσουν την κάρτα ελευθέρας που έχουν. Αυτή θα ανανεωθεί κανονικά. Έχω συνεννοηθεί με τον ΟΣΕΦ. Υπάρχει σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί σε 10 μέρες από σήμερα, έτσι ώστε όσοι έχουν ελεύθερο πάσο μαθητές γυμνασίου Λυκείου μέσα στην πόλη θα το πάρουν πάλι δωρεάν το πάσο τους. Αλλά έχουμε 16.500 μαθητές που πρέπει να βρεθεί έστω και την τελευταία στιγμή μια λύση. Και πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω. Ήμασταν πιο έτοιμοι από κάθε άλλη φορά, από τον Μάιο, με τους διακοπές, με όλα έτοιμα. Και δυστυχώς το τίμημα που προτείνει βάσει αλγορίθμου το Υπουργείο δεν ικανοποιεί τους λεωφορείους, οι οποίοι δεν προσφέρεται κανένας σε δύο διαδικασίες.
1: Εύχομαι και ελπίζω αυτές οι επαφές που θα γίνουν αυτό το κρίσιμο 20ήμερο μήνα το πολύ να βοηθήσουν λίγο και οι φορείς της πόλης και η αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές και οι υπουργοί που είναι από Θεσσαλονίκη κτλ. Αφού μου λέτε ότι δώσατε εντολή στις υπηρεσίες να είναι έτοιμες τον Αύγουστο, διότι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα.
8: Όσο αφορά τις υπηρεσίες της περιφέρειας ναι. και 15 Αύγουστο να γίνει ο διαγωνισμός.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι το 15 Αύγουστο τα πάντα νεκρώνουν στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που θα είστε έστω και τον Αύγουστο την τελευταία στιγμή για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
8: Το τμήμα προμηθειών θα είναι εδώ παρόν για να εκτελέσει τον διαγωνισμό.
1: Εντάξει, κύριε Γεωργικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ο Κώστας Γιουτίκας. Στον αέρα όλα αυτή τη στιγμή, 15 Ιουλίου, όλα στον αέρα. Μένει να δούμε τι θα γίνει αυτό το κρίσιμο μήνα, τον 1,5 μήνα. Διότι αν δεν γίνουν τα πράγματα μέχρι τέλη Αυγούστου, πολύ απλά 11 Σεπτεμβρίου που έχουμε την έναρξη σχολική σεζόν, 16.500 μαθητές θα μείνουν χωρίς λεωφορεία. Το λέμε από τώρα και στους γονείς ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.

0: Χθες λοιπόν στην Ισπανία έγινε χαμός. Ξέφεραν οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και στις άλλες πόλεις. Όλος ο ισπανικός λαός κυριολεκτικά πανηγυρίζει για τη μεγάλη χθεσινή νίκη της Ισπανίας. Όντως, για όσους έχουν παρακολουθήσει αυτό το Μουντιάλ και για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, η Ισπανία χθες έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Μπορεί να υπήρχαν οι πιθανότητες να ήταν μοιρασμένες, αλλά το φαβορί ήταν η Γαλλία. Και δεν είναι το ότι πέρασε απλά η Ισπανία. Ισοπαίδωσε κυριολεκτικά τη Γαλλία. Την ισοπαίδωσε, ήταν 90 λεπτά καταπληκτική. Δεν μπορούσαν να κάνουν μία πάσα οι Γάλλοι, μία ευκαιρία στην ουσία δεν κάνανε. Ο Εμπαπέ, ο ακριβοπληρωμένος, υπερκοστολογημένος, γιατί θα το πω, θα βγάλω σήμερα κακία για τον Εμπαπέ, δεν μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Δεν μου αρέσει και είναι, το θεωρώ πολύ έτσι υπερεκτιμημένο. Και χθες κυριολεκτικά χάθηκε από τη φοβερή άμυνα που παίξανε οι Ισπανοί. Ένα pressing καταπληκτικό, αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όπου έδιναν την μπάλα οι Γάλλοι ήταν μπροστά ένας Ισπανός. Και επίσης θα μπορούσα να πω ότι το σκορ θα μπορούσε να πάρει και ακόμα πιο ευρεία διάσταση. Η Ισπανία κέρδισε άνετα τη Γαλλία, δεν επιλύθηκε σε κανένα λεπτό του αγώνα, σε κανένα λεπτό, ήταν κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό και πανάξια πήρε την πρόκριση και δικαίωσε στην ουσία τον προπονητή των Γάλλων, ο οποίος είπε ότι το φαβορεί, το είπε βέβαια με άλλη διάσταση, προσπαθώντας να διώξει το άγχος από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του, ήταν η Ισπανία. Τελικά αποδείχθηκαν προφητικά τα λόγια του, όντως το φαβορεί ήταν η Ισπανία και δίκαια, δικαιότατα η Ισπανία είναι στο τελικό, σκορπίζοντας κυριολεκτικά τη λύπη στους τα εκατομμύρια των Γάλλων. Και χθες ήταν και εθνική γιορτή για τη Γαλλία και καταλαβαίνετε το μέγεθος του απρόσμενου που προκάλεσε αυτός ο αγώνας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μεγάλο ημιτελικό, Αγγλία-Αργεντινή. Δεν θα προβλέψω να κάνω καμία, δεν θα τολμήσω να κάνω καμία πρόβλεψη για το σημερινό αγώνα μετά τα χθεσινά. Έτσι δεν είναι, σαν και εκείνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Πέσαμε έξω στην πρόβλεψη, αλλά πρόσεξε, έπεσε έξω.
0: Όλοι πέσαμε
1: και
0: έξω.
1: Και η λογική.
0: Κοίταξε, τόσο κακή Γαλλία δεν την περίμενα.
1: Όχι, ήταν φάντασμα του εαυτού της.
0: Δηλαδή δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία.
1: Εμένα οι στατιστικολόγοι μου έλεγαν Γαλλία, οι προπονητές μου έλεγαν. Και το είχαμε συζητήσει αυτό τις προηγούμενες.
0: Εγώ τους Γάλλους δεν τους πήγαινα και από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι μπορεί να έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά κάποια στιγμή θα την πατήσει. Την πάτησε με την Ισπανία.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε πριν καμιά εβδομάδα. Να δούμε τη Γαλλία στο πρώτο μάτς που θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θέλει αυτή την κυκλοφορία της μπάλας.
0: Που παίζει το ίδιο με αυτούς.
1: Που παίζει το ίδιο με αυτούς. Τώρα τι έγινε χθες. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, να πούμε ότι ο Ντεσάν αποτελεί παρελθόν για την Εθνική Γαλλία, θα αναλάβει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ήταν λογικό αυτό μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη μεγάλη αποτυχία. Ο Ντεσάν, ο οποίος δεν φεύγει ως αποτυχημένος βέβαια, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2018 με τη Γαλλία, πήγε στο τελικό του 2022 του Μουντιάλ, πήγε στον ημιτελικό τώρα. Ο Ζιντάν είναι ο διάδοχός του, αναμένονται μόνο οι λεπτομέρειες. Τι λέγαμε τότε, Βασίλη, ότι να δούμε τη Γαλλία όταν θα παίξουμε μια ομάδα που έχει το ίδιο στυλ, θέλει την κατοχή της μπάλας. Την είδαμε τελικά. Οι προπονητές ήταν επιφυλακτικοί, όλοι οι υπόλοιποι έλεγαν Γαλλία, ζήτω 100%. Και τι έκανε, νομίζω ότι είναι λάθος του Ντεσάν. Το υπονόησε και ο Εμπαπέ με τις δηλώσεις του χθες, δεν το είπε ξεκάθαρα. Ήταν καθαρά λάθος προσέγγιση τακτική. Δηλαδή, τι έκανε, τι έπρεπε να επιλέξει. Είχε απέναντί της τη σχολή την ποδοσφαιρική που εφήβρε αυτό το είδος ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κατοχή της μπάλας. Αυτό το εφήβραν οι Ισπανοί. Από τον Κρόιφ, όταν πήγε στην Μπαρτσελώνα, τη δεκαετία του 90, πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, και επέβαλε αυτό το στυλ παιχνιδιού ως προέκταση του ολοκληρωτικού Ολλανδικού ποδοσφαίρου του Άγιαξ. Μετά στη συνέχεια έγινε εθνική σχολή ποδοσφαίρου αυτό για την Ισπανία με τον Γκουαρδιόλα που το εξέλιξε ακόμα περισσότερο αυτό το λεγόμενο κατοχή της μπάλας που το έπαιζε και ο Πάουκ με τον Λουτσέσκου σε μια απομίμηση, αλλά επιτυχημένη απομίμηση σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το εκνευριστικό καμιά φορά, κατοχή της μπάλας, κατοχή της μπάλας, πίεση, κατοχή της... Δεν μου παίρνει την μπάλα ο αντίπαλος. Τι έκανε χθες ο Ντεσάν, νομίζω ότι έπεσε στην παγίδα. Δηλαδή σκέφτηκε, εκεί που να κοντραριστώ με τους εφευρέτες αυτής της σχολής, δηλαδή το ποιος θα έχει την κατοχή της μπάλας, ας τους περιμένω πίσω και να χτυπήσω στην αντεπίθεση με τις σαΐτες που έχω μπροστά, την τετράδα, τον Εμπαπέ, που είναι πολύ γρήγορη, τον Ολίσε, τον Μπαρκολά, τον Ντεμπελέ κτλ. Δεν του βγήκε αυτό όμως, γιατί η Ισπανία τον έπνιξε. Δεν τον άφησε ούτε καν να βγει στην αντεπίθεση. Και βέβαια το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, Βασίλη, είναι η ανοησία του Ντίν. Από τέτοιες ανοησίες κρίνονται τόσο μεγάλο παιχνίδι. Θεωρώ
0: για το πέναλτι, έτσι.
1: Ότι θα ήταν πιο ισορροπημένο το μάτς.
0: Πες μου λίγο, ο Ντεσάν, στον οποίο αναφέρεσαι, τώρα αυτό το οποίο που τα βάλε με τη διαιτησία και έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά των διαιτητών, ήταν προφάσεις αναμαρτία.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Τι, ποια διαιτησία, δεν υπάρχει. Το μάτς έχει κρυθεί σε αυτά τις δύο παραμέτρους. Την απόφαση, την τακτική του Ντεσάν να περιμένει η Γαλλία πίσω, να μην την κοντράρει την Ισπανία στην κατοχή της μπάλας, γιατί οι Ισπανοί είχαν 70% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν συντριπτικά ποσοστά.
0: Δεν το συζητάμε. Αφού τον είδα τον αγώνα και δεν το περίμενα κι εγώ.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς με την ανάλυση.
0: Εγώ σου είπα χθες ότι οι πιθανότητες είναι 51-49.
1: Ναι, και εγώ σου είπα 60-40.
0: Ναι, εσύ ακόμα περισσότερο. Αλλά εγώ είπα ότι θα είναι ντέρμπι το παιχνίδι και το πιο πιθανό κατά την άποψή μου ήταν να βγει χ. Λοιπόν, διότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες για μένα. Η Γαλλία δεν είναι τόσο υπερεκτιμημένη όσο παρουσιάστηκε.
1: Μέχρι τώρα είχαν δείξει εικόνα.
0: Δεν έχει σημασία. Η Ισπανία έδειξε ότι στα δύσκολα μπορεί να τα απεξέλθει. Έβαλε γκολ σε κρίσιμα λεπτά των αγώνων που προηγήθηκαν και έδειξε ότι είναι μια ικανή ομάδα. Και επειδή παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είπα 51-49, με μια έτσι απειροελάχιστη πιθανότητα μεγαλύτερη της Γαλλίας. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε χθες ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν υπήρχε Γαλλία. Εγώ εκεί το αποδίδω σε αυτά που σου είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι και εκεί, ας πούμε, αυτό υπαγορεύει και λογική, στο ότι περίμενε η Γαλλία σε όλο το παιχνίδι, το πλήρωσε αυτό. Επίσης, νομίζω ότι θα ήταν πιο ισορροπημένο το μάτς αν δεν γίνονταν αυτοί το ανόητο πέναλτι στις αρχές του αγώνα. Το οποίο έγειρε την πλάστηκα.
0: Κάποια στιγμή πάλι.
1: Και ναι, αν η Γαλλία συμπεριφέρονταν έτσι. Δηλαδή να περιμένει
0: έτσι θα
1: πίσω.
0: Συμπεριφέρονταν. Δεν μπορούσε να αλλάξει.
1: Ήταν καταδικασμένη.
0: Δεν μπορούσε να αλλάξει τακτική. Αυτή ήταν η τακτική της.
1: Ήταν
0: πες μου κάτι άλλο. Ναι. Ο χθεσινός αγώνας είναι ένα μήνυμα, ένα προμήνυμα για το τι θα μπορεί να δούμε και σήμερα.
1: Κοίταξε,
0: στο Αγγλία-Αργεντινή.
1: Η Ισπανία είναι η καλύτερη. Καταρχάς είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι από τις.
0: Όχι για το σημερινό αγώνα, σημαντικό. Είναι ένα προμήνυμα για το τι μπορεί να δούμε στο σημερινό αγώνα.
1: Φαβορί. Εδώ δεν έχουμε φαβορί.
0: Εδώ έχουμε 50-50.
1: Εδώ έχουμε ξεκάθαρα.
0: Δεν είναι φαβορί. Δεν έχει το 51-49 όπως ήταν χθες.
1: Η Αργεντινή λέει.
0: Ναι, όπως ήταν χθες το 51-49 της Ισπανίας.
1: Όχι.
0: Δεν νομιμοποιούμαστε να το πούμε σήμερα για την Αργεντινή.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί η Αργεντινή έχει το Μέση και η Αγγλία έχει τον Κέιν και τον Μπέλιχαμ. Δηλαδή δεν έχουν κάποια συγκλονιστική διαφορά μεταξύ τους, ούτε καν ανεπαίσθητη.
0: Ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων, πάω τώρα σε αγωνιστικά
1: ίδιος,
0: θέματα.
1: Δεν ίδιος έχουν ακριβώς. Κατοχή μπάλας.
0: Μα και γι' αυτό, και εγώ, λέω ότι η λογική λέει ότι σήμερα η ασφαλής πρόβλεψη είναι το Χ, Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και όλα θα βρεθούν στην παράταση, αλλά... Επειδή το
1: αν πάει στην παράταση,
0: εκεί
1: έχουν παίξει πολλές παρατάσεις οι Αργεντινοί.
0: Έχουν παίξει πολλές παρατάσεις οι Αργεντινοί, αλλά εκτός το ότι είναι κουρασμένοι, οι Άγγλοι έδειξαν και στην παράταση του τελευταίου παιχνιδιού.
1: Τη μοναδική που έπαιξαν.
0: Ναι. Είναι τη μοναδική που έπαιξαν, ότι έχουν φυσικές δυνάμεις, ότι είναι ομάδα με φυσική κατάσταση.
1: Και είναι καλή. Πιο φρέσκη. Εδώ φαίνεται, δηλαδή τον είδε στο Μέση.
0: Γι' αυτό έλεγα, μήπως η Αργεντινή το χτυπήσει το παιχνίδι στα 90 λεπτά.
1: Είδε στο Μέση το τελευταίο μάτς. Δεν ήταν πίσω. Όχι μόνο δεν έβαλε γκολ, αν εξαιρέσει το πρώτο που έκανε το κόρνερ, δηλαδή ήταν πεσμένος.
0: Και μπορείς να έχεις την απέτηση σε έναν από ένα 39χρονο να παίξει 120 λεπτά.
1: Και ποιος είναι το επόμενο μεγάλο ατού της Αργεντινής? Κανένας,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ισορροπία απόλυτη.
0: Εγώ θα την κάνω την πρόβλεψη.
1: Ναι, κάτι,
0: βλέπω Αγγλία για τελικό.
1: Εγώ, αν πάει παράταση, βλέπω Αγγλία για το λόγο που προανέφερα. Ότι είναι κουρασμένοι οι Αργεντινοί, έχουν παίξει. Έχουν παίξει και στους ομίλους παρατάσεις και όλες οι υπόλοιπες προκρίσεις τις πήραμε παράταση. Δηλαδή τους έχει βγει η γλώσσα έξω. Αν πάνε παράταση, λέω Αγγλία. Αν δεν πάνε παράταση, δεν ξέρω. Λέω Χ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα θα μου πεις Αγγλία για να πάνε παράταση. Κοίταξε, εδώ μπορεί να κριθεί και στη λεπτομέρεια. Δηλαδή να πει ένα γκολ, μια στραβοκλωτσιά, ένα αυτογκολ, μια λάθος απόφαση του αμυντικού όπως του Ντίν χθες στις αρχές του αγώνα, όπου δεν επιτρέπεται αυτό. Τώρα είναι ένα γερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Να μην βλέπει τίποτα. Γιατί ο Γιαμάλ, ο Πιτσιρικάς, το κέρδισε το πέναλτι. Κατάλαβε αυτό. Σου λέει αυτό δεν κοιτάει και πήγε και έπεσε πάνω στο πόδι του. Επί της ουσίας.
0: Να επανέλθουμε στα χθεσινά και να πάμε στα επόμενα. Εκτιμώ ότι οι Ισπανοί έχουν πλέον και πολύ καλή ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Και πλέον είναι πολύ πιθανό να ονειρεύονται τον τίτλο και να τον κατακτήσουν. Να έχουμε δηλαδή ένα outsider θεωρητικά για την κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου να το κατακτά.
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Γιατί για η Ισπανία κανένα δεν ποντάριζε ότι θα γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Γιατί ξεχάσαμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ξεχάσαμε γρήγορα ποιο είναι. Επειδή τους είδαμε με το πράσινο ακροτήριο.
0: Κάποιους τους υπερκτιμήσαμε και κάποιους τους υποτιμήσαμε.
1: Τι έγινε με την Ισπανία? Την είδαμε στο πρώτο μάτς με το πράσινο ακροτήρι και λένε πάπα, είναι χάλια αυτή. Το οποίο το πράσινο ακροτήρι παραλίγο θα παίρνει την Αργεντινή. Λοιπόν, πήγε στο 0-0. Δεν της ξαναδώσαμε σημασία από τότε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν εξελιχθούν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν.
1: Η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Η Ισπανία-Αγγλία θα είναι ένας τελικός τον οποίο πολύ λίγοι περίμεναν και ενδεχομένως να τον δούμε.
1: Ναι, αλλά και εγώ πιστεύω, Βασίλη, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, λέμε την άποψή μας. Με βάση τη λογική, η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση πλέον. Γιατί όποια και να βρει απέναντί της, είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή, θα είναι σαν τη γάτα με το ποτίκι, όπως είδαμε τη Γαλλία.
0: Εκτιμώ ότι αν βρει την Αργεντινή, η οποία παίζει το ίδιο παιχνίδι με την Ισπανία, η Ισπανία θα είναι όντως το φαβορί. Εάν βρει την Αγγλία, η οποία είναι πιο δυνατή και σκληροτράχηλη ομάδα, εκεί τα πράγματα λίγο θα μπερδευτούν.
1: Εγώ σου λέω το εξής. Θα μπορέσει κάποιος να της πάρει την μπάλα, είτε η Αγγλία είτε η Αργεντινή? Όχι. Δεν μπορεί να της πάρει την κατοχή. Άρα θα τους περιορίσει σε παθητικό ρόλο όπως τη Γαλλία.
0: Καλά, αυτά θα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή.
1: Να δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Λοιπόν, κάτι από την εσωτερική αθλητική επικαιρότητα.
1: Από την εσωτερική αθλητική επικαιρότητα. Α, αυτό που συζητούσαμε χθες. Και μου λες, καλά, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι γίνεται με τον Στόντο?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία εικόνα.
0: Ότι.
1: Αρκετές μέρες μετά, το φιλικό του Σαββάτου με την Τβέντε. Γιατί πλησιάζει και η έναρξη. Σήμερα έχουμε επανέναρξη των προπονήσεων στον ΠΑΟΚ. Τους είχε δοθεί διήμερο ρεπό μετά την επιστροφή από την Ολλανδία.
0: Γιατί κουράστηκαν τα παιδιά.
1: Εντάξει, προετοιμασία. Συνηθίζεται.
0: Σε μια εβδομάδα έχουν πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη.
1: Έτσι ήθιστε.
0: Σε 8 μέρες.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι προπονητής, αλλά. Ήθιστε μετά.
0: Ανησυχώ πάρα πολύ για την πορεία του φετινού
1: ΠΑΟΚ. Θα σε πω τώρα, ας πούμε για τον
0: Και εγώ οφείλω τον κόσμο να το προετοιμάσω.
1: Ναι, εγώ,
0: γιατί σε κάποιους έχει πέσει βουβαμάρα. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, η πορεία του φετινού ΠΑΟΚ με ανησυχεί πάρα πολύ.
1: Όλους νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερωτηματικό γιατί έγινε η μεγάλη.
0: Του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.
1: Έγινε η μεγάλη αλλαγή με τον προπονητή. Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν για τον Ελουστόντο. Πρώτες πλέον, δεν είναι πρώτες, είναι. Έχουν περάσει 4 μέρες. Είναι καθυστυχαστικές, ήταν οι πρώτες εκτιμήσεις, αυτό ξέρουμε, καθώς το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στο δικέφαλο μοιραίο και όχι στο γόνατο. Σε κάθε περίπτωση είναι αμφίβολο.
0: Θα είναι έτοιμος στην επόμενη εβδομάδα.
1: Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε τώρα αυτές τις μέρες.
0: Αν δεν είναι, θα έχουμε Μπαταούλα.
1: Ή Κωτά.
0: Μάλιστα. Με Μπαταούλα ή Κωτά στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Τούμπα ή εκτός.
1: Εκτός.
0: Εκτός, ξέρουμε την ομάδα τελικά που προκρίνεται.
1: Αύριο θα μάθουμε.
0: Αν θα είναι η Δυναμό Κιέβου.
1: Ή η Ιουνιβερσιτατέα Κλουζ, το πρώτο μάτς.
0: Ισόπολο 0-0.
1: 0-0 στην Πολωνία, υποτίθεται στην έδρα της Δυναμό Κιέβου. Είναι ανοιχτό δηλαδή το παιχνίδι. Να πούμε ότι και η ουρμανική ομάδα, η Κλουζ, να την πούμε, ας το πρώτο συνθετικό. Αν και έχει και δεύτερη ομάδα Κλουζ και το. Η Ουνιβερσιτατέα, εν πάση περιπτώσει, ενημέρωσε ότι εάν προκριθεί δεν θα παίξει ούτε αυτή στην έδρα της. Γιατί έχει ένα φεστιβάλ μουσικής κτλ. Το καταλαβαίνεις. Ποιον θα βρει απέναντί του ο ΠΑΟΚ. Καλά. Όμως δεν ξέρουμε, επειδή έχει γίνει η αλλαγή προπονητή, αν υπήρχε ο Λουτσέσκου, θα σου έλεγα 80-20 προκρίνεται. Επειδή 90-10. Επειδή υπάρχει αυτή η αλλαγή προπονητή, άρα είμαστε μπροστά σε άγνωστα δεδομένα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Την είδαμε στα φιλικά, τα φιλικά δεν έχουν
0: σημασία. Να σου πω και κάτι άλλο. Το παιχνίδι, οι δύο αγώνες που θα δώσει με μία εκ των δύο ομάδων που είπες πριν, είναι πάρα πολύ καθοριστική, κάτι που δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται αυτοί που διοικούν τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα το πω αυτό? Διότι στην περίπτωση χτύπα ξύλα,
1: αντίο
0: έχουμε αποκλεισμό, έχουμε αντίο Ευρώπη που σημαίνει απώλεια τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ που, που υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως έγινε πέρσι ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα του ΠΑΟΚ. Οπότε μεταγραφές γιοκ,
1: ναι.
0: Γιοκ μεταγραφές, ναι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την πορεία του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Είναι πράγματι, είναι αυτό γεγονό που λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η σύνδεση με τις μεταγραφές, οι οποίες ούτως ή άλλως γίνονται έτσι με μια δυσκολία. Βλέπουμε
0: με το σταγονόμετρο
1: γίνεται. Ο Χατζηδιάκος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά και να ολοκληρωθεί δεν μπορεί να παίξει. Είναι αδύνατον τώρα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα.
0: Με το σταγονόμετρο τώρα ανακοινώθηκαν χθες αυτό του.
1: Τα χάλη χθες, ναι, του Σουηδού. Ναι. Άρα θα έχουμε, εφόσον δεν τα καταφέρει ο Λουστόντο, Μπαταούλα ή Κωτά. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη.
0: Και μακάρι τα πιτσιρίκια να πάνε καλά.
1: Και εγώ λέω κάτι τώρα εδώ, γιατί πράγματι πρέπει να αποκτηθεί στόπερ έστω και τώρα. Και αν ο Μιγέννητο γίνει κάτι με τον Μιχαηλίδη, ποιο θα παίξει.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, εσύ, ποιο.
0: Γιατί
1: θα...
0: και ο Μιχαηλίδης είναι επιρρεπή σε τραυματισμό.
1: Όχι, είναι ποδοσφαιριστή.
0: Και είναι και επιρρεπή το παιδί. Είναι επιρρεπή.
1: Όταν αθλείσαι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τραυματιστεί. Την προπόνηση, ενώ περπατά να πάει να χτυπήσει το κόρνερ, οτιδήποτε. Από ένα συμπαίκτη, από ένα τυχαίο μαρκάρισμα, από μια τυχαία κίνηση, ατυχή που κάπως θα. Ποιο θα παίξει μετά.
0: Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή σε λίγο. Έχεις να πεις πολλά και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, γύρω στις 12 παρατέταρτο. Ευχαριστώ τον Σάκη Γκίνα. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που και σήμερα επιλέξατε θέσεις και απόψεις για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να περνάτε όμορφα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης άνοιξαν το σημερινό χώρο αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παρετήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Μέχρι να εκδοθεί η παρουσία της στην Ελλάδα, θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και απολογείται σήμερα. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Άκαρπες έως αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το βράδυ μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή. Σήμερα εντοπίστηκε η βάρκα η οποία παρασύρθηκε στην ακτή. Η γυναίκα του στάθηκε τυχερή και διασώθηκε χθες από παραπλέοντα σκάφη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επανέφεραν χθες το βράδυ τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική ενημέρωση.
2: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, μπλα, μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα τα πούμε και σήμερα για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Ισπανία κατάπιε κυριολεκτικά τη Γαλλία με 2-0 σε μια εμφάνιση σεμινάριο που απέδειξε γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα του De La Fuente και πλέον απέκτησε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό της απόψε περίπου τα μεσάνυχτα ή λίγο αργότερα αν υπάρχει παράταση μετά τη λήξη του δεύτερου μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

παγκόσμια υπόκληση στην ανωτερότητα των Ισπανών, η οποία είναι μια τεράστια σχολή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και είναι αυτοί που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο της κατοχής ως προέκταση του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, του Άγιαξ. Ο Κρόιφ το μετέφερε στην Μπαρτσελόνα, το εξέλιξε. Στη συνέχεια το εξέλιξε ακόμα περισσότερο η περίφημη σχολή Γκουαρδιόλα. Άρα χθες έπαιξαν απλά αυτό που οι ίδιοι ανακάλυψαν, το παιχνίδι κατοχής, και δεν υπήρχε αντίδοτο από τους Γάλλους.

0: Σαν τους Γάλλους και τους κατατρόπωσαν στην κυριολεξία. Πώς έγινε αυτό? Να δούμε από τεχνικοτακτικής απόψεως πώς συνέβη αυτό το χθεσινό απρόσμενο γεγονός, γιατί για τους πάντες, για τα γραφεία booking, για τους στοιχηματζίδες, για τους ειδικούς ποδοσφαίρου, η Γαλλία ήταν το μεγάλο, το ακλόνητο φαβορί. Περισσότερα σε στοιχεία τεχνικοτακτικά θα μπορούσαμε να μας πει ο πολύπειρος ο Γιάννης ο Ματζουράκης. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε, coach, να μας εξηγήσεις αυτή την εικόνα τεχνικοτακτικά, το πώς εσύ την εξέλαβες και την εξήγηση για αυτή την χθεσινή καθολική επικράτηση της Ισπανίας επί της Γαλλίας.
1: Καταρχήν, άκουσα τον πρόλογο σου για τους Ισπανούς που προχώρησαν το ποδόσφαιρο εδώ. Mm-hmm. Κατοχής και λοιπά. Και πράγματι η σχολή, η Ισπανία γενικά είναι χώρα που προοδεύουν όλα τα αθλήματα. Πού δεν είναι πρώτοι οι Ισπανοί? Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις. Πού δεν είναι πρώτοι? Όπαντού είναι πρώτοι. Μπάσκετ, τόσο να μπούμε στο θέμα. Είναι πράγματι η Γαλλία μπήκε με απαιτήσεις στο παιχνίδι, ζητώντας το τρίτο τους παγκόσμιο κύπελλου. Και δίκαια, διότι η ποιότητα που δείξαν σαν ομάδα σε όλα τα παιχνίδια, σε όλο το τουρνουά, δικαιούταν αυτό, την αυτοεπίθεση που είχαν. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πλούσιο. Το κάθε παιχνίδι είναι ένα έργο πλούσιο. Ξεκίνησε με αυτό το ύφος και με αυτή την αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν δικό της, αλλά ήρθε ένα λάθος, μεγάλο λάθος από τον παίκτη της Άστον Βίλα, του αριστερό. Ένα τραγικό λάθος για το επίπεδό του, και από εκεί και πέρα άρχισε να κλείνει η ζυγαριά προς την Ισπανία, που διαχειρίστηκε πράγματι μέσα από την κυκλοφορία της, πήρε το χρόνο για να βρει το δεύτερο γκολ όλη τη διάρκεια των 60 λεπτών που συνέχισε το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σύμφωνοι, έχει μια άμυνα πάρα πολύ καλή η Ισπανία. Έχει αυτή την κυκλοφορία που δεν επιτρέπει στον αντίπαλό της να έχει πολύ χρόνο την μπάλα. Και βέβαια έχει αυτό που περιμένει η κάθε ομάδα. Είχε αυτή την τύχη τώρα. Αύριο, μεθαύριο μπορεί να συμβεί στο τελικό. Από μία φάση, ξέρω εγώ, των Άγγλων ή των Αργεντίνων, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι τους, από ένα φάουλ, από ένα αυτό, να αλλάξει η ζυγαριά στο παιχνίδι. Είναι πλούσιο το ποδόσφαιρο. Σύμφωνοι, καλοί οι Ισπανοί, καλοί ήταν και οι Γάλλοι. Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το πρώτο λάθος.
0: Coach, τώρα, προπονητικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μήπως είναι, όχι, εσύ τα αναλύεις, αυτό που θα σε ρωτήσω θέλω να μου απαντήσεις. Ναι. Μέχρι τώρα είναι όλα πολύ σαφή και ξεκάθαρα που είπες. Εγώ έχω μια απορία, την οποία θέλω να μου λύσεις αν μπορείς. Μήπως ήταν, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και όταν μπαίνει στις αρχές του αγώνα σχεδόν, στο πρώτο 20 λεπτό, τον γκολ από το λάθος του Ντίνο, όπως είπες, που πραγματικά άλλαξε την ψυχοσύνθεση του παιχνιδιού, ακόμα και τότε βλέπουμε ότι οι Ισπανοί εξακολουθούν να έχουν την κατοχή της μπάλας και οι Γάλλοι...
1: Όχι, διαφωνώ. Mm-hmm. Το πρώτο τέρτο ανήκει καθαρά της Γαλλίας, όπου μπήκε με αυτή την αυτοπεποίθηση.
0: Μετά το 1-0 όμως.
1: Μετά το 1-0 είναι αυτό το πράγμα που οι Ισπανοί κάνανε πολύ καλό πρεσάρισμα στον αντίπαλο. Mm-hmm. Και όταν είχαν την μπάλα δεν τη δίνανε εύκολα για να πάρει να κάνει φάσεις. Mm-hmm. Εδώ. Αλλά ταυτόχρονα ούτε η μία ούτε η άλλη κάναν πολλές φάσεις.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι.
0: Λέω, μήπως...
1: Απλά mm-hmm. χτίσανε ένα παιχνίδι μέσα από την πολύ καλή κυκλοφορία τους, είναι μια ομάδα πολύ δεμένη.

0: Και όταν βρήκαν τον χρόνο να δημιουργήσουν αυτό το πανέμορφο γκολ, γιατί αν μετρήσετε πόσες πάσεις κάνανε στο δεύτερο γκολ, είναι εξαιρετικό γκολ τώρα οι Ισπανοί που κάνανε.
1: Όπως και σε μια φάση του πρώτου ημιχρόνου που άλλαξαν 10 πάσες και πήκε μπάλα λίγο out από το πλασί, όπως και στο γκολ που τους ακυρώθηκε, και εκεί ήταν εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας που είχαν coach. Και μου έλεγες για το δεύτερο γκολ και σε διόκοψα.
0: Ναι. Ήταν για θαυμασμό αυτή η δημιουργία που κάνανε στο δεύτερο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι είχαν κάποια λάθη στο πρεσερίσματα οι Γάλλοι. Mm-hmm. Δεν πετύχανε. Δεν πετύχανε τα πρεσερίσματά τους και βρήκαν χώρο να παίξουν καλύτερα οι Ισπανοί.
1: Εσύ είδες τώρα, γιατί, με τη μεγάλη εμπειρία σου, ότι υπήρχε μία ενδεχομένως τακτική προσέγγιση από το Ντεσάν, ότι περιμένετε λίγο πίσω να βγούμε στην αντεπίθεση που είμαστε γρήγοροι?
0: Όχι, μα ακόμη και οι δηλώσεις που έκανε ο Εμπαπέ, ότι αποτύχαμε, λέει, στα πρεσαρίσματα εκεί πέρα, που τρεις παίχτες, ας πούμε, αναλωθήκαμε για δύο αντιπάλους και βρήκαν χώρο στην πλάτη μας να δουλέψουν με αρνητική υπεροχή. Mm-hmm. Και αυτό ήταν πράγματι αληθινό.
1: Ναι, κάναμε τακτικά λάθη, λέει, και τεχνικά.
0: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό όμως, η Ισπανία φημίζεται για την άμυνά της, η Γαλλία.
1: Ναι. Ένα γκολ έχει δεχτεί μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Ακριβώς αυτό είναι η δύναμή της.
1: Και εκεί
0: το παγκόσμιο κύπελο έδειξε ότι οι ομάδες οι ευρωπαϊκές υπερισχύουν έναντι των άλλων ομάδων. Και αυτό και στο 22 πάλι το ίδιο. Στην οκτάδα είχαν 5-3 και φέτος είχε 6-2 ευρωπαϊκές ομάδες με αυτό. Η διαφορά είναι φανερή πλέον Ευρώπης με τις άλλες χώρες.
1: Με τη Λατινική Αμερική.
0: Μόνο και η Αφρική έχει. Μαρόκο ήταν εκεί πέρα. Όπως ήταν και στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Ήταν η Βραζιλία, ήταν στους 8 η Αργεντινή και μου φαίνεται πάλι το Μαρόκο ήταν.
1: Ναι, ήταν και το 22 το Μαρόκο, όντως.
0: Ωραία. Ήταν 5 ευρωπαϊκές και 3 μαζί σε αυτό. Εμπάσχε το στο ήταν ένα... Εγώ έχω μια άποψη για την Ιαπωνία. Πιστεύω ότι άξιζε πολύ περισσότερα από ότι έφτασε εκεί πέρα. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα που θα την δούμε στη συνέχεια πράγματι να προοδεύει περισσότερο.
1: Coach, συγγνώμη, σε διακόψα, συνέχισε, coach.
0: Επίσης, υπήρχαν ομάδες οι οποίες δεν έχουν τη στόφα για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ενώ έχουν μια ικανότητα, δεν έχουν τη στόφα. Η Πορτογαλία, π.χ. Έχει παίχτες εξαιρετικούς, ίσως από τους καλύτερους. Όμως δεν έχει την στόφα αυτή. Δεν έχει την προσωπικότητα της. Όπως η Τουρκία. Η Τουρκία φέτος είχε μια ομάδα που περιμέναν πάρα πολλά, γιατί ήταν μια ομάδα με πολλά χαρακτηριστικά θετικά, και όμως δεν περάσαν ούτε στο 8, στους 32. Mm-hmm. Μεγάλη αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάντοτε ένα παγκόσμιο κύπελλο, είναι πλούσιο σε όλα τα πράγματα, και στα αρνητικά και στα θετικά. Όμως, αν μείνουμε στα αρνητικά, ήταν στον τομέα της δημοκρατικότητας εκεί πέρα είχαμε λάθη πολλά. Το διαιτητή που απαγορεύσανε ή τον να μπει μέσα στη χώρα, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε κάποιες ομάδες όπως ήταν το Ιράν και αυτά. Και τώρα οι δύο ημιτελικοί, η κλήρωση να βγάλουν, ή αν θέλετε ο ορισμός αυτών των δύο διαιτητών από κατώτερα πρωταθλήματα σε ημιτελικούς. Αύριο θα παίξει, σήμερα θα παίξει ένας Αμερικάνος.
1: Ναι, και χθες ήταν από το Ελ Σαλβαδόρ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά είχαμε συνηθίσει να τα παίζουν αυτά τα μεγάλα μάτς σε Μουντιάλ και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Σε Μουντιάλ ιδίως να τα παίζουν καταξιωμένοι διαιτητές coach. Τώρα...
0: Έτσι ακριβώς, αυτό περιμέναμε και εδώ.
1: Διαλέγουν κάτι απίθανος, δηλαδή δεν...
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Εδώ υπάρχουν δύο ομάδες, οι οποίες η μία θεωρώ ότι είναι πιο φρέσκια, με δύναμη αυτό. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει τις αυτές. Όταν φτάσει εκεί πέρα έχει τις δικές του εκπλήξεις. Όπως είπαμε είναι πλούσιο. Θεωρητικά η Αγγλία, διότι παίξαν πόσα παιχνίδια παίξαν μεταξύ Αγγλία και Αργεντινή, κατόρθωσαν να κερδίσουν μόνο δύο παιχνίδια οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Και είναι, είπες πιο φρέσκια, ποια εννοείς, την Αγγλία ή την Αργεντινή?
0: Η Αγγλία είναι. Πιο νεανική ομάδα είναι, με δύναμη είναι αυτά.
1: Λιγότερες παρατάσεις.
0: Φαίνεται φορμαρίστηκε τώρα προς το τέλος, αλλά θα πω αυτά που είπαμε στην αρχή. Είναι πλούσιο, το έργο μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Αν βγει ο μάγος εκεί πέρα και κάνει 2-3 πράγματα, μπορεί να τους τελειώσει κιόλας.
1: Ο Μέση.
0: Ένας είναι.
1: Ένας είναι ο μάγος.
0: Ναι, ένας είναι.
1: Άρα εδώ βλέπεις τεχνικοτακτικά και γενικά ισορροπία βλέπεις.
0: Ναι, όπως λέγαμε, η Γαλλία έχει το πρώτο λόγο, έτσι λέμε και τώρα. Η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο γιατί το θέλει πολύ, έχει πολλά χρόνια να βρεθεί εκεί πέρα. Αντιθέτως η Αργεντινή το πήρα τον προηγούμενο.
1: Ναι, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και όπως είπες coach είναι και πιο νεανική ομάδα, πιο φρέσκια κτλ. Και δείχνει ότι φορμαρίζεται τώρα. Άρα λες Αγγλία ότι έχει το προβάδισμα. Πού θα κριθεί πιστεύεις coach ο ημιτελικός σήμερα?
0: Ναι, η Αγγλία νομίζω ότι θα φορτσάρει πάρα πολύ το παιχνίδι, θα το εκβιάσει πάρα πολύ. Δεν είναι ομάδα που κάθεται στην άμυνα και αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο έξυπνα μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους της αντεπίθεσης, θα περιμένουμε λίγο. Και άσε και το περιθώριο τώρα να μην τα λέμε εμείς πριν, γιατί όπως είπαμε η Γαλλία είχε το πρώτο λόγο τώρα, και η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο, για να το δούμε.
1: Ναι. Είπαμε, το έργο είναι απρόβλεπτο του ποδοσφαίρου και συναρπαστικό και κρύβει εκπλήξεις. Δεν...
0: Γι' αυτό είναι και το ωραιότερο άθλημα.
1: Το ωραιότερο άθλημα στον κόσμο και το ωραιότερο θέαμα στον κόσμο αποδεικνύεται και από την τηλεθέαση. Τώρα δεν υπάρχει κανένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο να έχει τέτοια τηλεθέαση. 6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές κάθε μέρα, δηλαδή 2. Στους τρεις...
0: Για να δούμε πώς θα παίξει αυτή η διατησία τώρα, η Αμερικάνικη.
1: Ο Αμερικάνος, τι θα παίξει, αν θα παίξει η Αργεντινή ή η Αγγλία? Ποιος ξέρει
0: το. Δούμε εδώ, το δεν μπορώ.
1: Τίποτα από τα δύο δεν συμπαθούν οι Αμερικάνοι.
0: Το κάνουμε στη σέντρα πριν παίξει, τον άνθρωπο.
1: Όχι. Και το άλλο με τον Μπαλογκάν coach που του έφαγε κόκκινη, δέχτηκε κόκκινη και έπαιξε στο άλλο μάτς. Γιατί λέει, είπε ο Τραμπ στον Ιφαντίνο, βάλτε να παίξει. Αυτά είναι αστεία πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Να μείνουμε στο κομμάτι το
1: αγωνιστικό.
0: Παιχτικό, το αγωνιστικό.
1: Ναι. Όταν, coach, τελευταία ερώτηση. Όταν θα πάμε, πηγαίνοντας στο τελικό, απέναντι στην Ισπανία, όποιος και να περάσει σήμερα, ποιος λες ότι έχει τον πρώτο λόγο?
0: Νομίζω ότι αν είναι η Αργεντινή στο τελικό, μπορεί να το ξεγελάσει την Ισπανία.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί το λέω. Γιατί πολλά παιχνίδια, καταρχήν οι παίκτες οι οποίοι είναι, απαρτίζουν την εθνική Αργεντινής, περισσότεροι παίζουν στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουν το παιχνίδι, έχουν αυτό που διαθέτουν και οι Ισπανοί, την σίγουρη κυκλοφορία της μπάλας και έχουν περισσότερους μάγους οι Αργεντινοί.
1: Ναι.
0: Ενώ η Ισπανία περιμένει από τον Λαμάλ, από το νεαρό Λαμάλ.
1: Ναι, το Γιαμάλ.
0: Ο οποίος πρόσφερε κάποια πράγματα, αλλά όχι αυτά που περιμέναν. Mm-hmm.
1: Είναι ομάδα όμως. Απέναντι στην Αγγλία, θα λες ότι απέναντι στην Αργεντινή μπορεί να τους το κλέψουν το παιχνίδι οι Αργεντινοί στον τελικό. Απέναντι στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι. Δύσκολο.
1: Δύσκολο λες.
0: Δύσκολο για τους Άγγλους.
1: Γιατί?
0: Ναι. Γιατί εγώ πάντοτε θεωρώ ότι η τέχνη κερδίζει τη δύναμη.
1: Κότς, ευχαριστούμε.
0: Το ποδόσφαιρο της δύναμης mm-hmm. έχει περάσει.
1: Πέρασε.
0: Πριν. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Yeah.
1: Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι!
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
14: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Γιάννη, είδε σήμερα τη βάζω, ταυρομαχίες. Νομίζω ότι. Καλησπέρα, Γιάννη. Το αξίζουν
1: καλησπέρα.
0: Οι Ισπανοί.
1: Καλησπέρα.
0: Δίδαξαν ποδόσφαιρο.
1: Καλησπέρα. Το είδα το ματσόλο. Διέκοψα μια τρομακτική σειρά που έβλεπα στο BBC.
0: Ναι, άξιζε.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Νομίζω δεν είδαμε κάποια παιχνίδια στο Μήλου αστεία και διάβασα. Χάρηκα που αποδοκιμάστηκε από όλο το γήπεδο Ιφαντίνο. Διάβαζα ότι θέλει 64 ομάδες, λέει. Να σου πω, όταν είδα το διαιτητή, πολύ λίγος μου φάνηκε. Δεν έκανε το ελεύθερο λάθος. Και το πέναλτι είναι πέναλτι. Και το offside είναι offside.
0: Αυτή την επιλογή δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα στο Μουντιάλ, στους ημιτελικούς, στον τελικό, στους προημιτελικούς, παίζουν οι κορυφαίοι διαιτητές στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό το μάτι θα το παίξει Ευρωπαίος. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έκανε το λάθος.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα. Έτσι, Σαλβαδόρ και είπα σήμερα. Είναι ο μέσος Αμερικανός.
1: Ο οποίος δεν είναι Αμερικανός όπως είμαι εγώ και εσύ Έλληνας. Είναι, νομίζω, έχει ρίζες από τη Συρία, από το Μαρόκο, δεν ξέρω. Μετανάστες και λοιπά. Τέλος πάντων, άνθρωπος ως τέλος.
0: Η ουσία είναι ότι δεν είναι,
1: δεν είναι
0: κορυφαία σφυρίχτρα. Για να παίζεις τέτοια μάτσα, τα κορυφαία στον κόσμο, πρέπει να είσαι και κορυφαίος το είδος. Δεν μπορεί να βάζεις όποιον να είναι. Αυτός ο Ιφαντίνο δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Βάζει από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Κάνει πολιτική, γιατί ξέρει ότι με την Ευρώπη είναι στην κόντρα ήδη, μάλιστα γράφει και στην Ελλάδα. Τώρα λέμε κάποιες πληροφορίες κυρίως για τους ακροατές. Ότι η Ευρώπη μουρμουρίζει ότι οι 16 θέσεις είναι λίγες. Και έχει δίκιο, γιατί το Μουντιάλ είναι της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής. Τώρα, με όλο το σεβασμό σε όλους τους υπήρους, δεν έχουμε κάτι με κανέναν άνθρωπο στον πλανήτη, αλλά ορισμένα πράγματα είναι δεδικασμένα. Όπως όταν μιλάμε, ας πούμε, για πολεμικές τέχνες, λέμε Κορέα, Ιαπωνία, ξέρω. Έτσι, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, λέμε... δεν μπορεί να βάζει τώρα. Δηλαδή, να είναι ένα τουρνουά πολεμικών τεχνών και να έχει περισσότερους, ας πούμε, Ευρωπαίους από Ιαπωνέζους και Κορεάτες. Είναι τρελό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και Αμερικάνους, ας πούμε. Λοιπόν, το είδα το παιχνίδι όλο. Δεν υπήρχε Γαλλία, την έψαχνα στο γήπεδο.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Της έλειπε, νομίζω, ένας Ρόντρι. Γι' αυτό τον θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης. Μαδριλένιος είναι το παιδί. Ήταν ο συνδετικός κρίκος. Μεσαίας γραμμής, αμυντικής, μεσοεπιθετικής. Οι Ισπανοί ήταν κυριάρχησαν απόλυτα σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Η Γαλλία δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο και δεν ξέρω γιατί. Ο Ολίσε ήταν πολύ κατώτερο στο αναμενωμένο, γιατί από αυτόν περίμενε η Γαλλία να κουβαλήσει την μπάλα, να φτιάξει τις φάσεις. Ο Ντεμπελέ, ούτε και αυτός, ούτε και ο Εμπαπέ δεν φάνηκε, γιατί δεν πήρε.
0: Τίποτα, δεν υπήρχε κανένας. Εγώ έχω μία ερμηνεία, Γιάννη, την οποία θέλω να την ακούσεις και εσύ, να πεις αν συμφωνείς. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν δύο δεδομένα. Σε αυτή την αντιπαράθεση κατοχής της μπάλας, γιατί κάποιος έπρεπε να πάρει την κατοχή της μπάλας. Είχαμε δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο κατοχής. Είτε οι Γάλλοι δεν τα κατάφεραν να πάρουν την κατοχή της μπάλας, είτε ο Ντεσάν έκανε καμία ανοησία και τους είπε να περιμένουμε πίσω, και επειδή είμαστε γρήγοροι μπροστά, οι τέσσερις αίτες, ας πούμε εκεί, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Μπαρκολά και Ολίσε, να βγούμε στην αντεπίθεση και να τους διαλύσουμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά αυτή η παθητική, κάτι από τα δύο έγινε. Αυτή η παθητική, η παθητική στάση της Γαλλίας είναι αξιομνημόνευτη.
1: Αυτό μπορείς να το κάνεις ανάλογα με τον... όποιος διάβασε την τέχνη του πολέμου, που θεωρείται το μεγαλύτερο εγχειρίδιο 5 αιώνες, 500 χρόνια μετά, και το διαβάζουν ακόμα και στρατηγοί του ΝΑΤΟ κλπ. Θα καταλάβαιναν ότι η πολιτική του Ντεσάμπ ήταν λάθος. Γιατί διαβάζεις πρέπει να διαβάζεις τον αντίπαλο. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο, τον διαβάζεις. Οι Ισπανοί από την παλιά εποχή, από το 60 ακόμα αν θέλεις, που έπαιζαν στο τότε κύπελλα Εθνών, αργότερα με Ρεάλ, Μπαρσελόνα κλπ. Την ξέραν την μπάλα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια καλή ομάδα που έχει καλούς χειριστές. Φάνηκε ότι στα χάπτη οι χειριστές της Ισπανίας ήταν κατά πολύ καλύτεροι. Όλοι έκαναν συγκλονιστικά παιχνίδια. Εμένα με εντυπωσίασε ο δεξιός του μπακ, δεν τον ήξερα, που σημαίνει και το δεύτερο γκολ. Ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει ακόμα το πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά ότι ξέρει 100 κιλά μπάλα φαίνεται το παιδί, μόλις την παίρνει στα πόδια. Εδώ να πω, η Ισπανία χρησιμοποίησε, η Ισπανία παρακαλώ, σε ημιτελικό κυπέλου παρακαλώ, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πολύ διαφημισμένε, χρησιμοποίησε δύο 19χρονους. Και εμείς έχουμε τους 19χρονους Κωνσταντέλια και Μουσακίτη να γυαλίζουν τον πάγκο για να παίζει ο Μπακασέτας. Ας μην μιλάμε λοιπόν και ο Κουρμπέλης και όποιος είναι και ο Σιώπης. Ας μην μιλάμε λοιπόν και λέμε συνεχώς να είναι έξω, γιατί τους έβαλε χθες. Πάντως η Ισπανία ήταν, δεν ξέρω ποιος μπορεί τώρα όπως την είδαμε χθες, νομίζω που έκανα λάθος, είναι η άποψή μου, οι Ισπανοί θα προτιμούσαν τους Αργεντίνους στον τελικό. Θα τους προτιμούσαν γιατί οι Άγγλοι είναι πολύ πιο σκληροί στο ένας εναντίον ενός, στα man to man, αν και έχουν αυτοί προβλήματα ήδη από χθες, κραυγάζει ο Βρετανικός τύπος για τον ορισμό του διαιτητή, είναι ο αγαπημένος διαιτητής του Μέση, λένε. Ήταν τέταρτος στον προηγούμενο τελικό που βοήθησε το Μέση. Θα παίξει η Αργεντινή και ήδη άρχισαν να γαυγίζουν. Λένε μάλιστα ότι η Αργεντινή είναι το απόλυτο, αν δεις τα εξώφυλλα που τα βλέπουμε και σε ελληνικές ιστοσελίδες, ότι η Αργεντινή είναι το πρώτο φαβορί, γιατί παίζει διαιτητής και θα την ευνοήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να το εικάσω. Ναι. Εκεί είχαμε και μια κόντρα στους Άγγλους, ανάμεσα σε Μπέλ είχαμε και Τούχελ. Θα δούμε απόψε το παιχνίδι είναι στις 10.
0: Κοίταξε, αυτά δεν είναι καλά σημάδια, Γιάννη, για τους Άγγλους. Δηλαδή, το γεγονός από προσανατολίζονται έτσι. Η κόντρα Τούχελ Μπέλιχαμ. Το γεγονός
1: ότι... Έχει λάθος ο Τούχελ πάντως. Ναι. Δεν μπορεί να λες μια ομάδα που επιστρέφει από το 1-0 ότι είναι τυχερή.
0: Όπως και να έχει, όταν αρχίζουν να υπάρχουν, να υπάρχει έτσι μια αντιπαράθεση, έστω και λεκτική, μέσα σε μια ομάδα, δεν είναι καλό.
1: Λεκτική.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Στη συνέντευξη τύπου, αν την άκουσες, τα μάζεψε ο Τούχελ και τον ρώτησαν ότι είπε ο Μπέλιχαμ αυτό και λέει αυτό σαν ψαλού του Λιράιτ, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι.
0: Δεν είναι καλό αυτό όμως, ειδικά πριν από τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Και επίσης όταν όλοι οι Άγγλοι, ο αγγλικός τύπος, άρα και η Αγγλία ψάχνει να βρει πριν από την έναρξη του αγώνα εξυλαστήριο θύμα για ενδεχόμενο αποκλεισμό, αυτό ποτέ δεν είναι καλός οδηγός. Σου θολώνει λίγο το μυαλό και την,
1: δεν διαφωνώ σε αυτό,
0: και την κρίση. Που σημαίνει δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Πάντως έχουμε μια Αγγλία η οποία είναι πιο έτσι φρέσκια ομάδα, πιο νεανική.
1: Νομίζω παικτικά είναι καλύτερη από την Αργεντινή.
0: Απέναντι σε μια Αργεντινή που έχει αυτό το στυλ, το σκληροτράχυλο με το Μέση μπροστά.
1: Νομίζω ότι μπορεί να διδαχθεί λίγο από τον αξέχαστο Έντζο Μπέαρζοντ από το παιχνίδι Ιταλίας-Αργεντινής το 82 στην Ισπανία. Εκείνα ήταν Μουντιάλ, όχι αυτά που βλέπουμε τώρα. Και βάλει το Ράις που είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός χαφ της Arsenal. Θα τον ήθελα στην Real Madrid. Πολύ καλό. Δηλαδή είναι εργάτης και αδικείται, γιατί όλος ο κόσμος έχει πέσει πάνω στον Μπέλιγχαμ και στον Κέιν. Μάλιστα η Manchester City, καθώς το συμβόλαιο του Κέιν τελειώνει σε ένα χρόνο, ετοιμάζει να κάνει μυθική πρόταση για να τον φέρει πίσω στην Αγγλία. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει να παίξει στο Μέση, ακόμα και αν πάει να πιει νερό και με συγχωρείς για την έκφραση και στο αλέτη θα τον ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το παίξει έτσι, μπορεί να το πάει σε ζώνη, θα δούμε.
0: Και φαίνεται ότι ο Μέση είναι κουρασμένος το τελευταίο μας, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένος, δεν μπόρεσε να συμμετέχει.
1: Δεν προπονήθηκε, να σου πω προχθές,
0: ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τρίτη, Κυριακή δεν προπονήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Μέση.
0: Είναι ο Μέση, είναι ο μάγος, αλλά είναι και κουρασμένος μάγος.
1: Για τους διαιτητές τώρα, Σάκη, το είπες και εσύ προχθές, με πρόλαβες προχθές, όταν έχει 4 διαιτητές πάνω στο ΒΑΡ, ό,τι λάθος και να κάνει θα τον διορθώσουν.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν νομίζω
0: είναι
1: ότι μπορεί η Αγγλία να διοικηθεί ή να κατακρεουργηθεί.
0: Όχι,
1: θα τον διορθώσουν.
0: Και δεν έχει γίνει σε αυτό το βαθμό που όλοι φωνάζουν. Πάντως.
1: Δεν έγινε. Και χθες δηλαδή, όταν ακυρώνει τον γκολ του Γιαμάλ, λέω τι ακυρώνει. Και σε μια επίσης ακόμα φάση, εκεί μπορεί ο διαιτητής πέρασε στα πολύ ψηλά. Εκεί ο διαιτητής μπορεί να τεινάξει το μάτς και να έχουμε ημίωρη διακοπή. Θα σου θυμίσω τη φάση που φεύγει ο Εμπαπέ κανονικά και δεν αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτητής, ο υπόπτης, την κόβει και το replay δεν τον δικαιώνει. Δεν είναι offside ο Εμπαπέ. Εκεί αν ο Εμπαπέ κάνει τα κουνάκια και ο Στάρ κάποιος και πει γκολ, θα γίνει πανικό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι έμπειροι διαιτητές το El Salvador και τα λοιπά.
1: Διαιτητής, δηλαδή θα τον διορθώσουν και σήμερα. Οπότε άδικα. Πάντως οι Ισπανοί χθες, εντός εισαγωγικών, εντυπωσίασαν, ενθουσίασαν τους οπαδούς τους, τρόμαξαν αν θέλει τους αντιπάλους. Νομίζω θα προτιμούσαν τους Αργεντίνους, οι Άγγλοι είναι πιο σκληρά καρύδια. Και εδώ να πω κάτι, γιατί πολλές φορές βγαίνεις έξω και ακούς ανοησίες και λες η ημιμάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Άκουγα, πήγα στο φούρνο, ας πω την αλήθεια, να πάρω ψωμί.
0: Και
1: λέει οι άλλοι για τους Ισπανούς, δεν τους βλέπεις, δεν τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, όλοι είναι έχρωμοι, δεν είναι Ισπανοί. Να ενημερώσω τους ακροατές.
0: Τι είναι όλοι έχρωμοι, δεν είδα καλά.
1: Ο Εθνικός Ύμνος Ισπανίας δεν έχει λόγια.
0: Ναι, ένα αυτό και δεύτερον δεν είναι και όλοι έχρωμοι. Μάλλον ναι, την μπέρδεψε με άλλο. Με τη Γαλλία την μπέρδεψε.
1: Όχι. Δηλαδή
0: ναι, εκτός το ένα. Την μπέρδεψε με τη Γαλλία, σου λέω. Εν πάση περιπτώσει, για να φύγουμε από αυτό έτσι το γεγονός, είναι ξεκάθαρο, Γιάννη, όποιον και να βρει στο στον τελικό η Ισπανία. Επειδή αυτή ανακάλυψε το ποδόσφαιρο κατοχής από την εποχή του Κρόιφ μέχρι του Γκουαρδιόλα μέχρι σήμερα, είναι η σχολή της κατοχής μπάλας.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγε εκεί, το εξέλιξε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο του Άγιαξ και μετά ο Γκουαρδιόλα το εξέλιξε ακόμα περισσότερο. Άρα επειδή οι ίδιοι έχουν εφεύρει οι Ισπανοί το ποδόσφαιρο κατοχής και πίεσης, δεν μπορεί όποιο και να βρει αντίπαλο στον τελικό, η Ισπανία θα έχει την κατοχή, θα έχει τον έλεγχο, την κυριαρχία και ο άλλος θα παίξει αντεπίθεση. Δεν μπορεί να την κοντράρει την Ισπανία στην κατοχή της μπάλας, όπως αποδείχθηκε και χθες, κανένας κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να την κοντράρει, από τη στιγμή που δεν μπορεί να την κοντράρει η Γαλλία, σε καμία περίπτωση, στην κατοχή λέω πάντα, όχι στο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να την κοντράρει, δεν θα μπορέσει να την κοντράρει είτε η Αγγλία είτε η Αργεντινή. Θα παίζουν κρυφτούλοι για αντεπίθεση. Όμως στην αντεπίθεση μπορεί εκεί να μπει ένα γκολ, μπορεί να γίνει ένα λάθος όπως έκανε ο Ντίνε χθες, γιατί ήταν... ίσως να ήταν πιο ισορροπημένο το παιχνίδι αν δεν έκανε αυτό το λάθος.
1: Αν δεν σημειώσει γρήγορα γκολ η Ισπανία,
0: ναι, με το πέναλτι,
1: μπορεί να αλλάξει το μάτσο.
0: Ανόητο λάθος και έβλεπες ότι θα κάνει πέναλτι. Δηλαδή, άμα ήσουν στο γήπεδο, θα του φώναζες. Πρόσεχε, τον καταλάβαινες.
1: Ναι, ήταν πίσω στην πλάτη του, δεν τον είδα και τον κρέμισε. Πέναλτι, κλασικό.
0: Όπως είχε κάνει και ο Μόντρις, νομίζω, στη φάση των ομίλων σε κάποιον, με την Αγγλία, ναι, σε ένα μάτς. Αυτά για παίκτες τόσο μεγάλης εμπειρίας δεν επιτρέπονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ποδοσφαιριστής...
1: Εντάξει, έγινε, αλλά ναι, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή και εγώ αν το δούμε έτσι με ψυχρό μάτι, τεχνικά είναι, παικτικά είναι καλύτερη και από την Αργεντινή και από την Αγγλία.
0: Εγώ σου λέω το εξής, επειδή ξέρεις πολύ...
1: Θα προβληματίσουν περισσότερο.
0: Παρακολουθεί 40 χρόνια ποδόσφαιρο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση στον τελικό η Αγγλία ή η Αργεντινή, αναλόγως ποιος θα περάσει, να... έχει την κατοχή της μπάλας απέναντι.
1: Όχι, δεν θα μπουν για να κοιτάξουν την Ισπανία.
0: Ούτε δεν μπορούν.
1: Τρόμαξε η Ισπανία χθες.
0: Μα δεν μπορούν. Δεν το έχουν αυτό της κατοχής. Ούτε οι Αργεντινοί, ούτε οι Άγγλοι. Δεν είναι αυτή τη σχολή.
1: Τον προπονητή του χρησιμοποιεί ένα σεντερφόρ, ο οποίο παίζει στη Σοσιεδάδ μια ζωή, που δεν είναι ούτε στη Ρεάλ, ούτε στην Μπαρτσελώνα. Και όμως έχει κλέψει τις εντυπώσεις, καταχειροκροτείται. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι δίκαιες και οι κρίσεις και έχει πάγκο η Ισπανία. Δηλαδή τα χάφτης τώρα είναι πολύ έμπειρα και μπροστά. Δηλαδή κάποιο παιχνίδι μετά που θα κάνει ο Γιαμάλ.
0: Εχθές όπως ο Ρόντρι, τεράστιος, ο Ρούιθ και ο Όλμο το κλείδωσαν εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε Γαλλία στο κέντρο. Σαν ανύπαρκτοι οι υπόλοιποι, φαντάσματα, αόρατοι.
1: Η Γαλλία τίποτα δεν υπήρχε, δεν κατέβηκε καν στο γήπεδο.
0: Και φαντάσου τώρα,
1: να το εξηγήσει.
0: Φαντάσου αυτή την τριάδα που μπόρεσε να αντιμετωπίσει την υπερηχητική Γαλλία μπροστά, ποιος θα την πειράξει τώρα, το κέντρο της Αγγλίας ή της Αργεντινής? Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Λέω ότι οι Άγγλοι, επειδή είναι πιο αγγλοσάξονες κλασικοί,
0: ναι, ρε παιδί,
1: μπορεί να τους ζωρίσουν στα μαρκαρίσματα.
0: Σίγουρα θα τους ζωρίσουν. Ένας τελικός εύκολος δεν υπάρχει. Αλλά
1: είναι και Αγγλία.
0: Εκεί κυρίαρχη θα είναι, όπως και να έχει, η Ισπανία. Το ποιος θα κερδίσει δεν το ξέρουμε.
1: Βέβαια,
0: τώρα να πάμε, Γιάννη, σε κάτι που έχει ενδιαφέρον και σε αρέσει και εσένα και έχει κάνει μια έρευνα ο Βασίλης ο Πολίτης και μιλάμε βέβαια για τα εξωγηπαιδικά του σημερινού ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, γιατί αυτή η κόντρα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική, είναι και κόντρα μεταξύ των δύο χωρών που έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Το 82 με τον πόλεμο το Φόκλαντς εκεί αναζωπυρώθηκε η έντασή τους και ακόμα και σήμερα και οι δύο χώρες στο σύνταγμά τους έχουν στην επικράτειά τους τα νησιά Φόκλαντ. Και οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί. Δηλαδή
1: είναι... Οι Άγγλοι είχαν και τους Αμερικανούς, έχουν εκεί τα τέτοια, ήταν πιο...
0: Οι Άγγλοι βέβαια, οι Άγγλοι έχουν και στρατιωτική βάση εκεί. Δηλαδή έχουν και τη σημαία και τα λοιπά. Οι Αργεντινοί την έχουν απλά, το έχουν απλά στο σύνταγμά τους, θεωρούν ότι είναι δικός τους χώρος, γιατί είναι ένα νησί στις ακτές τους, πολύ κοντά στη Νότια Αργεντινή, και θεωρούν ότι είναι καθαρά αποικιοκρατική και υπεραλιστική αυτή η κίνηση των Άγγλων να βρίσκονται πάνω στα νησιά επί πάρα πολλές δεκαετίες. 4.000 κάτοικοι, πράγμα ότι είναι. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε ποδοσφαιρικά το πώς αυτή είναι 500 χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών της Παταγωνίας, Νότιο Ατλαντικό, είναι φοβερή περιοχή.
1: Τι δουλειά έχει η Αγγλία εκεί?
0: Τι δουλειά έχει η Αγγλία?
1: Υπάρχει το ρητό Αγγλία κυβέρνα τα κύματα.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ρητό.
1: Έμειναν πίσω.
0: Και στον περιβόητο πόλεμο, την ξέρεις την ιστορία, και τώρα θα δώσει τη σκητάλη στο Βασίλη το Βιολίδη, ναι, σε πολύ λίγο, στο ντοκιμοντέρ του Κοστορίτσα για το Μαραντόνα το 2007.
1: Δεν το είδα.
0: Το έχω δει πάρα πολλές φορές, γιατί το ανέλησα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και είπε το εξής συγκλονιστικό. Πριν τον πρώην ημιτελικό τότε με την Αγγλία στο Μουντιάλ του Μεξικού το 1986, με τα δύο φοβερά γκολ του Μαραντόνα, ναι, το χέρι του Θεού και το γκολ της χιλιετίας, γιατί πέρασε 10 παίχτες μέχρι να το βάλει. Σχεδόν ολόκληρη την Αγγλία ξεκίνησε κάτω από το χώρο του κέντρου. Είχε πει λοιπόν στο Γουστουρίτσα ότι πριν τον αγώνα, στη βιντεοθεραπεία, περισσότερο λέει από την τακτική του αντιπάλου, δείχναμε βίντεο από τους νεκρούς Αργεντινούς στρατιώτες που επέστρεφαν τα φέρετρα στην Αργεντινή, στον πόλεμο το Φόκλαντ. Και τότε αποφασίσαμε ότι δεν ήταν απλά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά μία απάντηση έστω ποδοσφαιρική του ανίσχυρου απέναντι στον ισχυρό που επιβλήθηκε.
1: Εντάξει, τότε ήταν και τα χρόνια πιο κοντά σα, και τώρα είναι λίγο μακριά.
0: Είναι πολύ μακριά, δεν έχει σχέση. Αλλά σου λέω τώρα το πώς το είχαν δει οι Αργεντινοί τότε.
1: Ο Μαραντόνα πάντως είναι πολύ της μόδας τελευταία και έχει δίκιο με αυτό που είπε, ότι σε λίγο θα μας βάζουν να παίζουμε 4 διακοπές.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το Βασίλη Πολίτη και επανερχόμαστε. Βασίλη, έχεις το λόγο. Να μας πεις περισσότερα πράγματα για αυτή την κόντρα Αγγλίας-Αργεντινής εν ώψη του σημερινού ημιτελικού, σε προέκταση εξωγηπαιδική, κυρίως.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όταν μιλάμε για το Αγγλία-Αργεντινή, δεν μιλάμε απλώς για ένα ντέρμπι, μιλάμε για μια κόντρα που κουβαλάει ιστορία για πόλεμο. Η αντιπαλότητα ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία. Στα προημιτελικά, τα τρία λεοντάρια επικράτησαν δύσκολα με 1-0 μετά το τέλος του αγώνα. Ο προπονητής της Αγγλίας, Άρθρ Ράμσεϊ, χαρακτήρισε δημόσια τους Αργεντίνους ζώα, αναφερόμενα στον τρόπο που αγωνίζονταν. Μια δήλωση που έμεινε στην ιστορία και θεωρήθηκε ιδιαίτερα προσβλητική. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1982, ήρθε μεγάλη σύγκρουση. Ο λόγος ήταν τα νησιά Φόκλαντ. Είναι 500 χιλιόμετρα από την Αργεντινή και έχουν 3.200 κατοίκους. Η στρατιωτική χούντα της Αργεντινής εισέβαλε στα νησιά Φόκλαντ και η Βρετανία, αποστέλνοντας μεγάλο στόλο και στρατεύματα, σε 74 μέρες παραδόθηκε η Αργεντινή. 4 χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού το 1986, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στα προημιτελικά. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού στο 51ο λεπτό. Ο Πίτερ Σίλτον, ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, διαμαρτυρήθηκε έντονα, όμως η παράβαση δεν καταλογίστηκε ποτέ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μαραντόνα σημείωσε και τον γκολ του αιώνα, χαρίζοντας την νίκη με 2-1 στην Αργεντινή. Η αντιπαλότητα συνεχίστηκε στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία, στη φάση του 16. Με το σκορ 2-2, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αντέδρασε αδικαιολόγητα και ενώ ήταν πεσμένο στο χορτάρι, κλώτσε τον Ντιέγκο Σιμεώνε μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Ο Σιμεών έπεσε στο έδαφος, ο Μπέκαμ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και η Αργεντινή με παίκτη λιγότερο αποκλείστηκε τελικά στα πέναλτι. Ο ίδιος ο Μπέκαμ έχει παραδεχτεί αργότερα πως ήταν το πιο δύσκολο προσθετικό της καριέρας του. Οι δημοσιογράφοι το ρωτούσαν: «Καταλαβαίνεις τι έκανες, πώς νιώθεις που κρέμασες την ομάδα σου?» Οι αντιράσεις δεν έμειναν εκεί και στο σπίτι του στάλθηκαν ταχυδρομικά σφαίρες, ενώ στο εξώφυλλο από γνωστή εφημερίδα στην Αγγλία έγραφε: «Ten Lions, one stupid boy». Η απάντηση ήρθε την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν, 4 χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 2002. Οι ομάδες βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο και η Αγγλία νίκησε 1-0 με πέναλτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσες, Βασίλη. Ναι. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε παγκόσμια κύπελα. Τι ήθελα να πεις, Γιάννη?
1: Το μάτς, δύο πράγματα. Το μάτς τώρα για τον πόλεμο, εντάξει, οι Άγγλοι είχαν τους Αμερικανούς δίπλα τους, η Λατινική Αμερική είναι φτωχή, δεν μπορεί να κουντραριστεί με καμιά, ούτε καν με την Ελλάδα, ας πούμε. Αν διαβάσει κάποια στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας, δεν μπορεί να κουντραριστεί ούτε με αυτό. Εντάξει, είχαν τους Αμερικανούς, οκ, ας μην το κάνουμε ποδοσφαιρικά. Πάντως, να σου πω ότι είδα 20 περίπου λεπτά από το μάτς που ανέφερε πριν ο Βασίλης το 66, όταν ο Σερ Άλφ Ράμσεϊ είχε πει αυτή την τραβηγμένη οπωσδήποτε φράση, έχει δίκιο, έτσι τους είχε αποκαλέσει. Αλλά αν δει κανείς το παιχνίδι, αν γινόταν σήμερα το ίδιο μάτς, η Αργεντινή θα τελείωνε με 7 παίκτες. Η Αγγλία πήλησε αυτή και από το γήπεδο, είδα γύρω στα 20 λεπτά. Το 66, το μακρινό 66, τραυματίστηκε και Πελέ, τότε έφυγε. Και ακόμα δεν ξέρουμε αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή και το πήραν οι Άγγλοι.
0: Χτυπούσαν αβέρτα, θες να πεις.
1: Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δηλαδή, αν το μάτς, αν κάποιος ανατρέξει το αρχείο του BBC, εγώ το έχω σε VHS, δεν μπόρεσα να το μεταφέρω σε DVD κλπ. Και δεις το παιχνίδι, θα εκνευριστείς που δεν είσαι, που δεν υποστηρίζω τις δύο Αγγλίες. Συμπερασματικά πάντως, Άκη μου, νομίζω η Ισπανία χθες τρόμαξε τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Από τις 4 αυτή την ώρα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά το παίζω το καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως είπε και ο Μουρίνιο, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις και κύπελο. Θα δούμε ποιος θα περάσει το βράδυ. Είναι πολύ μακρινό το Φόκλαντ. Τα Φόκλαντ, εντάξει, μπορεί να ισχύουν αυτά. Κάποιοι Άγγλοι υπερπατριώτες και Αργεντίνοι να το βλέπουν, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα σκέφτονται.
0: Όχι, καμία σχέση. Απλά τώρα, ως παρασκήνιο. Απλά υπάρχει.
1: Οι Αργεντίνοι μπορεί να το πουν. Οι Άγγλοι δεν νομίζω ότι θα το πουν.
0: Υπάρχει μια ομοιότητα σε σχέση με εκείνο τον αγώνα του 1986 στις φανέλες. Δηλαδή και οι δύο ομάδες κατέθεσαν επίσημο αίτημα στη FIFA και θα φορούν τις φανέλες εκείνου του προημιτελικού του 1986. Το οποίο είναι πολύ ωραίο τώρα, ξέρεις, θα ανασύρει μνήμες.
1: Η μπλούζα της Αργεντινής ήταν ωραία, εκείνη μπλε, η σκούρα μπλε. Ήταν πολύ ωραία, την θυμάμαι, πολύ, πολύ όμορφη μπλούζα.
0: Τις ίδιες μπλούζες δηλαδή θα φοράνε και Άγγλοι. Τώρα θα δούμε. Οι Αργεντινοί κατέθεσαν επίσημο αίτημα. Γιατί προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονταν και οι Άγγλοι. Ωραία, είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα θυμηθούμε λίγο, βέβαια δεν θα έχει Μέση, δεν θα έχει Μαραντόνα. Θα έχει Μέση η φανέλα με το 10.
1: Ακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μαραντόνα είναι καλύτερο.
0: Κι εγώ. Για πολλούς λόγους και όχι μόνο ποδοσφαιρικούς. Γιατί ο Μαραντόνα ήταν μια επιδραστική προσωπικότητα που θα μείνει στην ιστορία του.
1: Είχα πεθάνει στο γέλιο όταν είπε ο Πελέ, είμαι ο Θεός του ποδοσφαίρου. Και απαντάει ο Ντιέγκο. Εγώ δεν έστειλα κανέναν.
0: Ναι. Ο Μαραντόνα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν.
1: Είχα δει στην Τούμπα, να ξέρεις, και μια ποδοσφαιριστή στο Φιωρεντίνα Νάπολη.
0: Και εγώ τον είδα και σε εκείνα τα μάτσε. Τον είδαμε δηλαδή από μακριά, δυστυχώς, γιατί
1: δεν
0: ήμασταν στην ενεργό δράση.
1: Εγκυκλοπαιδικά για τους ακροατές πριν με αποδεσμεύσεις, εγκυκλοπαιδικά, επειδή μου αρέσουν αυτά τα ψηλά και θέλω όταν μιλάει κάποιος να μην είναι ημιμαθής. Επίσης κάτι που σημειώθηκε για τη σημαία της Αγγλίας, δεν παίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά μου, αλλά παίζει η Αγγλία.
0: Εννοείται.
1: Της Αγγλίας είναι ο σταυρός του Αγίου Γεωργίου, η άσπρη με τον κόκκινο σταυρό. Γι' αυτό η Αγγλία εμφανίζεται με αυτές τις σημαίες όταν παίζει. Όταν κατεβαίνει στους Ολυμπιακούς, εμφανίζεται με την άλλη σημαία του, γιατί κατεβαίνει ως Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Δηλαδή όλοι μαζί. Λοιπόν, όλοι μαζί εν πάση περιπτώσει, οι χώρες της Βρετανικής νήσου.
1: Πάλε ποτέ Βρετανικές αυτοκρατορίες.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να τα πούμε αύριο, να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας περάσει. Καλό απόγευμα.

Οι ταυρομάχοι του Ντελαφουέντε πέρασαν στον τελικό της Κυριακής, στο Νιου Τζέρσεϊ. Να δούμε ποιον θα βρουν αντίπαλο. Θα το μάθουμε σήμερα αργά το βράδυ, μετά τη λήξη του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Καλό μεσημέρι από εμάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδυνώντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης άνοιξαν τον σημερινό χώρο αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παρετήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε χθες το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενη στη Βρετανία. Προφυλακίστηκαν χθες μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης. Άκαρπες μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το βράδυ μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή. Σήμερα εντοπίστηκε η βάρκα η οποία παρασύρθηκε στην ακτή. Η γυναίκα του στάθηκε τυχερή και διασώθηκε χθες από παραπλέοντα σκάφη. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στον τελικό του Μουντιάλ προκρίθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας εύκολα με 2-0 χθες τη Γαλλία στον ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε στο Τέξας. Πλέον η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι για την κορυφή του κόσμου την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ με αντίπαλο την νικήτρια του αποψινού δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Εσύ είσαι
4: το τυχερό μου αστέρι. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
12: Τικ-τακ, τικ-τακ.
13: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Blah, blah, blah. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
13: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
13: Πω, πω, πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
13: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Εδώ είμαστε, είναι το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100, μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με μία υπέροχη έως καταπληκτική διασκευή του Fade to Grey. Να πούμε πως για το ξεκίνημα έχουμε αυξημένο όγκο οχημάτων στην περιφερειακή, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Θα μου πείτε, συνηθισμένο. Δεν θα το έλεγα για την ώρα ότι είναι και πολύ συνδυσμένο. Αυτή τη στιγμή από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και μετά τον κόμβο της Νεάπολης Οικειών είναι φορτωμένο το ρεύμα, είναι στο κατακόκκινο. Υπομονή για όλους εσάς που κινείστε σε αυτό το ρεύμα, που κινείστε στην περιφερειακή. Όπως αυτή την ώρα έχει βλέπω πολύ, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Θα μου πείτε ότι είναι ο καιρός του και έχουμε πάρα πολλές αφήξεις από το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ουρά, συνείδηστη μάλλον ουρά. Εκεί μέχρι το φανάρι στη Γεωργική Σχολή το πρωί είχαμε τα μποντιλιαρίσματα. Στη Μουδανίων, στο ρεύμα που φεύγει προς Χαλκιδική, τις πολύ πρωινές ώρες είχαμε πολύ μεγάλα ποντιλιαρίσματα, μετά αποσυμφορηθήκε όλη η κατάσταση και τώρα ο δρόμος είναι πεντακάθαρος.

Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό και πραγματικά έχουμε εκπλαγεί όλοι με αυτή την ομαδάρα. Η Ισπανία που πραγματικά έδωσε ρεσιτάλ. Είπα εδώ χαρακτηριστικά, έλεγα προηγουμένως με τον Σάκη τον Κίνα. Ήταν βγαλμένη από PlayStation, ήταν computerized ομάδα. Απίστευτη πραγματικά. Με παιχταράδες. Και εξαφάνισαν τη Γαλλία που τη θεωρούσαμε υπερομάδα. Η Ισπανία λοιπόν στον τελικό, σήμερα ο άλλος τελικός στις 10 το βράδυ. Αργεντινή, Αγγλία. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη.

υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτή η παράταση αφορά τη χρήση του σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και ειδικότερα σε διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ό,τι καταλάβατε, αυτό ακριβώς. Είναι 1:15 ακριβώς σε μισή ώρα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Σήμερα έχουμε να σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης για σήμερα. Για σήμερα το βράδυ 9:15. Ακριβώς σε μισή ώρα. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές. Οι 5 πρώτοι που θα προλάβουν θα πάνε σήμερα θέατρο.

Ξέρετε τι γίνεται πάντα όταν μεταδίδω αυτά τα τραγούδια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή τη χρυσή εποχή που είχαμε βιώσει τότε στο FM 101, με εκείνες τις απίστευτες ραδιοφωνικές στιγμές και όχι μόνο, με όλη εκείνη την εκπληκτική ομάδα. Τι να κάνουμε, είμαστε και ευαισθητούλιδες, τα είπαμε αυτά, συγκινούμαστε κιόλας.

θύελλα αντιδράσεων διαβάζω, έχει ξεσπάσει το TikTok μετά από αυτό το βίντεο που δείχνει ένα εργαζόμενο να σερβίρει τουρίστες μέσα στη θάλασσα, να τους γεμίζει τα ποτήρια τους με κρασάκι. Και από κάτω ένα συμφερτό σχόλια. Αυτά γίνονται στον ελληνικό τουρισμό. Αναγκάζεται ο σερβιτόρος να μπει στο νερό. Και θυμάστε τι είχε γίνει και πέρσι εκεί στη Ρόδο με αυτό το πιτσόμπαρο που σερβίζει εκεί μέσα στη χλειδί, μέσα στη θάλασσα. Πάλι ξεσηκώθηκε θρύελα αντιδράσεων, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό και τη συμπεριφορά απέναντι σε σερβιτόρους, εργαζόμενους και πάει λέγοντας. Και υπάρχει μια γενική κατακραυγή, αλλά όπως και να το κάνουμε, ζούμε στην Ελλάδα, υπάρχουν και θα υπάρχουν, να ξέρετε πάντα αυτά.

μάθατε για την είδηση αυτή που έχει κυκλοφορήσει από χθες. Με ένα σκάφος που ανατράπηκε εκεί ανοιχτά στον ποταμό της Επανομής. Και έχει στηθεί από χθες μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας. Εγώ έβλεπα αυτό το σούπερ πούμα που είχε σηκωθεί αργά το βράδυ, που την ώρα που επέστρεφε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο άνδρας, ο οποίος ακόμα αγνοείται, 69 χρονών, η σύζυγός του βρέθηκε και γίνονται ακόμα προσπάθειες, ακόμα δεν έχει βρεθεί και θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Γιατί εκεί που είδα ότι βρέθηκε, γιατί είδα φωτογραφίες από το σκάφος εκεί προς το ναυάγιο, εκεί ανοιχτά, νομίζω πως όλοι πολύ, λίγο έως πολύ γνωρίζουμε, και αυτοί που έχουν κάποιο σκάφος ή κάποια βάρκα και πάνε για ψάρεμα ή πάνε για βόλτα κλπ, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί θα γνωρίζουν αυτοί πολύ περισσότερο από εμάς ότι εκεί υπάρχουν και τα ρεύματα και είναι άκρος επικίνδυνη η κατάσταση.

0: τον ξύρισα, πάει, το κλείνουν το, για τα καλά το μαγαζί. Άλλοι τρεις, λέει, βουλευτές έφυγαν σήμερα από την κεντρική ομάδα του ΞΥΡΙΖΑ, η οποία έπεσε στους 17. Και αν παραιτηθεί και η Πόπη, η Πόπη, υπάρχει ακόμα η Πόπη, ρε παιδιά, η Πόπη. Η Αλέξη, έλα με φόρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Θα μπει στη Βουλή ο Στεφάν. Ο Κασελάκης, ναι.

βλέπω τώρα βίντεο το τι γίνεται στους δρόμους της Ατλάντα με τους φιλάθλους της Αργεντινής για τον ημιτελικό με την Αγγλία. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Απίστευτες καταστάσεις. Θεότρελοι Αργεντίνοι. Οι Αργεντίνοι που έχουν έτσι εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και περιμένουν πώς και πώς το σημερινό αγώνα.

Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι 2 παρατέταρτο ακριβώς θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Και για τους πιο γρήγορους έχουμε να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη. Σήμερα το βράδυ, θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. 9 και 4 είναι η παράσταση.

Όπως μου γράφει ο έγκριτος ρεπόρτερ Δημήτρης Βουτυράκης. Πολύ κακή η Γαλλία, απογοήτευση. Όντως απογοητευτήκαμε όλοι. Δηλαδή, τίποτα. Ούτε Μπαπέ, ούτε... σαν να μην υπήρχαν, τους εκμηδενίσαν από το κήπεδο. Δηλαδή, ό,τι και να πω, έχω χάσει τα λόγια με την Ισπανία. Χθες ήταν, σας λέω, απίστευτη, το είδατε κι εσείς. Δεν ξέρω εγώ, φέτος, αυτή τη φορά πιστεύω ότι αυτό το κύπελο θα το σηκώσει η Ισπανία. Εμφανώς είναι, με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, η καλύτερη ομάδα με διαφορά.

Και στη Γαλλία τα έχουν δει όλα φέτος. Μία με τους ακραίους καύσονες, τώρα ο αποκλεισμός. Ήταν και αντιμέτωποι με το φαινόμενο Γκαλέρνη. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Είναι ένα φαινόμενο που κάνει την εμφάνισή του καθημερινά και έχει χαρακτηριστικό μια σφοδρότητα του αέρα. Εν μέσω καύσωνα συνέβη και αυτό, και όσοι ήταν στην παραλία Αντάι στη Γαλλία έγιναν μάρτυρες ενός βίου ξεσπάσματος που προκάλεσε και απότομη κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας. Ήταν κάτι σαν ανεμοστρόβιλος, τους ήρθε απότομο. Ξαφνικά όλα έγιναν συννεφιασμένα, σκοτεινά, σαν ομίχλη ένα πράγμα. Δεν ξέραν πώς να το περιγράψουν. Τα έχουν δει όλα οι Γάλλοι. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι.

διάβαζα για την βιογραφική ταινία Michael, το Lionsgate και Universal, που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, και πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή που καταφέρει κάτι τέτοιο μέσα στο χρόνο, μετά το Super Mario Galaxy, ενώ αποτελεί και τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Lionsgate που κατακτά αυτό το ορόσημο. Η προηγούμενη πιο κερδοφόρα ταινία του στούντιο ήταν το The Hunger Games Catching Fire, με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lawrence, που είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία του στα 865,2 εκατομμύρια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
16: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
17: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
16: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
17: πολύ καλή μουσική,
16: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
17: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
16: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι. 35 μετά τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Βλέπω απέναντί μου και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην Earth News, γιατί έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού, η αγαπημένη και πολύ μεγάλη ηθοποιός μας. Τελευταία έδινε και αυτή μια μάχη, δεν ήταν καλά στην υγεία της. Τελικά δεν μπόρεσε, 92 χρονών έφυγε από τη ζωή. Και επειδή άκουγα λίγο πριν το σποτ της θεατρικής παράστασης «Ο καταφαντασία ένας ταινής», θα είναι τρεις μέρες, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να σας πω ότι για εσάς που θα μείνετε, θα είστε εδώ την Κυριακή, θα σας δώσω προσκλήσεις για την Κυριακή το βράδυ, την Παρασκευή. Την Παρασκευή για την Κυριακή, για να πάτε στον «Καταφαντασία ένας ταινής».

εδώ χαμός γίνεται στο εντόπιο Hollywood. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην ελληνική ομοσπονδία επιμαχίας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου έπειτα από έλεγχο των ελεκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που αποκάλυψε σοβαρές παραλήψεις και εκτεταμένες παρατυπίες στην τήρηση των υποχρεωτικών διοικητικών βιβλίων. Απίστευτο, αλλά άκρος ελληνικό, ε! Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυρμαχίας. Απίστευτο. Διαβάζω ότι πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Άρχισε ο έλεγχος και να δούμε τι μας περιμένει και τι έχουμε να δούμε. Να ξέρετε, έχουμε να δούμε πολλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρατέταρτο, σε λίγο ετοιμαστείτε, ανοίγουμε τις γραμμές μας για να σας δώσουμε τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για σήμερα το βράδυ για το Θέατρο Σικιών για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη. Είχαμε και την πολύ συζητημένη συνέντευξη του Μαζό χθες, που δεν πήγε και καλά. Διάβαζα και έβλεπα λίγο τις τηλεθεάσεις, δεν πήγε και καλά. Είχε και ανταγωνισμό, τώρα ανταγωνισμό, αν το λες, το 50-50, ας πούμε, πάνω θα είναι αγαπημένο και πάνω θα βγάζει όποτε και μετά από όσα χρόνια και αν παίζεται, θα βγάζει τρομερά νούμερα. Είχαμε και μητελικούς και πάει λέγοντας. Μίλησε ο Γιώργος Μαζονάκης και είπε ότι ναι, βέβαια με ενόχλησαν κάποιες συμπεριφορές και αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκε για τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου και είπε ότι με ενόχλησαν πρόσωπα τα οποία είχα βοηθήσει. Ενοχλήθηκα, λέει, με αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι. Από πού και ως που είπε ο Μαζονάκης. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του. Δεν γίνεται εγώ να καπνίζω 10 πακέτα τη μέρα και να σου λέω εσένα να κόψεις το τσιγάρο. Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω γιατί το πήρε τόσο στραβά ο κ. Μαζονάκης, γιατί δεν ήταν μόνο ο Αντώνης Ρέμος. Πάρα πολλοί έχουν μιλήσει για την κατάσταση που ήταν ο κ. Μαζονάκης και είναι λίγο έως πολύ γνωστή σε όλους και αυτούς που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά δρόμενα και σε άλλους που δεν ασχολούνται. Έτσι όπως το είπε ο Αντώνης ο Ρέμος, ξέρουμε γιατί το είπε και μάλιστα το είπε και πολύ στρογγυλοποιημένα. Τέλος πάντων, Μαζό είναι αυτός, παρεξηγήθηκε. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα ξανασυναντηθούν και θα τα ξαναβρούν.

Προχθές Δευτέρα είχαμε και την μεγάλη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο θέατρο Άλσος, που είχε πολύ μουσική ενέργεια, είχε παρουσίες, αλλά μία ήταν η απουσία. Και αυτή σχολιάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη και ήταν η Κάτια Ζηγούλη, αυτή της Κάτια Ζηγούλη, η οποία δεν βρέθηκε στο πλευρό του Σάκη Ρουβά στη συγκεκριμένη εμφάνιση και δεν πέρασε σαφώς απαρατήρητο μετά από όλο αυτόν τον τόρο που γίνεται εδώ και μέρες, εβδομάδες θα έλεγα, ότι δεν είναι καλά το ζεύγος, ότι ο Δεύμβρος διαζύγει και πάει λέγοντας. Πάντως η έλλειψη της Κάτια Ζηγούλη από αυτή τη συναυλία του Σάκη έδωσε νέα αφορμή για συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους. Και τι λέει ο λαός, κάποιος χωρίς φωτιά δεν υπάρχει.

0: Η περιφερειακή έχει τα θέματά της και όπως φαίνεται, επειδή μας δίνει εδώ ένα ατύχημα εκεί προς Επταπύργιο είναι, έχει συμβεί. Δυσκολεύουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί από την διασταύρωση Πηλέας Πανοράματος μέχρι και μετά τον κόμβο του Επταπυργίου, εσείς που πηγαίνετε από ανατολικά προς δυτικά. Αυτή την ώρα, αν μπορέσετε να αποφύγετε την περιφερειακή, κάντε το, πηγαίνετε από την Καραμαλή που είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα. Η Καραμαλή έχει τα γνωστά θεματάκια της στο κομμάτι από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη, μετά ανοίγει και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πλησιάζουμε 2 παρατέταρτο. Ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. 2310-285-106. 2310-285-106. Για να πάρετε 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά εσείς.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πού μας ακούτε?
1: Χαριλάω.
0: Χαριλάω. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο.
1: Γιάννης Παπαϊωάννου.
0: Ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου είναι ο πρώτος που κερδίζει την διπλή πρόσκληση για σήμερα. Ξέρετε που θα πάτε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Ξέρω, στο Σικιόν.
0: Ναι. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Τα ανεξάρτητα κράτη. 9 και 4 το ξεκινάει, λίγο πιο νωρίς. Στην είσοδο θα βρίσκεται το ονοματεπώνυμό σας. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Κώστας Αντωνιάδης.
0: Ο Κώστας ο Αντωνιάδης είναι ο δεύτερος που κερδίζει. Κώστα μου, σαφώς σε ενδιαφέρει περισσότερο η παράσταση. Yeah. Δεν είσαι φαν του ποδοσφαίρου, γιατί είναι πολλοί που θα είναι σήμερα εκεί με τον ημιτελικό κολλημένοι. Χαμός γίνεται.
2: Και το καλό είναι.
0: Αλλά και η παράσταση καλή είναι, ακόμα καλύτερη ίσως. Καλά να περάσεις. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Πάμε στην τρίτη που έχουμε για σας. Τρίτη διπλή πρόσκληση. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γιατί? Καλησπέρα. Πείτε μου λίγο, γιατί μια και πήρατε και να μην σας χάσουμε από τη γραμμή, ονοματεπώνυμο.
3: Νεϊμάρη Μαρία.
0: Για ξαναπείτε το μου.
3: Νεϊμάρη Μαρία.
0: Μαρία Νεϊμάρη. Μαρία μου, από πού μας ακούς?
3: Σας ακούω της Τούμπας.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, να περάσεις υπέροχα σήμερα.
3: Ευχαριστώ και σε εσάς καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποια κυρία είστε?
4: Κάνετε καλά, είστε?
0: Πολύ καλά.
4: Μπλούκα η Στέλλα είμαι.
0: Η?
4: Μπλούκα η Στέλλα.
0: Η Στέλλα η Μπλούκα. Στέλλα μου, για πες μου, τι θα κάνεις το καλοκαίρι, πού θα πας?
4: Ακόμα δεν έχουμε προγραμματίσει, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα εμπόδια που ακόμα δεν προγραμματίσαμε.
0: Ωραία. Τι να κάνουμε, πρώτα να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και μετά όλα τα άλλα.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να περάσετε πολύ καλά σήμερα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και πολύ γρήγορα στην πέμπτη και τελευταία που έχουμε διπλή για εσάς. Τι κάνετε?
5: Ναι.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Λέγομαι Βασάλου Ειρήνη.
0: Ειρήνη Βασάλου.
5: Ναι, ναι.
0: Με τον Βασάλου δεν έχετε καμία σχέση, ε?
5: Όχι, μόνο απλή συνωνυμία.
0: Πολύ ωραία. Εσείς ξέρετε και εσείς που θα πάτε, έτσι?
5: Ναι. Σας παρακολουθώ ώρες.
0: Να είστε καλά και να περάσετε υπέροχα.
5: Εσύ.
0: Καλή Εσύ συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι πολύ γρήγορα, Γιάννης Παπαϊωάννου, Κώστας Αντωνιάδης, Μαρία Μεϊμάρη, Στέλλα Μπλούκα και Ειρήνη Βασάλου θα πάνε να απολαύσουν τα ανεξάρτητα κράτη σήμερα στο Θέατρο Σικιών Μάνος Καρατράκης. 9 και 4 το ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς να πάρετε από την είσοδο της προσκλήσης σας, θα είναι τα ονόματά σας στην είσοδο του θεάτρου και να περάσετε υπέροχα.

Μίλησα για τηλεθεάσεις. Γρήγορος σε χρόνο ντετέ μου στη Λεβουτηράκης. Για την τηλεθέαση 50 χτύπησε η ΕΡΤ, και συμμετέδωσε τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.

Την καλησπέρα μου στην Πάτρα και στο Δημήτρη το Θεάτουρα. Χθες βλέπετε και ωραίες εικόνες εκεί, ε. Στην παραλία σήμερα, Φόρτς Αργεντίνα. Αχ, η Αργεντινή με το τρομερό φαν κλαμπ, ε. Παντού, παγκοσμίως. Χθες έδωσε συνέντευξη ο Αποστόλ ο Γκλέτσος και θυμήθηκε, το ρωτήσαμε βέβαια, και θυμήθηκε και αυτή τη φράση ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Τι είχε γίνει, τι τόρος είχε γίνει και εντάξει, γίνεται ακόμα. Δεν το συζητάμε. Μία δεκαετία μετά λοιπόν, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε ότι οθήθηκε συνειδητά, λέει, στην επίμαχη δήλωση μετά από συζήτηση με την οικογένειά του. Στόχος ήταν να στηρίξει ανήλικους ανθρώπους που δεχόταν βία λόγω της σεξουαλικότητάς τους και να χτυπήσει την πατριαρχία, είπε. Έπρεπε να πω αυτό. Αυτά τα έπρεπε, πώς με τρελαίνουν μερικές φορές. Έπρεπε, λέει, να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί, λέει, δεν θα το συνεχίσω. Άστο εκεί, πρόσθεσε. Άστο, βρε Απόστολε, άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας.

Και μια και ασχοληθήκαμε αρκετά με τον παγκόσμιο κύπελο, και πώς να μην ασχοληθούμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε στο διατάφτα, στο τέλος. Διάβαζα χθες μια συνέντευξη του Γιάννη του Γκούμα, ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, παλιός ποδοσφαιριστής και με διαφορά ένας αμυντικός, ο οποίος πέτυχε ίσως ένα από τα ωραίτερα γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γράφει ότι το Σεπτέμβριο του 2000 ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε, λέει, τη Ιουβέντους στον τελεάντη για τους ομίλους του Champions League. Ήτανε το σκορ, λέει, άνοιξε στο 35 με αυτόν γκολ του Νικοπολίδη, αλλά 10 λεπτά αργότερα ο Γκούμας έβαλε ένα απίθανο γκολ. Ο Καραγκούνης εκτέλεσε ένα φάουλ από μακριά, η μπάλα βρήκε, λέει, το τείχος στο μεικτό της Ιουβέντους, επέστρεψε και ο Γκούμας με μια ρουκέτα την έστειλε στα δίχτυα του Φάντερ Σαρ. Λοιπόν, και μιλώντας στην εκπομπή στο πρώτο θέμα, ο Γκούμας θυμήθηκε εκείνο τον γκολ και είπε μια αστεία ιστορία. Υπάρχει λόγος που σας τη λέω, γιατί όλοι ξέρουμε τον Καραγκούνη, ο οποίος είχε βγάλει τη φήμη του γκρινιά, ρε παιδί μου. Συνέχεια γκρίνιαζε, παιχταράς. Πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά μόνιμα ήταν με μια γκρίνια. Συνέχεια ήταν αυτό, γκρίνιαζε και εξόργιζε τους πάντες. Ακόμα και τους φίλους του Παναθηναϊκού που έπαιζαν στον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρόταν, λέει, ο Καραγκούνης, ακόμα και αφού πήγε η μπάλα στα δίχτυα και τον φώναζα Γιώργο, το βάλαμε, είπε αστειευόμενος. Α, τον Καραγκούνη, τον γκρινιάρι.

Πλησιάζουμε προς το τέλος και σήμερα. Σήμερα που δεν είμαστε στη μέση να δούμε το δεύτερο ημιτελικό, ας ευχηθούμε να δούμε έναν πολύ ωραίο αγώνα. Φίλες μου γράφει Φόρτζα Αργεντίνα. Τι fan club είναι αυτό η Αργεντινή, απίστευτο. Και για το φινάλε, αυτό που υποσχέθηκα από χθες για τον Δημήτρη Φλιάτουρα εκεί στην Πάτρα. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι όλων από τον Χουάν Αντώνιο Σαν Ρέμο. Τον Αντώνη τον Ρέμο. Ο οποίος ετοιμάζεται πυρετοδός για αυτή την τρομερή παραγωγή, υπερπαραγωγή θα πω εγώ για μία ακόμα φορά, που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της πορείας του στις 12 Σεπτεμβρίου. Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν αύριο, πρώτα Θεός και μετά τη μία εδώ. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη, η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για μια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και όπως ανέφερε θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Παράλληλα τόνισε ότι η επιστροφή της στην καθημερινότητα θα είναι πολύ δύσκολη, ενώ για το τραγικό περιστατικό μίλησε για συνθήκες πολέμου. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση, αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Παπανικολάου. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με την συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης άνοιξαν το σημερινό χώρο αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο, αφού οι βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει προηγουμένως δικηγόρο και μεταφραστή. Η ίδια έχει κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας μάλιστα και σχετική επιστολή που τη δεσμεύει χωρίς να μπορεί να αλλάξει γνώμη. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης. Συναγερμός σήμερα στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα δάσο κομάντος. Η εικόνα του μετόπου της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Ορατός ο κίνδυνος να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές τους μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 16.500 μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων 1.200 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το θέμα έθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ζητώντας τη συνδρομή των δημάρχων στο αίτημα της περιφέρειας για αναπροσαρμογή του αλγόριθμου, ώστε να υπάρξει συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί εκ νέου το αργότερο στις αρχές Αυγούστου. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Άκαρπες έως αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το βράδυ μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή. Σήμερα εντοπίστηκε η βάρκα, η οποία παρασύρθηκε στην ακτή. Η γυναίκα του στάθηκε τυχερή και διασώθηκε χθες από παραπλέοντα σκάφη. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επανέφεραν χθες βράδυ τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σε εκπομπή του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Σκηνές που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε τραγωδία εκτελήχθηκαν χθες βράδυ στο Μπενετούσερ στα νότια της Βαλένθιας, όταν τριόροφο κτίριο κατέρευσε ολοσχερός λίγα μόλις λεπτά αφού του οι ένοικοι του το εγκατέλειψαν λόγω έντονων ρογμών και ανησυχητικών θορύβων που ακούγονταν από τη δομή του. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Για το θάνατο του ζευγαριού στον Πειραιά, λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουμε υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων, είπε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Για το τι θα πρέπει να προσέχουμε με τον κλιματισμό στο αυτοκίνητο, αναφέρθηκε μιλώντας στον FM 100 ο Αλέξανδρος Αλεξανδρής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης.
3: Εκεί που μπορώ να το αποδώσω το συμβάν είναι ότι εάν είχαν τα παιδιά λίγο το παράθυρο ανοιχτό ή αν ο κλιματισμός δούλευε με τον αέρα της ανακύκλωσης ανοιχτό και ήταν κλειστός ο χώρος από ό,τι πληροφορήθηκα.
4: Ήταν το πάρκινγκ του σπιτιού.
3: Ναι, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά είναι, αλλά σίγουρα όταν είναι ώρες ένα αυτοκίνητο ανοιχτό και τη μηχανή αναμένει και εισπνέεις διοξίδιο και μονοξίδιο, σίγουρα δεν εισπνέεις οξυγόνο και επέρχεται το μηδέν.
4: Καλά, πώς είναι δυνατόν να είναι ώρες? Τα παιδιά μείναν εκεί πέρα, άνοιξαν τη μηχανή προφανώς για να...
3: Δεν μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει αυτό το πράγμα.
4: Άρα πρέπει να ήταν. Πόση ώρα δηλαδή πιθανολογείτε εσείς ότι μπορεί να είναι?
3: Δεν είμαι ο αρμόδιος για να πω πόση ώρα. Από τη στιγμή και που και ο ιατροδικαστής διέγνωσε ότι από ασφυξία, σίγουρα τα παιδιά ήταν παραπάνω χρόνο από ό,τι. Αν λοιπόν τα παιδιά, λέω, είχανε το κουμπί ανοιχτό για να εισπνέουν τον αέρα που έρχεται απ' έξω, τον καθαρό, που ο αέρας αυτός δεν ήταν καθαρός. Ήταν ώρα εκεί και εισέπναν διοξίδιο και μονοξίδιο, τα καύσα αέρια δηλαδή του αυτοκίνητου, είναι κάτι το οποίο έρχεται, είναι το μοιραίο.
2: Όπως είπαμε, πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες δηλώσεις της.
5: Για μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής, κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλεύομαι τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν. Πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ έτσι να επιστρέψω στην κανονικότητά μου. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή εφαρμογή της επιδότησης στα καύσιμα με τη μείωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ κίνησης να περνά στην αγορά μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οδηγοί περιμένουν φθηνότερη βενζίνη, ωστόσο η έκπτωση στα καύσιμα δεν αναμένεται να φτάσει ολόκληρη στην Αντλία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Μικρή ανάσα για τους οδηγούς. Φέρνει η νέα παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή έκτακτη έκπτωση στη χοντρική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. η οποία θα ισχύσει έως και τις 31 Αυγούστου. Η έκπτωση φτάνει περίπου τα 10 λεπτά το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και τα 5 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται στα 7,95 λεπτά του ευρώ ένα λίτρο προ ΦΠΑ για την αμόλυβδη και στα 4,05 λεπτά ένα λίτρο προ ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς προς ώρας, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να διαμορφωθεί με την έκπτωση κοντά στο 1,88 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,98, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται θα κινηθεί γύρω στο 1,80 ευρώ το λίτρο έναντι περίπου 1,85. Ωστόσο, η έκτακτη μείωση στις τιμές των καυσίμων περνά σταδιακά στην αγορά, καθώς δεν εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα πρατήρια, αλλά εξαρτάται από την ανανέωση των αποθεμάτων τους. Πολλά ήταν τα πρατήρια που εφοδιάστηκαν με καύσιμο πριν εφαρμοστεί το μέτρο της έκπτωσης, με αποτέλεσμα να διατηρούν υψηλές τιμές στα καύσιμα. Σύμφωνα τώρα με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, τα 5 λεπτά που δόθηκαν ως έκπτωση στο πετρέλαιο έχουν ήδη εξανεμιστεί εξαιτίας της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων. Ενώ όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, οι καταναλωτές εκεί θα δουν μια μικρή μείωση, η οποία όμως δεν θα διαρκέσει για πολλές ημέρες, εξαιτίας και των συνεχόμενων αυξήσεων που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σοφία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Λίνη. Για το θέμα της φοιτητικής στέγης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στις θέσεις και απόψεις.
7: Θεωρώ κι εγώ υψίστης σημασίας το αν μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής δεν έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει ή να ζει μόνος του και χρειάζεται συγκατοίκηση, ότι θα πρέπει να βοηθηθεί από την κοινωνία, από την πολιτεία. Επίσης, ότι θα συμφωνήσουμε ότι η ανέγερση ή μη ανέγερση ή η ανακαίνιση των εστιών δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και την επόμενη μέρα γίνονται. Άρα λοιπόν θα σας αποδείξω ότι έχουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές που καλύπτουν αυτή την κατάσταση. Στέγαση. Τι υπήρχε γενικότερα με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα? Το 19, 44 εκατομμύρια. Τώρα, το 2026 έχουν δοθεί τα 44, έχουν γίνει 90 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1.000 ευρώ στη συνέχεια πήγε 1.502 και από το 24 και μετά 2.500 αντιστοίχως, εάν κάποια φοιτήτρια ή φοιτητής βρίσκεται συγκατοικεί μάλλον με κάποιον άλλο φοιτητή. Εκτός βέβαια των δύο κεντρικών πανεπιστημίων Αθήνας Θεσσαλονίκης. Πάμε στις φοιτητικές εστίες. Έχουμε λοιπόν φοιτητικές εστίες, τις οποίες διαχειρίζεται το INEDIVIM, και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι γίνεται τρομακτικό έργο τα τελευταία χρόνια από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, από την κυρία Άννα Ροκόφιλου, η οποία έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην ανακαίνιση και στην στήριξη αυτής της στεγαστικής προσπάθειας. Άρα λοιπόν έχουμε 7.287 ωφελούμενους από τις εστίες που διαχειρίζεται το INEDIVIM και αντιστοίχως 12.000

0: Το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση της ίδρυυσης, για το τι ακριβώς πρόκειται, θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ που έγινε στη Θεσσαλονίκη, οι δήμαρχοι όλης της Χαλκιδικής έδωσαν το παρόν και οι δήμαρχοι Βόλβης, Λαγκαδά και Θέρμης από τη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την εναντίωσή τους στο νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση που αφορά στην συγχώνευση στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ υπηρεσιών ίδρυυσης δημοτικών. Όπως ανέφεραν οι δήμαρχοι, θα δημιουργηθεί ένα αλαλούμ, καθώς θα ακυρωθεί η δουλειά χρόνων. Όπως ανέφεραν, θα ήθελαν περισσότερο χρονικό διάστημα και να έχουν ενημέρωση για το νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη Παρασκευή και θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 20 του μήνα. Ζητούν μία παράταση προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει. Δήλωσαν πως είναι πρόχειρο, πως θα ήθελαν παραπάνω ενημέρωση και πως η δουλειά που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια και με τους και για την ίδρυυση και για την άρδευση και την αποχέτευση, τώρα αλλάζει και δεν είναι βέβαιοι κατά πόσο θα ωφεληθούν οι δημότες τελικά. Όπως ανέφεραν, είναι κάτι εξωφρενικό, δήλωσαν ότι βρίσκονται σε σοκ, ότι ενημερώθηκαν κατά μεσής του καλοκαιριού για αυτό το νέο νομοσχέδιο, το οποίο, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, έρχεται να δώσει λύση σε διαχρονικά προβλήματα με μια ριζική μεταρρύθμιση όσον αφορά την ίδρυυση, καθώς σήμερα υπάρχουν 735 φορείς διαχείρισης του νερού σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Οι φόβοι και οι μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών αναζωπυρώνονται συχνά λόγω νέων περιστατικών, όπως το πρόσφατο συμβάν τον Ιούνιο κοντά στη Λάρισα, όπου υπήρξε καταγγελία πως βρέθηκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Τέτοια περιστατικά επαναφέρουν στην επιφάνεια την οργή και την ανησυχία για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Η αδελφή της Βασιλικής Χλωρού, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, η Χρυσούλα Χλωρού, κατήγγειλε λοιπόν ότι δύο τρένα βρίσκονταν στην ίδια γραμμή στη Λάρισα. Περισσότερα ανέφερε στις θέσεις και απόψεις.
2: Στις 18 έκτου, πέμπτη ήταν το απόγευμα, μεταξύ 7 και 10, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ώρα γιατί δεν κοίταξε ξερολόγι, καθόμουν με τις φίλες μου στο μπαλκόνι, το οποίο βλέπει στις γραμμές. Εκείνη την ώρα έρχεται ένα τρένο με χαμηλή ταχύτητα από την πλευρά του σταθμού Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη και μετά από λίγο σταματάει, κόβει ταχύτητα, ακούω σφύριγμα τρένο από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, και έκπληκτη βλέπω άλλο ένα όχημα να έρχεται και να σταματά μπροστά στο τρένο που σταμάτησε τελικά, μπροστά στο σπίτι μου, το ένα αντίθετο το άλλο στην ίδια γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, ταράχτηκα, γιατί μου θύμισε τα Τέμπη. Μετά το τρένο, το επιβατικό που είχε ξεκινήσει από Λάρισα, κάνει όπιστο πορεία. Με το άλλο τρένο να το ακολουθεί κατά πόδος και γυρνάνε και τα δύο στο σταθμό. Δηλαδή, ήταν δύο τρένα στην ίδια γραμμή με τροχιά σύγκρουσης, άσχετο αν δεν έγινε, γιατί ήταν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ήταν όμως κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ήθελα λοιπόν την άλλη μέρα να ζητήσω εξηγήσεις από τον σταθμάρχη, γιατί έγινε αυτό. Και μου είπε διάφορα πράγματα, δεν είδατε καλά, δεν υπάρχουν τρένα εκείνη την ώρα.
3: Αυτό το συμβάν που μας περιγράφετε, το είδατε στις... πότε, ποια μέρα?
2: Πέμπτη, 18 έκτου.
3: 18 έκτου, μάλιστα.
2: Ναι. Έχω κάνει καταγγελία του συμβάντος,
3: ναι,
2: και στη ΡΑΣ για απάντηση και στον ΟΣΕ.
3: Και τι σας απάντησαν?
2: Δεν έχω πάρει. Οι απαντήσεις ήταν γελίες, δηλαδή μου είπαν ότι δεν είδατε καλά.
0: Ορατός είναι ο κίνδυνος να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές μονάδες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 16.500 μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρίες. Ο διαγωνισμός ώστε να βρεθεί ανάδοχος για τις μεταφορές απέβη για δεύτερη φορά άγωνος, όπως ενημέρωσε τους δημάρχους της ΠΕΔ ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Οι δήμαρχοι ζητούν από την πολιτεία να αυξήσει την αποζημίωση των λεωφορείων προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή στον τρίτο διαγωνισμό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας.
4: Βρισκόμαστε πραγματικά στον αέρα, στο κενό. Και τι εννοώ? Είναι πραγματικά πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο.

0: να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Και εξηγούμε. Υπάρχει μια διαμάχη αυτή τη στιγμή μεταξύ των λεωφορείουχων και του Υπουργείου, καθώς οι λεωφορείουχοι με τους διαγωνισμούς οι οποίοι ανεβαίνουν για να αναλάβουν τα δρομολόγια δεν είναι ικανοποιημένοι από την αποζημίωση την οποία δίνει το Υπουργείο και δεν κατεβαίνουν καθόλου στους διαγωνισμούς. Σε αυτή λοιπόν τη διαμάχη μεταξύ Υπουργείου και λεωφορείουχων, εμείς ως περιφέρεια κάνουμε απλά τον διαγωνισμό. Βλέποντας όμως ήδη από τον Απρίλιο ότι οι τιμές αλλάζουν, όχι μόνο στα κάψιμα και στα λειτουργικά της έξοδα, στη συντήρηση των λεωφορείων τους, το κόστος των ασφαλιστικών υφορών, τη οδοσία τους. Είχαμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο από τον Απρίλιο, προσωπικά είχα στείλει επιστολές σε όλα τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ότι κύριε, κοιτάξτε να δείτε με το τίμημα το οποίο θέλετε να γίνει ξανά ο διαγωνισμός, διαβλέπω ότι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Βγήκα αληθινός, ξεκινήσαμε πιο νωρίς από ποτέ όλο το σχεδιασμό και όλους τους διαγωνισμούς, ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο, και φτάσαμε χθες και στον δεύτερο διαγωνισμό που δεν έχει προσέλθει κανένας λεωφορείουχος να χτυπήσει τη δημοπρασία για να πάρει τη μεταφορά τα δρομολόγια.
1: Η πορεία της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στα ημιτελικά, καθώς ιτήθηκε με 2-0 από την Ισπανία, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονη απογοήτευση στους φιλάθλους των Τρικολόρ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισιού, όπου σημειώθηκαν επεισόδια σε αρκετές περιοχές της πόλης. Αρκετά άτομα, εκατοντάδες άτομα, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γαλλίας και μέρος του πληθούς ήρθε σε αντιπαράθεση με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM100. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM100 γιατί έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Και 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Αρ στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες, την ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
4: Ορόσημο για την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η σημερινή ημέρα στις Βρυξέλλες, καθώς η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν τη δεύτερη δέσμη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ενώ Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν στο κλείσιμο των δικών τους διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλωσόρισε την πρόοδο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τον Ιρλανδό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπέρν, να χαρακτηρίζει τη διεύρυνση στρατηγική επένδυση στην ειρήνη και την ασφάλεια. Η σημερινή εξέλιξη έχει και έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας παρέμεινε ουσιαστικά παγωμένη για 2 σχεδόν χρόνια λόγω του βέτο του Βίκτορ Όρμπαν. Η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη επέτρεψε τον περασμένο μήνα την επανεκκίνηση της διαδικασίας, αν και παραμένουν επιφυλάξεις για τα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, η δυναμική της διεύρυνσης ενισχύεται, υπογραμμίζοντας ότι Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν σταθερά προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική, εφόσον συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Προς όρας, μόνο το Μαυροβούνιο παραμένει πάντως πρωτοπόρος χώρα με προοπτική ένταξη στο 2028. Παρότι η διεύρυνση παραμένει επισήμως μια αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία, αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το παράθυρο ευκαιρίας ίσως αποδειχθεί περιορισμένο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
3: Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Πάμε στη Λευκοσία, στον ανταποκριτή μας Λουκιανόλη Ρίτσα.
5: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον Κυπριακό αλλά και τον ξένο τύπο που γίνεται λόγος για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για τον Κυπριακό από τον ΟΗΕ. Τελευταίο στη λίστα είναι δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας Independent, η οποία υποστηρίζει ότι το προσχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά σε μια λύση χαλαρής ομοσπονδίας που προβλέπει την δημιουργία δύο συνιστώνων κρατηδίων με πολιτική ισότητα και ευρύ αυτονομία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ως αντάλλαγμα για την ευρύ αυτονομία η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα Βαρόσια. Σε σχέση με το σύστημα εγγυήσεων, το προσχέδιο του ΟΗΕ φερέτερα περιλαμβάνει αντικατάσταση του συστήματος των εγκυητριών δυνάμεων του 60 με μια φόρμουλα που θα συνδέεται με το ΝΑΤΟ. Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν αν τα όσα αναφέρονται αντανακλούν την προσέγγιση του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο εκπρόσωπος πάντως επιβεβαίωσε πως το Κυπριακό συζητήθηκε πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντώνιο Γκουτέρες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επικοινωνία του Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν με τον Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό αποτελεί μια ένδειξη για την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της αξίας και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες εις βάρος του. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο ΟΖΕΛ καθαιρέθηκε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική απόφαση για να αντικατασταθεί από τον προκάτοχό του, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η εισαγγελία της Φραγκφούρτης επιβεβαιώνει δημοσιεύματα για αστυνομική έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank. Ωστόσο, προς το παρόν δεν μπορούν να ανακοινωθούν λεπτομέρειες καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνει εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Καταργούνται από σήμερα οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ για ιστορική συμφωνία, κάνει λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα του ιού έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τα 750. Και τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε νυχτερινό κέντρο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ. Δεκάδες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
19: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το άκουσες, το είπες.
21: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
20: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
21: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
20: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
22: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
23: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
24: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Επανειλημμένως και πάρα πολλές φορές σας έχω πει για το σήμα αυτής της εκπομπής, για τη δημιουργό αυτής της εκπομπής, για την αγαπημένη μου Κρινιό Νικολάου, η οποία έτσι εμπνεύστηκε, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, εμπνεύστηκε, δημιούργησε και ολοκλήρωσε την παραγωγή από αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα, το οποίο εδώ και πάρα πολλά έτη μας συντροφεύει καθημερινά στις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Ούλετε και μάλα χαίρε. Το έχω προδώσει από τον τοίχο ακόμη ότι θα έχουμε την αγαπημένη Κρινιό Νικολάου στον αέρα, οπότε δεν μπορώ να το κρατήσω κρυφό. Θα βγούμε κατευθείαν μαζί της έτσι για να ανεβάσουμε γρήγορα τις δονήσεις, γιατί ξέρετε πόσο θετικός άνθρωπος είναι. Και Κρινιό Νικολάου, καλώς ανταμώνουμε στον αέρα.
1: Γεια σου Παλμύρα μου, άλλος θετικός άνθρωπος, η Παλμύρα.
0: Τι κάνεις, είσαι σε πολύ δημιουργική φάση.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω το σήμα της εκπομπής. Έτσι μου θυμίζει εκείνες τις στιγμές που το συζητούσαμε και τα λοιπά, που το φτιάχναμε και τα λοιπά, το έφτιαχνα. Και χαίρομαι που υπάρχει ακόμα.
0: Και θα υπάρχει. Έχει κουμπώσει αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πού στα μπλούζα που λένε, Παλμύρα, και αυτό το σήμα είναι όλα μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Σε βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ δημιουργική φάση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε μαζί αυτή την παρουσίαση, γιατί έχουμε ολοκληρωμένη δουλειά πλέον και, και πολύ δυνατή ολοκληρωμένη δουλειά. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο έτσι βγήκε μια δουλειά για να βγει. Ήρθε για να μείνει αυτή η δουλειά.
1: Κάπως έτσι το επιθυμούμε κι εμείς. Και κάθε φορά που βγάζουμε τραγούδια, όλοι οι καλλιτέχνες, η μουσική και εγώ στην προκειμένη περίπτωση, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά, πάρα πολύ χαρούμενη, για έτσι όπως γύρισε λίγο, πήρε λίγο μια στροφή, γιατί ήταν σε ένα δρόμο συγκεκριμένο, βάβιζε δηλαδή μέσα από το στούντιο και τα λοιπά για να βγει κάποια δουλειά τον Ιούνιο. Και κάποια στιγμή έγινε μία στροφή απότομη, αυτές απότομες στροφές που λες, όπου εδώ πέρα δεν πρόλαβα να βγάλω το φλάσ. Και στρίβει και έγινε αυτή η σύμπραξη, ας πούμε, για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το θέμα είναι ότι θέλω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί πολλοί μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει την πορεία και για το πώς φτάσαμε σήμερα στο 10ο καλό που κυκλοφορεί έτσι, το νέο σου άλμπουμ. Και να ξεκινήσουμε από την αρχική σου συνεργασία με τη Γιώλα Αργυροπούλου, η οποία δεν ξεκίνησε φέτος, αλλά είχε ένα έτος τουλάχιστον που πάμε πίσω για να αρχίσουν τα πρώτα βήματα να γίνονται, για να έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτής της συνεργασίας.
1: Ναι, ακριβώς, πριν ένα χρόνο και κάτι, ένα μισή χρόνο περίπου, συναντηθήκαμε με την Γιώλα για κάτι τελείως διαφορετικό, για ένα live που ήρθα εγώ για να γράψει κάποια κείμενα και τα λοιπά. Και μέσα σε αυτή την επικοινωνία και τα κείμενα που μου έστειλε, είχε τα ανήσυχα όνειρα. Mm-hmm. Είχε ένα τραγούδι το οποίο θα ήταν υποτίθεται, ξέρω εγώ, το τραγούδι της παράστασης. Χωρίς να της το είχα ζητήσει. Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν έγινε η παράσταση αυτή. Mm-hmm. Έγινε κάποια άλλη, αλλά τα ανήσυχα όνειρα βγήκανε στο φως. Αυτή ήταν η πρώτη μας συνεργασία. Μετά από αυτή τη συνεργασία ήρθε το κοντραρόλος, το οποίο είχε το Μάρτιο.
0: Είναι ο προπομπός του άλμπουμ αυτού ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Είχε το Μάρτιο, ήταν και ο προπομπός του άλμπουμ που στραφόταν μετά από κάποιους μήνες. Και εντωμεταξύ σε αυτό το διάστημα, η συνεργασία μας ήταν αρκετά ενεργή. Δηλαδή γράφαμε τραγούδια και τα λοιπά, δεν ξέραμε τι θα τα κάνουμε και πού και πότε και πώς και τα λοιπά. Τελικά ήμασταν στο στούντιο, γράφαμε κάποια τραγούδια για να ολοκληρώσουμε, είχαμε αποφασίσει και οι δυο να κάνουμε μια δουλειά. Πια ένα άλμπουμ από 7 τραγούδια τελικά που έγιναν. Ένα άλμπουμ το οποίο είχα να βγάλω αρκετά χρόνια, προηγήθηκαν αρκετά singles. Και την πορεία έγινε αυτή λοιπόν η στροφούλα, η στροφή έκπληξη που το λέω εγώ.
0: Έγινε η στροφή έκπληξη και βέβαια να πούμε ότι επειδή εμείς με την Κρινιό έχουμε αυτή την προσωπική σχέση, την φιλική εδώ και πολλά έτη, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει να δεις την εκπομπή αυτή. Και λέω τι γίνεται εκεί, τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή, τι θα κάνετε, τι θα... Και αρχίζει μια ιστορία από εκεί και ξεκινάει για ουσιαστικά να φτάσουμε στο σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ενώ ήμασταν με τη Γιώργα, ήμουνα στη γραφή των τραγουδιών κτλ. Μου ζητήθηκε από τη Γιώργα την Αργυροπούλου να γράψω ένα τραγούδι για την εξαδέρφη της, η οποία είναι Μαρία Μπεκατόρου.
0: Για την εκπομπή Moments.
1: Για την εκπομπή Moments της Ζεμνέ, που παρουσιάζει η Ζέτα Μαγρυπούλια. Είχε λοιπόν την σε καλεσμένη και αφιερωματική εκπομπή στην Μαρία. Θα πήγαινε λοιπόν η Γιώλα στην εκπομπή, μου ζητάει εμένα να τη γράψω ένα τραγούδι, το γράφω, γιατί και μάλιστα φορούσε και λίγο εκείνη, δηλαδή η Γιώλα έγραφε τους στίχους αυτούς, σκεπτόμενη την Μαρία αυστηρά, δηλαδή δεν έγραψε ένα τραγούδι για να γράψει. Mm-hmm. Έγραψε λίγο τραγούδι, βρέθηκα στο πλατό και εγώ μαζί, το τραγούδισα, της κάναμε αυτή την έκπληξη, κυρίως η Γιώλα. Τη φάση, γιατί της άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συγκινητική η αντίδρασή της και τα λοιπά. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εκείνη που σου λέω ότι ξαφνικά έστριψε όλη η κατάσταση και μετά από αυτό βρεθήκαμε στο στούντιο να τραγουδάμε μαζί το «Προχωράω μπροστά» που ήταν γραμμένο για εκείνη, το οποίο θα το φτάσαμε στο άλμπουμ. Αλλά μέσα στην πλάκα, μέσα στη χαρούμενη ατμόσφαιρα που είχαμε, όπως θες, η Μαρία είναι πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος, έτσι ακριβώς όπως δείχνει ότι ακριβώς είναι. Πολύ χαρούμενος, πολύ θετικός άνθρωπος, πολύ γελαστός, έχει κρύβει ένα πολύ γλυκό παιδί μέσα της. Και πέρα περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, που κάποια στιγμή το ίδιο θέλω και άλλο ένα τραγούδι να πω, έτσι λίγο πιο ανεβαστικό να ανέβω στο τραπέζι. Κάπως ακριβώς έτοιμα το είπε. Και τη έγραψε για όλα δύο τραγούδια, τα έγραψα τη μουσική εγώ. Και όταν την επόμενη φορά θα ήμασταν στο στούντιο να γράφαμε το τραγούδι, το ντουέτο αυτό, το «Προχωράω μπροστά», τη λέμε: «Μαρία, μου έχουμε δύο τραγούδια να διαλέξεις». «Α, αλήθεια λέτε, το κάνατε πράξη κτλ.» Λέω: «Φυσικά». Και έτσι, ποιο από τα δύο θέλεις? Και είχε κάποια στιγμή ένα σιωπηλό ύφος και μας απαντάει: «Και τα δύο». Και τα δύο. Και έτσι λοιπόν. Μπήκα σε αυτή τη δουλειά και το «Δέκατο καλό» που πήρε και το όνομα του άλμπουμ και τα «Μάτια σε ερλήματα», το οποίο το πει η Μαρία μόνη της.
0: Εγώ θα πω βέβαια ότι το «Δέκατο καλό», έτσι σας βλέπω και στη φωτογραφία με το δεκάρι το καρό, ας πούμε, πάνω στις μπλούζες σας και αποτυπωμένη πολύ όμορφα, ότι παρόλο που μας πάει στο «Δέκατο καλό» στα χαρτιά με αυτό, εγώ θα πω ότι ήταν κίνηση μάτ αυτή, έτσι. Σας πάω σε άλλο επίπεδο τώρα.
1: Κάτι, ναι. ήταν όντως.
0: Πραγματικά, γιατί είναι πολύ ωραία έκπληξη. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι πολύ δοτική εσύ σαν άνθρωπος. Έτσι, είσαι πολύ δοτικός άνθρωπος και χαρίζεις χωρίς να υπάρξει δεύτερη σκέψη. Αν κάποιος σου ζητήσει οτιδήποτε, θα το κάνεις χωρίς να το σκεφτείς και με την καρδιά σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μας φέρνει τώρα στο σήμερα και θα μας πάει και πολύ μπροστά. Γιατί η Μαρία Μπεκατόρου είναι αποκάλυψη. Η αλήθεια είναι, θα πω ότι, επειδή την παρακολουθούμε όλοι τηλεοπτικά, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τη συμπαθεί ή θα πω ότι δεν την αγαπάει μέχρι το δεν τη συμπαθεί, δηλαδή. Γιατί σε κάνει να την αγαπείς χωρίς να την ξέρεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί και εγώ. Εγώ την αγαπούσα, γι' αυτό τσίπα όταν την πρωτοείδα. Της λέω: «Ρε Μαρία, τέλος, πραγματικά σε αγαπάω χωρίς να σε ξέρω». Και η συνάντηση μαζί της και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, ξέρεις, από κοντά, περιμένεις με αγωνία να δεις είναι αυτό που νιώθεις. Είναι αυτός πραγματικά ο άνθρωπος που φαίνεται και τα λοιπά στο γυαλί και είναι αυτός και λίγο παραπάνω.
0: Είναι πολύ σημαντικό να το ακούω, ειδικά από εσένα, αυτό που ξέρω πόσο είσαι πολύ ακριβής στις τοποθετήσεις σου και δεν θα πεις ποτέ κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από αυτό που είναι. Οπότε όταν εσύ εκφράζεις με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνω ότι επιβεβαιώνεται στο μυαλό όλων μας αυτό που, η εικόνα που έχουμε για τη Μαρία Μπεκατόρου. Και την έχουμε ακούσει βεβαίως να ερμηνεύει στα διάφορα παιχνίδια που είχε κάνει. Οπότε έχει την ευκαιρία, δηλαδή πάντα πετούσε έτσι μία νότα. Κυρίως στο Still Standing εκεί πέρα, στο ξεκίνω το παιχνίδι. Αλλά δεν περίμενα πραγματικά όταν θα μπει σε ένα στούντιο να αποδώσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Αρχικά είναι τα νήσια, κεφαλονίτισα, άρα δηλαδή την
0: κλειστή. Να φτάσουμε και εκεί.
1: Την καλύπτουμε, την έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε, αλλά η Μαρία του είναι ακριβώς έτσι αυτός ο άνθρωπος, ο αφόρμητος άνθρωπος. Αυτός είμαι, αυτός σας παρουσιάζω. Δεν πήγε την ψυχούλα της. Με την καλή φωνή της.
0: Θα πω βεβαίως ότι πιστεύω μέσα μου, χωρίς να έχω ιδέα, χωρίς να το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι πριν μπείτε στο στούντιο πρέπει να δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρη γιατί είστε τόσο διαβασμένοι, γιατί και μελωδίες. Εντάξει, παρόλο που είναι ειδικά τα δύο κομμάτια και το ένα τραγούδι, αλλά το πιο εσωτερικό, το πιο η μπαλάτα, αλλά και τα άλλα δύο που είναι λίγο πιο ανοιχτό καρδάκα τραγούδια γενικώς και μας παραπέμπουν και λίγο έτσι στα... τουλάχιστον εμένα ήθελα να πάω και εκεί κιόλας, αλλά μου το έβγαλε και ο στίχος και η Μαρία, mm-hmm. η συγγραφέα της, να πάω λίγο στα καλεστήν, λίγο να αποτυπώσω όσο μπορούσα την εποχή των κινηματογραφικών τραγουδιών.
0: Τώρα θα τα ακούμε για από κάτω επίσης, έτσι την ώρα που συζητάμε, γιατί θέλω να πάρουν εκεί οι φίλοι ακροατές έτσι μια γεύση, γιατί είναι και περιορισμένη η ώρα η ραδιοφωνική και δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή την άνεση, οπότε ευκαιρία να τα ακούμε κιόλας όσο τα συζητάμε.
1: Οπότε μπήκε μέσα λοιπόν και τα τρία τραγούδια που δεν είναι και, δεν είναι και πολύ εύκολα. Δεν
0: εύκολα.
1: Πρέπει να μελετήσει λίγο την μελωδία κτλ. Ήτανε όπως λένε, πάρα πολύ διαβασμένη και τα είπε και πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Πολύ γρήγορα. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν χρειάστηκε να τα ξαναπεί. Δεν χρειάστηκε αυτό. Δύο φορές. Άλλη μια φορά έτσι πλάμε για να έχουμε.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Και δεν θέλαμε και να τα πει και μεταφορές, γιατί αυτό θέλαμε, το αυτόνητό του.
0: Μα εντάξει, και ο ρυθμός είναι εκπληκτικός, έτσι είναι. Είναι τραγούδι έξω καρδιά.
1: Αυτό.
0: Έξω καρδιά. Είναι αυτό που ήθελα. Αλλά ξέρεις τι, είναι και το γεγονός ότι εντάξει, εγώ θέλω ένα χασάπικο. Δεν σημαίνει ότι πάρε ένα χασάπικο, το φτιάχνουμε τώρα. Είναι και αυτό, δηλαδή σου βγήκε και σένα, γιατί είναι και συνεργασία τέτοια και ο άνθρωπος τέτοιος που εμπνέεσαι.
1: Ακριβώς. Εγώ δηλαδή μέσα από τους ήχους και μέσα από την ιδιοσυγκρασία της Μαρίας, αυτή που γνώρισα το λίγο διάστημα και που την ξέρω τόσα χρόνια από μακριά, εντάξει. Και βγάζει αυτό το θετικό, mm-hmm. Με πήγε εκεί. Δηλαδή πραγματικά με πήγε εκεί. Δεν το προσπάθησα.
0: Θα πω επίσης, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να κρύβομαι ούτε να λέω κάτι που δεν ισχύει για μένα, ότι αρχικά δεν τη στόχα. Ξέρω ότι... Ναι, δηλαδή έχει αυτή την... Άκουγα πως θα ερμήνευε στις εκπομπές και έλεγα, εσύ πραγματικά αυτή θα μπορούσε να κάνει κάτι ή και σε ένα από τα παιχνίδια αυτά που βγαίνουν, το Your Face Sounds, Φαλμύρια, για όλα τα σχετικά, θα μπορούσε πολύ να το κάνει και ίσως να είναι και στα επόμενα, δεν ξέρω ποτέ. Αλλά όταν την άκουσα να ερμηνεύει, δεν την αναγνώρισα και την άκουσα πάρα πολύ σωστή και λέω, κοίταξε να δεις τι ωραία που το έβγαλε και τι ωραία διάθεση που βγάζει. Είναι να βγαίνει και από μέσα όμως, είναι να το έχεις.
1: Ναι, αυτό, μα το έβγαλε αυτό.
0: Και έλεγα αρχικά, και στο είχα πει και σένα στο τηλέφωνο, ότι κοίταξε να δεις ότι εγώ της Μαρίας δεν ξέρω αν θα το μεταδώσω το τραγούδι, όμως όσο το ακούω, μου βγαίνει... τόσο αβίαστα και τόσο ωραία και μου δημιουργεί αυτή την ωραία αίσθηση που με μεταφέρει σε αυτό το κινηματογραφικό, σε αυτό που μεγαλώσαμε και σε αυτό που μας έχει έτσι, μας γυρνάει στα καλύτερα μας χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Που ακριβώς. Το πετύχατε ακριβώς, το πετύχατε ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι. Και εγώ δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτά τα δύο τραγούδια που τα έχει πει η Μαρία που είναι λίγο διαφορετικότερα από τα άλλα. Mm-hmm. Τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά και μου δίνουν πάντα την ίδια χαρά. Όχι την ίδια φορά που εγώ. Αλλά η θαυμακείο τείχος και ο τρόπος η Μαρία που τα είπε είναι τόσο χαρούμενος, τόσο αληθινός. Να, αληθινός αυτό.
0: Ναι, και μπράβο της και μπράβο σας βέβαια, mm-hmm. που το στηρίξατε
1: όλα. Και στη Γιόλα βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω μπράβο σας, γιατί
1: εκπληκτικούς στίχους.
0: Έχει εκπληκτικούς στίχους και θα πάμε και στα επόμενα τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο... Αρχικά όμως ήθελα να πω για αυτό το πράγμα, να κλείσω εκεί την όλη συνεργασία με τη Μαρία, πώς έγινε και μπλεχτήκατε τρεις κεφαλονίτιζες, δηλαδή να έχετε έτσι τον αέρα της κεφαλονιάς, τρεις άνθρωποι στο 100%.
1: Για ναι, να, δηλαδή, αυτά
0: που μας κάνει το σύμπαν, ας πούμε, και το...
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτός ο αέρας που έχουμε εσείς και οι τρεις, κάθε μια της από την οικογένειά της, τέλος πάντων, και εγώ, και η μαμά μου, και εκεί είναι έστερο, εγώ, τα είναι, ξέρετε το, βρίσκεις κάτι, μια χρειά, έναν αέρα, ας πούμε, που είναι οικείος.
0: Αναγνωρίζεστε από μακριά, έτσι, πες το. Δηλαδή τον κοιτάς στον άγριο, αυτός είναι δικός μου.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι πρέπει να βγαίνει. Αλλά δεν έχει μόνο τη συνεργασία ή το τραγούδι που ερμήνευσε η μόνη της η Μαρία, ας πούμε, σε αυτό το άλμπουμ. Έχουμε εκπληκτικούς στίχους από την Γιόλα. Και πραγματικά ανυπομονώ και για άλλους στίχους και για άλλη συνεργασία να έχετε και στην πορεία με τη Γιόλα, γιατί πραγματικά ταιριάξατε πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ επειδή με τους στίχους της Γιόλας πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί είναι δύσκολο να βρεις, ξέρεις, να βρεις αυτή τη χημεία που χρειάζεται. Όπως ξέρεις εσύ και με ξέρεις τη χρόνια, mm-hmm. δεν μπορώ να γράψω ούτε κατά παραγγελία, ούτε να γράψω κάποιο τραγούδι που δεν μου κοιμεί αυτό το νηματάκι της έμπνευσης, αυτό το κάτι που χρειάζεται για να κάτσεις να γράψεις κάτι. Οι στίχοι της μου το έκαναν και μου το κάνουν πάρα πολύ, αυτή την ταλάντωση, που έχουμε και άλλα τραγούδια βέβαια και θα παρουσιάσουμε και άλλα μαζί, γιατί έχουμε αρκετά γράψει αυτό το διάστημα που δουλεύουμε μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί γι' αυτό έβαλα τώρα και το τραγούδι «Το πάντα κάτι θα λείπει». Όπου εμάς τώρα, ας πούμε, επειδή όποιος τα ακούσει όλα τα τραγούδια, μπαίνει στη διαδικασία να λέει «Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει και εκείνο». Και έχουμε αυτό το θέμα, ας πούμε, με τις επιλογές. Γιατί όταν είναι ολόκληρο το άλμπουμ και δεν παρουσιάζεται ένα-ένα τα τραγούδια, εκεί μας φαίνεται εμάς σε δύσκολη θέση για να θέλουμε να τα παίξουμε όλα μαζί, να τα μεταδώσουμε. Αλλά άφησε αυτή η δουλειά σε μένα αυτό το «Πάντα κάτι θέλει». Δηλαδή θέλω και άλλη συνεργασία να έχετε με τη Γιόλα και άλλα τραγούδια να ακούσω.
1: Μακάρι, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα και να δημιουργήσουμε και άλλα, ναι.
0: Και εγώ θα πάω που είναι εξαιρετικό αυτό το τραγούδι.
1: Αγαπημένο μου παιδιά.
0: Ναι, είναι και η μελωδία της φωνής σου τέτοια που έρχεται και τα δένει όλα. Αλλά θα πάω στο τραγούδι το οποίο έχω μεταδώσει πρώτη, παρόλο που το άλλο, το ένα και το μοναδικό το κρατάω για το τέλος. Για όσους δεν πρόλαβαν να το ακούσουν ακόμη, θα το κρατήσουμε για την έκπληξη το τέλος. Αλλά κάτι το οποίο ταιριάζει και πάρα πολύ στην εκπομπή για να το ακούμε, για μένα είναι το σωστό και το λάθος, το οποίο έχει και αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε εδώ και πάρα αυτό τον τελευταίο καιρό προς όλους. Είναι πολύ δυνατό το μήνυμα που έχει μέσα. Και έδεσε εξαιρετικά, το έχεις δέσει και το έχεις συνθέσει και το παρουσίασες και είναι από τα top της βιταμίνης αυτό, μπροστά το έχω, να ξέρεις.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Γιατί έχει τα σωστά μηνύματα μέσα. Είναι ο τίτλος του «Το σωστό και το λάθος». Αλλά είναι, νομίζω ότι αυτό που ανταποκρίνεται στο σήμερα, καλύπτοντας τα πάντα.
1: Είναι ένα τραγούδι που και αυτό πολύ. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι να πρωτο ξεχωρίσω. Είναι δικά μου βέβαια, αλλά το έχω κάνει άλλες φορές. Mm-hmm. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά το κάθε ένα έχει τη δική του δυναμική. Είναι και μια δουλειά που έχει γίνει αφόρμητα έτσι, και την έχω αγαπήσει πριν καν, ας πούμε, την βάλω τη μουσική. Δηλαδή στις πρώτες νότες που άρχισα να χτίζω πάνω σε αυτή τα κατεγιόλα. Το σωστό και το λάθος. Ναι, αυτό για εσάς που είναι λάθος, για μένα είναι το σωστό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: έχω μάθει να υπάρχω μέσα από αυτά που αγαπώ, αλλιώς δεν θα ήμουν εγώ.
0: Είναι ακριβώς αυτό το, και το μήνυμα θέλω να το κρατήσουμε έτσι γενικώς, και γι' αυτό σε μένα κιόλας εδώ στη βιταμίνη μας ταιριάζει και πάρα πολύ. Uh-huh. Και κράτησα βέβαια για το τέλος το τραγούδι το οποίο θεωρώ από τις καλύτερες δημιουργήσεις σου, στα όσα σε παρακολουθώ και σε παρακολουθώ από το ξεκίνημα της καριέρας σου, γιατί όταν εσύ παρουσίαζες τότε το πρώτο σου άλμπουμ και εγώ ήμουν στα ραδιοφωνικά ήδη τότε θέματα, είχα ήδη ξεκινήσει το ραδιόφωνο, οπότε μιλάμε ότι έχω εικόνα, δεν είναι κάτι το οποίο τώρα σε γνωρίζω, τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα βήματά σου. Και θα πω και στους φίλους ακροατές κάτι το οποίο μου έκανες και δεν το πίστευα τότε αυτό, γιατί πολλές φορές όταν η Κρινιός μου ετοιμάζει ένα τραγούδι και τα λοιπά, μιλάμε στο τηλέφωνο, ακούω κάποια πράγματα, ακούω το πρωτότυπο υλικό, έτσι, έχω μια εικόνα από το τι πρόκειται να γίνει, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και φυσικά θα κάνει το δικό της, ό,τι και να γίνει, λοιπόν. Και είχαμε φτάσει σε ένα...
1: Τι? Δεν είναι έτσι, αλλά δεν τράζει, θα αφήνω.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Μια φορά θυμάμαι ότι μου είχε κάνει μια παρατήρηση η οποία ήταν πάρα πολύ σωστή. Παλιά, βέβαια, παλιά.
0: Παλιά, ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα όμως από την άποψή μου, και ξέρω ότι πάντα την σέβεσαι και την ακούς. Και το προσέχεις πάντα εκείνο το κομμάτι και με τιμάει πάρα πολύ αυτό. Γιατί αρχικά εγώ δεν είμαι μουσικός, οπότε θα της το πω με δικά μου λόγια, για να καταλάβει τι εννοώ. Αλλά όταν λοιπόν ετοίμαζε το τραγούδι για το οποίο συζητάμε, μου έλεγε, άστο, έχω γράψει ένα τραγούδι, άστο. Εγώ τώρα αρχίζω και βράζω, έτσι. Άστο. Θα το. Μια και καλή. Άστο. Και περνούσε ο καιρός, και όποτε πάλι μιλούσαμε, πάλι το ίδιο. Είναι ένα τραγούδι, άστο. Και όταν άκουσα το άλμπουμ, δεν χρειάστηκε να μου πει ποιο τραγούδι είναι. Δεν χρειάστηκε να μου πει ποιο τραγούδι είναι. Μιλάμε για το Πατάρι, έτσι. Είναι στο Πατάρι, ο τίτλος του. Τι τραγούδι είναι αυτό? Πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
1: Τι να σου πω, είναι από τις καλύτερες μου στιγμές. Ευχαριστώ πραγματικά το σύμπαν, δεν ξέρω τι, αυτά τα λοιπά που εκείνη τη στιγμή μου έδωσε αυτή τη δύναμη, τέλος πάντων, να βγάλω αυτό το τραγούδι. Γιατί τώρα, εντάξει, είναι προσωπική αυτή. Χαίρομαι που μου το λες και εσύ, μου το έχουν πει αρκετοί.
0: Όλοι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ιδιαίτερο. Καταρχάς, είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες μου στιγμές. Το έχω χαρεί πάρα πολύ, πραγματικά, γιατί ένας τραγουδοποιός, ένας καλλιτέχνης, ένας συνθέτης, τι άλλο θέλει, να βγάλει κάποια πράγματα τα οποία. Να γεννήσει κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πολύ χαρούμενος για αυτά. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Όταν το διάβασα το στίχο του. Πρώτη φορά τη Γιόλα που είχε στείλει, βέβαια, και έχει μια μικρή ιστορία. Το είχα προσπεράσει το mail αυτό και το διάβασα πριν μετά από καιρό και θα μείνει πραγματικά έτσι άναυδη. Θα μείνει άναυδη στο χαρτί που διάβαζα, το mail. Ήταν σαν να μπήκα σε μια χρονοκάπσουλα και πήγα πόσα χρόνια πίσω μέσα σε ένα πατάρι που κρύβει όλα αυτά. Πραγματικά. Αυτές οι εικόνες ατέλειωτες, αυτές ήταν οι εικόνες. Που έχει και τόσο πραγματικές για όλους μας που ξέρουμε τι σημαίνει να βάζουμε, να κρύβουμε εκεί όταν δεν πετάμε, να κρύβουμε εκεί τις αναμνήσεις μας του παρελθόντος και τι σημαίνει όταν τα σκαλίζουμε κιόλας και πάμε πίσω. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και με έναν εκπληκτικό στίχο.
0: Είναι πραγματικά, σου λέω, για μένα... Θα το πω, ρε Συγκρινιώ, είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο τραγούδι σου. Έτσι το νιώθω και εύχομαι πραγματικά να είναι αυτό το τραγούδι το οποίο επιτέλους θα σου επιστραφεί πίσω ό,τι σου έχει στερηθεί όλα αυτά τα έτη καλλιτεχνικά, γιατί δεν σου δόθηκε ποτέ πραγματικά αυτό που θα έπρεπε να σου δοθεί. Τώρα, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση και για να την πω δημοσίως είναι ξεκάθαρο ότι το πιστεύω και, έτσι θεωρώ ότι είναι. Και εύχομαι πραγματικά αυτό το τραγούδι να είναι αυτό, αυτό που τελικά θα σου δώσει πίσω όλα αυτά που σου στερήθηκαν. Καλλιτεχνικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν περιμένω τώρα να, ξέρεις, να μου δώσει ό,τι από το παρελθόν. Αλλά γιατί, εντάξει, καμιά φορά είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι, γιατί διαλέγουμε έναν δρόμο πιο δύσκολο. Δεν είναι και εύκολο. Άμα δεν διαλέγεις και τους δρόμους, ξέρω εγώ, που σου επιβάλλουν κάποια συστήματα κτλ. Καταστάσεις και θες λίγο να πας πιο ανάλαφρα κάπου, είναι λίγο πιο δύσβατος ο δρόμος και οι ευθύνες είναι μοιρασμένες. Δεν είναι μόνο του συστήματος, είναι και οι δικές σου. Και όταν λέω αυτό, εννοώ ότι είναι επιλογή σου. Mm-hmm. Είναι μια επιλογή σου. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια στιγμή αυτή. Έχω χαρεί όλη μου την πορεία σίγουρα που έχει γίνει. Ναι, αυτό που λες το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Και από κοντά και πολύ πιο αναλυτικά πώς είναι τα πράγματα γενικά στην ζωγραφία, στον χώρο μας, στον καλλιτεχνικό, είναι κάπως περίεργα και όχι απαραίτητα τόσο αυστηρά και ωραία και φωτεινά όπως φαίνονται, αλλά είναι και πιο δρόμο να επιλέγεις το χάρτη να πάρεις, επιλέγεις, πας από Αττική Οδό ή πας από τους περιφερειακούς. Εντάξει, πας από κάπου που θα είσαι τουλάχιστον πιο ελεύθερος ή ανάλαφρος και τα λοιπά, εσύ τα ξέρεις αυτά. Και είμαι χαρούμενη σίγουρα όλο αυτό το διάστημα, δεν έχω σίγουρα παράπονες από τη ζωή μου. Μου τα έχει φέρει όλες αυτές τις υπέροχες εργασίες. Πολύ, πολύ όμορφα η ζωή. Και τώρα είμαι στο παρόν, λοιπόν, και για άλλη μια φορά είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να γράφουμε και να δημιουργούμε. Και νιώθω πολύ, πολύ γεμάτη.
0: Και αυτό θα σου ευχηθώ κι εγώ, να συνεχίσεις να κάνεις, να είσαι γερή αρχικά, υγιής, και να έχεις πολλές εμπνεύσεις και να είσαι πολύ πολύ δημιουργική, και να σε ευχαριστήσω για να μπορέσουμε να ακούσουμε και το πατάρι, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε και οι υπόλοιποι. Και θα σε αποδεσμεύσω και θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήρθες εδώ για να παρουσιάσουμε τη νέα σου δισκογραφική δουλειά.
1: Ευχαριστώ, Παλμύρα μου. Ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, είναι αμοιβαία.
1: Σε θαυμάζω αυτό που κάνεις, έτσι όπως το κάνεις. Και δεν το λέω για να το αποδώσω τις φιλοφρονίες και τα όμορφα. Ξέρεις ότι δεν λέω πράγματα που φτάνουν. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη. Και μακάρι να τα πούμε για από κοντά.
0: Και θα περιμένουμε να τα πούμε για από κοντά. Πολλά, πολλά φιλιά, κοινού μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για μια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και όπως ανέφερε θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτατες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Παράλληλα τόνισε ότι η επιστροφή της στην καθημερινότητα θα είναι πολύ δύσκολη, ενώ για το τραγικό περιστατικό μίλησε για συνθήκες πολέμου. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση, αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Εν τω μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας ΕΣΤΙΕΑ, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και μετά Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας εξέφρασε ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθηκε τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην υπαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά, στο Δήμο Θέρμης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημέλιο δικείο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηρό πάσαλο δημιουργήθηκαν σφινθήρες με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Πολύκαστρο Κιλκής, λίγο μετά τις 2 σε αγροτοδασική έκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Προς το παρόν, οι φλόγες δεν απειλούν οικίες. Ορατός ο κίνδυνος να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές τους μονάδες 16.500 μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρίες. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Το απόγευμα αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, η οποία διακόπη γύρω στις 6 τα ξημερώματα επί τα αποθράψη αγωγού ίδρυυσης. Από τη διακοπή επηρεάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις οδούς Παρασκευοπούλου μέχρι Αγίας Τριάδος και Βασιλίσσης Όλγας μέχρι Λεωφόρο Στρατού. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για πολλές μέρες στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στον τελικό του Μουντιάλ 2026 προκρίθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας εύκολα με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό στο Τέξας. Πλέον η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι για την κορυφή του κόσμου στο MetLife Stadium του New Jersey, με αντίπαλο την νικήτρια του απόψινού δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, που θα διεξαχθεί στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
7: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα. Μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
9: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
10: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
9: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
8: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
15: Έτσι πήγαμε και παρέα με την Κρίνιο Νικολάου και νομίζω ότι μας κάλυψε η ώρα έτσι ώστε να καταλάβετε περίπου τι συμβαίνει με τη νέα δισκογραφική δουλειά. Εύχομαι πραγματικά και εσείς να βρείτε την ευκαιρία να την απολαύσετε και φυσικά μέσα από τις εκπομπές μας θα ακούτε και τα τραγούδια αυτά, αλλά και ο καθένας μπορεί να τα ψάξει να τα βρει στις διάφορες πλατφόρμες. Μπήκαμε λοιπόν για τα καλά και θα πάω κατευθείαν στο χάρτη γιατί έχουμε κίνηση στην περιφερειακή μας. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν την έξοδο 40 εκκλησιών και έχουμε και μία ακόμα σύγκρουση οχημάτων στο ίδιο ρεύμα μεταξύ Τούμπας και Τριανδρίας. Οπότε έχουμε δύο συγκρούσεις οχημάτων που έχουν δημιουργήσει ένα ωραιότατο μποτιλιάρισμα από την Πηλαία και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε προβληματάκια σε λίγο κι άλλο στην περιφερειακή από την είσοδο. Οπότε προς το παρόν η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κίνηση από τη Μαρτίου μέχρι την Μπότσαρη και καθυστερήσεις μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου γενικότερα. Αναμένεται και εκεί να μετακινηθεί όγκος οχημάτων, οπότε αν αρχίσετε να ψάχνετε από πού θα φύγετε, θα έλεγα να προτείνω την Δελφών που είναι μια πολύ καλή, έχει μια πολύ καλή εικόνα όπως και η Παπαναστασίου για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς το κέντρο. Για όσους μετακινούνται προς τα ανατολικά, ούτε στην περιφερειακή έχετε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην περιφερειακή μας από την Τριανδρία μέχρι το ύψος του τούνελ έχουμε καθυστερήσεις, αλλά μέχρι την Τριανδρία η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή στην περιφερειακή. Άνω πόλη είναι με πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Εγνατία έχει κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως για αυτούς που έρχονται προς το Βαρδάρι. Η Τσιμισκή και αυτή έχει μια καλή εικόνα. Στην πλατεία Αριστοτέλους συναντάμε το πρώτο ένα μποτιλιάρισμα μέχρι το κλείσιμο ουσιαστικά της Τσιμισκή. Και η Λεωφόρος Νίκης από ό,τι είναι κούκλα, γιατί στα τελευταία μέτρα συναντάμε καθυστερήσεις. Επίσης η Πολυτεχνείου και η Παλαιού Σταθμού, έτσι για όσους κατευθύνονται στα φανάρια δικαστήριων από όλες τις κατευθύνσεις, έχει καθυστερήσεις, έχουμε καθυστερήσεις εκεί. Και η Νίκη Θεοδωράκη διατηρεί μια καλή εικόνα κυρίως για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο, αλλά και κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Βενιζέλου, στα φανάρια για Νεάπολη δηλαδή. Πάμε στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Η Βιονική κατσίκα, αλλά με το κινητό εκεί πάντα μας ακούει. Πολλά φιλιά και σε σένα και στην παρέα σου. Ο Σάββας Αμουριανός είναι εδώ να του στείλουμε πολλά φιλιά. Η Ελένη μας είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας. Ο Μπάμπης και η Μαρία από την Ξάνθη. Πολλά φιλιά και στο Γρηγόρη θα στείλουμε εκεί. Ο Γιώργος είναι εδώ. Αγαπημένη Ευγενία από το κέντρο, όπως και ο Παντελής μου από το κέντρο, που είναι έτσι στα αναμένα κάρβουνα με τους Κιούρ. Η Σύση μας είναι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά στην Τούμπα και στο Δημήτρη και στην Τασούλα. Στη Δέσποινα την Πόκο πολλά πολλά φιλιά. Στη Μαρία και στο Γιάννη, στο Γαλάτσι. Στην Άννα και στη Φανή, πολλά πολλά φιλιά και στις γιο σας και σε όλη την οικογένεια. Και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε και μουσικά πλέον στη Βιταμίνη μας και να ξεκινήσουμε με τα δικά μας τα αγαπημένα, τα remix, αυτά που ακούτε έτσι αποκλειστικά εδώ στη Βιταμίνη μας, και τα χαιρόμαστε και φτιάχνουμε και διάθεση και ανεβάζουμε και δονήσεις. Ανεβάστε λίγο την ένταση της συσκευής σας, να μπούμε χορευτικά, να μπούμε με ρυθμό, να μπούμε με διάθεση. Να αφήσουμε για λίγο πίσω μας ό,τι μας απασχολεί. Όσοι είστε στο τιμόνι, μόνο να μου είστε προσεκτικοί και το νου σας στο δρόμο. Φυσικά και συνεχίζετε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Ελάτε, ελάτε να μεγαλώσουμε αυτή την υπέροχη παρέα.

Βεβαίως, βεβαίως, και η αγαπημένη μας Έλενα με τον Μπάμπη είναι εδώ. Τι ωραία που μεγαλώνει αυτή η παρέα και τι ωραία που έτσι δεν χανόμαστε καθόλου. Μιας και συνήθως η Έλενα

Οι περιοχές που εντοπίστηκαν οι δύο δράστες είναι του Δήμου Προποντίδας και του Δήμου Κασάνδρας, στο πρώτο πόδι. Ήταν και στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Τι κάνανε, έκαναν διαρρήξεις στα οχήματα. Ευτυχώς στα δύο που χτύπησαν χθες δεν πρόλαβαν να πάρουν κάτι. Αφαίρεσαν όμως το χρηματικό ποσό των 2.250 ευρώ σε ρευστό και αντικείμενα αξίας πάνω από 11.000 ευρώ. Πείτε μου, γιατί κάποιος αφήνει τόσα χρήματα ή... Γιατί εντάξει, δεν πήραν από έναν 2.250 ευρώ, αλλά ο ένας μπορεί να άφησε 300 και ο άλλος 500. Φοβάσαι να τα έχεις μαζί σου στην παραλία, αλλά τα αφήνεις μέσα στο όχημα ή έχεις κάποιο λάπτοπ κτλ. Στη Χαλκιδική, ορίστε, είχαν συγκεντρώσει το ποσό των 2.000 και αντικείμενα αξίας 11.670 ευρώ. 250 ευρώ από μία διάρρηξη σε ένα αυτοκίνητο. Τι να πω δηλαδή πραγματικά. Και εμείς θέλει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν αφήνουμε εκτεθειμένα αρχικά πράγματα μέσα στο όχημά μας. Είναι βασική αρχή, έτσι. Δεν πας κάπου και λες, δεν πειράζει, θα τα αφήσω στο αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητό σου δεν μπορείς να το βλέπεις και να έχεις οπτική επαφή, ειδικά αν το αφήνεις σε ένα δημόσιο χώρο που έχει και χιλιάδες άλλα οχήματα μέσα. Ή δεν το αφήνεις κάπου που να είναι απομονωμένο και γενικώς δεν αφήνεις εκτεθειμένα αντικείμενα στο αυτοκίνητό σου. Το αυτοκίνητό μας θα αφήνεις τζάμι, γυαλί, να μην φαίνεται τίποτα. Είναι αρχικά μια πρόκληση για κάποιον ο οποίος έχει το σκοπό, έρχεται με αυτό το σκοπό δηλαδή για να κοιτάξει και να μπορέσει να δει τι μπορεί να αρπάξει από το κάθε όχημα, μιας και είναι εκτεθειμένα ουσιαστικά, γιατί όταν εσύ απουσιάζεις και είσαι κάπου μπροστά και κάνεις το μπάνιο σου ή έχεις μπει στη συνέχεια σε ένα τσιπουράδιο κτλ, είσαι χαλαρός, δεν δίνει σημασία στο τι μπορεί να γίνει σε αυτοκίνητό σου. Οπότε αυτοί δράτονται της ευκαιρίας και κάνουν αυτά που είναι να κάνουν. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να αφήνουμε τα οχήματά μας χωρίς να έχουμε εκτεθειμένα αντικείμενα μέσα ή χρήματα ή οτιδήποτε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι να έχουμε το νου μας στο όχημά μας, γιατί ακόμα και αν δεν αφήσουμε πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις ποιος ακριβώς μπορεί να σκεφτεί ότι α, μπορεί να τα έχει κρυμμένα αυτός. Οπότε είναι προτιμότερο να τα έχεις επάνω σου τα χρήματά σου ή να τα αφήνεις στο ξενοδοχείο, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένεις. Υπάρχουν πιο πολλά, έχουν και θησαυροφυλάκιο αν νοικιάζεις κάπου. Έτσι, να προφυλάσσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί η επιτίδη είναι παντού γύρω μας. Οπότε την προσοχή σας, την προσοχή μας, μην τους δίνουμε και βήμα παραπάνω αφήνοντας εκτεθειμένα αντικείμενα, έστω και έναν φορτιστή που αφήνεις καμιά φορά, ο άλλος σου λέει, αυτός έχει καλό τηλέφωνο από ό,τι βλέπω από το φορτιστή. Μαζεύσε τα όλα. Είναι από αυτούς που δεν χορταίνουμε τίποτα. Never too much, μας λέει και ο Λούθερ Βάντρος με την τραγουδάρα αυτή που έρχεται.

Βλέπω μια πολύ ωραία ανάρτηση τώρα και στην Ισπανία πώς καταπολεμούν τα σαραντάρια. Έχουν σκεφτεί να κάνουν το εξής σε διάφορα, ειδικά σε πεζοδρόμους, μάλλον σε δρομάκια τα οποία έτσι είναι πετρόχτιστα. Και σκέφτηκαν αντί να

βάλουν δέντρα, μιας και δεν είχαν μεγάλες, δεν έχουν δυνατότητα για να βάλουν δέντρα εκεί. Βάλαν κλίματα και τι κάναν, τα σηκώσανε ψηλά, τα αφήσανε να σηκωθούν ψηλά και αυτά ψηλά ενώνονται πλέον και δημιουργούν σκιά και ωραία σκιερά μονοπάτια φτιάχνουν. Αυτά στην Ισπανία. Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα, τη βλέπετε. Πολύ ωραία εικόνα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα.

Έπρεπε να γίνει μεγάλο θέμα και θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται θέμα. Το θέμα του φυροδοήματος στην εστίαση. Βλέπω τώρα την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok. Γιατί βεβαίως είπαμε ότι έχει εξαιρετική ομάδα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός και βγήκε να τοποθετηθεί για το πώς φορολογούνται πλέον τα φυλοδορήματα και είχε αποφασίσει και έχουν αποφασίσει να επειδή άρχισαν να φορολογούνται από την ώρα που μπήκαμε στη διαδικασία με την όλη την περιπέτεια που περάσαμε το 2021 με τον COVID και με όλα αυτά και με τις ψηφιακές κάρτες και με το ψηφιακό ουσιαστικά με τις ψηφιακές πληρωμές. Όταν άρχισαν να υπήρχε μια φορολόγηση και επειδή αυξήθηκε το ποσό των φυλοδορημάτων μέσω κάρτας, φτάνουν στο σημείο οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν ουσιαστικά αυτά που εσύ θέλεις να τους δώσεις στο χέρι και να φορολογούνται και για αυτά. Και έτσι λοιπόν η δίκαιη και ισορροπημένη λύση την οποία μας παρουσίασε, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η δίκαιη και ισορροπημένη λύση που βρήκαμε είναι να φορολογείται από το 300 ευρώ και πάνω. Ρε παιδιά τώρα, δηλαδή θα μαλώσω και όλους εσάς που χρησιμοποιείτε την κάρτα για να πληρώσετε και καλά κάνετε γιατί αυτό έχετε αποφασίσει. Σας έχω πει επανειλημμένως ότι καλό είναι πάντα να έχουμε και το ρευστό και προσωπικά προτιμώ να πληρώνω πάντα με ρευστό. Οπουδήποτε και αν είμαι εκτός από πράγματα όπως είναι από επιχειρήσεις όπως είναι τα σούπερ μάρκετ όπου μειώνεται και η φορολογία, τα βενζινάδικα και κάποιες συγκεκριμένες πληρωμές που τις κάνω ηλεκτρονικά γιατί εκπίπτουν και τις φορολογίες μας. Λοιπόν, είναι οι απόδειξεις που δικαιολογούνται, οπότε εκεί επιλέγω σε μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώνω με την κάρτα και εγώ, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φανούν και κινήσει με την κάρτα να έχεις και το φορολογητό σου, να χτίσεις. Τώρα, πάρα πολύ, ειδικά τώρα με το NFC, έχουμε αυτή τη διαδικασία στο κινητό, μπορείς να έχεις την πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου που είναι οι εφαρμογές αυτές που έχει προχωρήσει η τεχνολογία οπότε όλοι για ευκολία παίρνουν ένα καφέ, βαράνε με το κινητό παίρνει ένα χαρτομάντιλο, χτυπάει με το κινητό κάτσε ρε, υπολόγισε λίγο και τον άμα κάποια στιγμή αλλά θες να δώσεις και ένα τύπ, έτσι βγαίνεις έξω να φας, να πιεις ένα καφεδάκι, να πιεις ένα ποτό και λες ότι θέλω αυτό το παιδί, το παλικάρι, την κοπέλα που με εξυπηρέτησε να του δώσω πίσω κάτι, να αφήσω ένα φυλοδόρημα. Μην το αφήνεις μέσω κάρτας, ρε παιδί. Θες να πληρώσεις με κάρτα, πλήρωσε με την κάρτα σου. Αλλά έχει και 5 ευρώ πάνω σε ψηλά. Να αφήνεις ένα φυλοδόρημα, έχει 10, 15, 20, 25, 30 ευρώ. Έχει κάποια χρήματα επάνω σου, έτσι ώστε το φυλοδόρημα να το αφήνεις είτε σε κέρματα είτε σε χαρτονομίσματα όπως εσύ έχεις κρίνει και κρίνεις να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι που φεύγουν ειδικά για σεζόν. Φεύγει ο άλλος, πάει στην Μύκονο να εργαστεί 6 μήνες, έτσι. Ή στη Χαλκιδική, οπουδήποτε. Φεύγει για σεζόν. Και φεύγει για σεζόν. Όχι γιατί έτσι λέει τι να κάνω, ας πούμε, δουλεύω 15 ώρες την ημέρα, δεν είχα τι να κάνω. Αλλά γιατί υπολογίζει ότι θα πληρωθεί καλύτερα από ότι αν θα εργαστεί εδώ πέρα σε ένα μαγαζί. Ή γιατί επιπρόσθετα, ειδικά σε κάποια νησιά που έχουν και πολλούς τουρίστες ή γενικώς όπου υπάρχει τουρισμός, μπορεί να έχουν και καλύτερα φυλοδορήματα. Τώρα, αν είναι να φορολογούνται για αυτά και να ζορίζονται όλοι γι' αυτό, τι να πω ρε παιδί μου. Οπότε, ας μπούμε λίγο στη διαδικασία, τουλάχιστον με τα φυλοδορήματα, να το κάνουμε από μόνοι μας. Να δίνουμε, θες να πληρώσουμε κάρτα. Δώσε το φυλοδόρημα στο χέρι. Φτάνει πια με αυτό το πράγμα, να τα βάζουμε σε μία σειρά. Θες να τον ευχαριστήσεις, ευχαρίστησε τον με την καρδιά σου. Δηλαδή, κάντο με την καρδιά σου, άσε τα φιλοδόρηματα. Σε ρευστό. Τέλος. Ρυθμίσαμε λίγο το ζήτημα και αποφασίσαμε ένα αφορολόγητο το φιλοδόρων έως 300 ευρώ ανεργαζόμενο το μήνα. Μα όλος πάει στη Μύκονο, γιατί υπολογίζεις αυτά τα φιλοδόρηματα ουσιαστικά, όχι στους μεγάλους μισθούς που παίρνουν, γιατί η μισθή δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη για τη σεζόν. Και γι' αυτό και δεν βρίσκουν και κόσμο να εργαστεί. Αλλά σκέφτεται τα φιλοδορήματα, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Μύκονος και η νησιά. Όπως είναι η Μύκονος. Ωραία λοιπόν, τα είπα ηρέμησα, θα πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα μετά από αυτή την υπέροχη, από αυτό το υπέροχο remix. Και θα επιστρέψουμε για τελική ευθεία.

Εξακολουθούμε να έχουμε ένα μικρό ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Το ποτηλιάρισμα είναι από την Πηλαία μέχρι και το ύψος των Σικιών περίπου, το υπαπηργείο θα πω. Έχει μετακινηθεί και ο όγκος οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλίου, όπου από το ύψος Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Πότσαρη μου είστε και εκεί μποτιλιαρισμένοι. Στα υπόλοιπα είμαστε γενικά σε καλές γραμμές, με χαμηλές ταχύτητες και προσοχή για όλους. Αυτά έτσι πριν πάμε στο διαμυστικό διάλειμμα, ήθελα να σας το πω.

0: Vitamin B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Να μωρέ, τέτοια μου κάνετε και δεν μπορώ έτσι να μην μου φτιάχνετε τη διάθεση, και αυτό είναι το καλύτερο βέβαια που μπορεί να συμβεί. Σε ποιον θα στείλω πάρα πολλά φιλιά τώρα εγώ, έτσι, γιατί μου έφτιαξε πάρα πολύ η διάθεση. Θα τα στείλω στο Μάριο. Γεια σου ρε Μάριε. Επιτέλους, άντε να με ακούσεις και εμένα λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και στο Θάνο θα στείλω πολλά φιλιά. Και στην Νίκη θα στείλω πολλά φιλιά. Και η Νίκη θα φιλήσει τον μπαμπά. Οπότε είμαστε τέλεια. Όλοι είμαστε καλυμμένοι. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Όσο καλά είμαι και εγώ, εύχομαι να είστε και εσείς. Εδώ θα είμαστε και μουσικά έως τις 4, αλλά και με τα δικά μας, γιατί βλέπω και άλλα, στις ειδήσεις, αλλά είχα τον Μάριο τώρα στην ακρόαση, οπότε τα αφήνω όλα λίγο στην άκρη. Και βάζω και ωραίο τραγούδι έτσι να φτιάξουμε διάθεση. Σε υπέροχο remix θα πω.

Φούντωσα πάλι. Φουντώνω όταν βλέπω τις φωτιές και όταν ακούω ειδήσεις ή διαβάζω ειδήσεις οι οποίες λένε. Αθώος ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στα Βασίλικα, προσπάθησα να τη σβήσω και κάλεσα την αστυνομία. Αθώος κρίθηκε λοιπόν ο 56χρονος. Γιατί η πυρκαγιά πώς εκδηλώθηκε? Εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σίδηρο πάσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Και είπε ότι κάποιο εργαλείο μάλλον χτύπησε πέρτρα. Προσπάθησε άμεσα να σβήσει τη φωτιά ο 56χρονος και κάλεσε την πυροσβεστική. Το ίδιο κατάθεσε και στέλεχος της υπηρεσίας. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, ευτυχώς. Το ίδιο κατάθεσε και ένας συνάδελφος του 56χρονου που ήταν παρόν στο συμβάν. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Αθώθηκε για την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια. Δεν βαριέσαι μωρέ, πήρανε και φωτιά εκεί πέρα πέντε πράγματα. Τώρα σιγά τα ΟΑ. Φουντώνω όταν διαβάζω κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, χτυπούσε τους πασάλους για να φτιάξει την περίφραξη. Είδε ότι βγήκαν σπιθήρες, αλλά δεν σταμάτησε. Χτύπησε και σε πέτρες. Δηλαδή, πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, δεν μπορώ άλλο ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν μπορώ άλλο να διαβάζω τέτοιες ειδήσεις και να θεωρώ ότι με. Αυτοί που τις γράφουν ότι με θεωρούν ηλίθιο. Ηλίθιο, ηλίθια, δηλαδή ότι σε θεωρούν ηλίθιο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και να βγαίνουν όλα με λιγάλα να είναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω λάθος. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα λάθος. Εγώ δεν έχω αίσθηση που βρισκόμαι και τι κάνω. Δηλαδή, τι να πω. Είχε ξεσπάσει και η πυρκαγιά στο φράγμα της Θέρμης, όπου δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε αυτή. Δεν έχουμε καμία πληροφορία, έτσι. Δεν ξέρουμε καθόλου. Μίλησα και με τη Σοφία, αν έχουμε καμία πληροφορία από κάπου. Δεν ξέρουμε πώς εκδηλώθηκε εκεί η φωτιά. Ευτυχώς έσβησε και εκεί. Και γενικώς στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Πυρκαγιά παντού, πριν τη πυρκαγιά. Τέλος πάντων, γεροί να είμαστε, αλλά κάποια στιγμή δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Και φυσικά δεν φτάνει μία φωνή να τα λέει όλα, αλλά πραγματικά σταματήστε να μας περνάτε για ηλίθιους και να μας δίνετε αυτές τις πληροφορίες να μεταδίδουμε και να θεωρείτε ότι εντάξει, το κατάπιαμε όλοι. Είναι αυτό που λένε όλοι, κάπου όπα ρε παιδιά, όπα, κάπου όπα.

Και τώρα που φουντώσαμε ομαδικώς, γιατί όταν προσβάλλουν την νοημοσύνη μας δεν είναι δυνατόν να το δεχόμαστε και να συνεχίζουμε, να πάμε και στο βιβλίο έτσι της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της τρίτης γυμνασίου. Και που βέβαια ήρθε μπροστά μας, γιατί δεν έχουμε όλοι παιδιά στην τρίτη γυμνασίου για να ξέρουμε τι διδάσκονται. Και έτσι ήρθε μέσα από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, την ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Στέφανο Παραστρατίδη. Η κακοποίηση, η βία των γυναικών, η εκφράση του τύπου τα κορίτσια να αποφεύγουν βίαιους άντρες. Έχει γίνει ερώτηση σχετική. Η κακοποίηση απευθύνεται σε αδύναμους, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους. Τα νέα κορίτσια χρειάζεται να ενημερώνονται από μικρή ηλικία για τις βιολογικές και ψυχολογικές διαφορές με τους άντρες. Μερικές πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης για όλες τις γυναίκες, γράφει το βιβλίο, είναι να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη. Να αποφεύγουν τις κακοτοπιές, να αποφεύγουν βίαιους, επιθετικούς, δίστροπους, νάρκισσους, χειριστικούς, αυτούς που έχουν έλλειμμα ενσυναίσθησης, να διακόπτουν τη σχέση αν ο σύντροφός τους χρησιμοποιήσει βία, γιατί έστω και αν ζητήσει 1000 συγγνώμη, θα ξαναχρησιμοποιήσει βία. Και αντί να προχωράμε έτσι και να βλέπουμε ότι ένα βιβλίο στην τρυφερή αυτή ηλικία της τρίτης γυμνασίου που βρίσκονται τα παιδιά, αντί πραγματικά να ενισχύσει άλλα θέματα όπως είναι η ισότητα, και αντί να αναλυθούν διαφορετικά τα πράγματα, δίνουν συμβουλές στα κορίτσια στο τι πρέπει να αποφεύγουν. Και δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν έχουν αντιδράσει οι καθηγητές που καλούνται να διδάξουν όλα αυτά. Και σε πραγματικά να αναρωτιέσαι σε ποια χώρα ζούμε. Μήπως είμαστε στη Μέση Ανατολή κάπου, μήπως είμαστε έτσι κάπου. Δεν ξέρω πού να πω ότι μπορεί να βρισκόμαστε για να διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Όπως φυσικά θα έπρεπε να έχουμε τοποθετήσεις καθηγητών για πάρα πολλά θέματα. Και ένα από τα βασικά είναι γιατί δεν προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός περισσότερο και καλύτερα μέσα από τα βιβλία αυτά. Εδώ θα μου πείτε τώρα, οι σφραγίδες στα βιβλία έχουν και άλλες υπογραφές από κάτω και σφραγίδες που βλέπουμε εκεί πέρα, το στίγμα που δίνεται. Και τι να ξεκινήσουμε να αναφέρουμε. Έτσι κάνω την αναφορά γιατί πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα καθημερινά και δεν θέλω να τοποθετηθώ παραπάνω. Περιμένω και τις δικές σας τοποθετήσεις βεβαίως. Ο τείχος στο Facebook είναι πάντα στη διάθεσή σας για να αφήνετε τα μηνύματά σας και να συζητάμε και εκεί ό,τι θέλετε δημόσια, όπως το κάνουμε και στον αέρα βέβαια με το 2310 285 106.

Δηλαδή, πραγματικά, όταν διαβάζεις αυτό το βιβλίο τώρα, ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται, ο άντρας μαθαίνει να ασχολείται με τις βαριές δουλειές, με τις τεχνικές εργασίες και τις εξωτερικές υποθέσεις. Η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό. Και ότι τα παιδιά από νωρίς χρειάζεται να μαθαίνουν να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φίλου τους, ανάλογα με τη δομή της κοινωνίας και της οικογένειας, παραδοσιακή ή σύγχρονη, κατευθύνονται σε ορισμένους ρόλους. Αναρωτιέμαι πραγματικά σε ποια δεκαετία αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι όταν διαβάζεις. Δηλαδή, λες ότι αυτό το βιβλίο απευθύνεται στα παιδιά της δεκαετίας του 50, του 40, ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπεις. Και είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία θα πρέπει πραγματικά να τα απορώ με τους καθηγητές που έχουν δεχτεί να διδάξουν τέτοια πράγματα στα σχολεία. Στο βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Και πώς θα αντιδρούν πάνω σε αυτό και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

0: Πολύ ωραία και η τοποθέτηση της Ελένης μόλις ήρθε. Σωστά τα λες, μου λέει. Ας χειριστεί τους εγκληματίες στο κράτος όπως τους πρέπει, με τις κατάλληλες ποινές και να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Και επιπλέον θα πρέπει να δείχνουν τα ιδανικά και όχι τα στερεότυπα που υπάρχουν. Και τα ιδανικά βεβαίως για να αναδειχτούν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Θα έχουμε και τα αδελφικά παραγγέλματα. Θα πρέπει να τα διδαχθούμε και να τα κάνουμε βιώματά μας και όχι εντολές, παραγγέλματα. Πόσο μεγάλη διαφορά έχουν οι δύο λέξεις. Α, δεν ξέρω αν πήγατε στο βενζινάδικο καθόλου να φορτώσετε με βενζίνη. Να φορτώσετε τώρα, εντάξει. Λες και βρισκόμαστε στο 2000, στο 1985, ας πούμε, λέω και εγώ. Να πάμε να γεμίσουμε το... Όχι, αλλά δεν ξέρω αν πήγατε καθόλου από, από τα βενζινάδικα για να βάλετε 10-20 ευρώ, πόσα σας πήρε, πόσα αντέχετε για να βάλετε. Είδατε διαφορά στις, στις τιμές, αλλά μόνο για την απλή. Γιατί αν εσύ θέλεις να δεις, θες να βάλεις 98, θα την πληρώσεις 20 ευρώ, 20 λεπτά παραπάνω, έτσι. Μην ξεχαστούμε, εγώ πήγα, ας πούμε, βλέπω την τιμή της αμόλυδης, άλλο 1,85 πήγε, βράβο, ρε. Μας είχαν πει και από Αύγουστο ότι θα πέσουν. Δεν είχα μπει στη διαδικασία ότι θα γίνει τόσο νωρίς, θα ξεκινήσουμε με τις εκπτώσεις. Και λέω 1,85 και βλέπω από κάτω δεύτερη τιμή, γιατί βάζω 98, 2,5. Τι λέτε, ρε Άγγες. Τέλος πάντων, 1,85 έβαλα εγώ σήμερα. Όχι, δεν έβαλα εγώ, αλλά 1,85 είδα σήμερα στην την τιμή της βενζίνης. Τουλάχιστον είναι και αυτό κάτι, το οποίο εντάξει δεν είναι κάτι αρκετό. Είπαμε μία μείωση στο ΦΠΑ ζητάμε και εκεί θα αλλάξουν πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω και τα ρήγματα στα κτίρια της Κυψέλης, ρογμές. Λόγω των έργων του μετρό έχουν σταματήσει εδώ και 100 μέρες έχει σταματήσει ο μετρό Πόντικας, γιατί πραγματικά δεν έχει βρεθεί λύση πάρα πολλές ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης. Και μιλάμε σε οικοδομές τώρα, έτσι. Δεν είναι ένα εγκατελειμμένο κτίριο, κάπου μένουν άνθρωποι εκεί. Και έχουν περάσει 100 μέρες και ακόμα λύση δεν έχει δοθεί. Βέβαια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα... 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ βλέπω και φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Έτσι ήχησε και το 112 και εκεί. Τι να πω. Είπαμε χθες για τη σαλμονέλα στο Κοτόπουλο και το πώς έχει 30 άτομα οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Οι 12 είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Μας λένε να μην πλένουμε το κοτόπουλο λοιπόν, γιατί μπορεί να εκτοξεύσει μικροσκοπικά στα γονίδια, στο νερό χύτη και τα λοιπά, το μικρόβιο και γίνεται χαμός. Ας ενημερωθεί ο καθένας τέλος πάντων από εμάς, να τηρούμε σχολαστική υγιεινή βεβαίως, να κρατάμε χωριστά τα ομά από τα μαγειρεμένα τρόφιμα, να μαγειρεύουμε καλά τα τρόφιμα, να διατηρούμε τα τρόφιμα στις σωστές θερμοκρασίες και να επιλέγουμε ασφαλείς πρώτες ύλες. Αυτές είναι οι πρώτες συμβουλές. Και με τις δικές μας συμβουλές εδώ, τις βιταμίνες μας, το να προσέχουμε τον εαυτό μας, το να τον φροντίζουμε, το να τον καλοποιούμε, να του φερόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τον βγάζουμε μία βόλτα, να του λέμε και τι όμορφος που είναι, κοιτώντας τον καθρέφτη και να λες φτού σου κουκλάκι μου και σήμερα. Να τα λέτε, μην τρέπεστε, γιατί μόνο έτσι αρχίζουμε να παίρνουμε τα πάνω μας, λειτουργεί εσωτερικά όλο αυτό. Να θυμάστε πόσο ισχυρός οργανισμός είμαστε και πώς πολλά πράγματα ο άνθρωπος και ο οργανισμός μπορεί να τα ιάσει από μόνο στο οργανισμό μας. Έχει την δυνατότητα της αυτοίασης. Οπότε και με αυτόν τον καλό το λόγο και με αυτή την τάση ανάτασης του εαυτού μας, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να τα δούμε στην καθημερινότητά μας. Ενισχύουμε φυσικά τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Είμαστε στην καλύτερη εποχή του έτους, με τα πάντα να είναι σε μεγάλη πληθώρα. Να επιλέξουμε τα σωστά, να τα καθαρίσουμε σωστά και να τα καταναλώσουμε. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, να γίνουμε η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας και αύριο να επιστρέψουμε εδώ ως καλύτερη από σήμερα. Και φυσικά έως αύριο στις 2. Να προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ και να γιωθείτε. Αναμένετε εδώ, παραμείνετε εδώ μάλλον, γιατί στις 4 ακριβώς θα έρθει η Σοφία Εξαρτοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο της. Αύριο θα ανταμώσουμε στον αέρα με Μαριάννα του Μασάτου, οπότε σας στέλνω εδώ, θα δώσουμε και προσκλήσεις να είστε εδώ από νωρίς. Την αγάπη μου σε όλους σας έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για μια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και, όπως ανέφερε, θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με την συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά, στο Δήμο Θέρμης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Ορατός είναι ο κίνδυνος να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές τους μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 16.500 μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρίες. Το απόγευμα, 5 ή 6 το απόγευμα, αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διακόπη γύρω στις 6 τα ξημερώματα έπειτα από θράψη αγωγού ίδρευσης. Από τη διακοπή επηρεάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις οδούς Παρασκευοπούλου μέχρι Αγίας Τριάδος και Βασιλίσσης Όλγας μέχρι Λεωφόρου Στρατού. Έφυγε από τη ζωή η Μαρό Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια νέα αμυντική βιομηχανική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας υπεγράφει σήμερα στο Κίεβο από την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες για τα drones με αρκετές χώρες, από την Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή, κάτι που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για την εμπειρία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 5, ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον FM 100 και στο δικό μας ραντεβού, το απογευματινό. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα, που τρέχουν στην πόλη με πολλές παραστάσεις, με πολλά live, με πολλά φεστιβάλ, με ωραίους καλεσμένους έτσι που θα φιλοξενήσουμε και θα συνομιλήσουμε μαζί τους. Μείνετε εδώ στην παρέα μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Η είδηση της ημέρας που έσκασε έτσι στα δημοσιογραφικά γραφεία και σκόρπισε θλίψη σε όλους, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, συμπαθής. Η απώλεια και ο θάνατος της Μάρος Κοντού, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, που γνωρίζαμε το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Με τα προβλήματα υγείας τα οποία την ταλαιπωρούσαν και τελικά δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει. Η Μάρο Κοντού, η Μαριάνθη Κοντού για να είμαστε ακριβείς, γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου. Παράλληλα βέβαια με την καλλιτεχνική της πορεία ανέπτυξε και πολιτική δράση, υπηρετώντας ως Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καταγόταν από τα Ψαρά και αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Σπούδασε χορό στην μετέπειτα κρατική σχολή ορχιστρικής τέχνης, εξασφαλίζοντας υποτροφία για την Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, που ξεπέρασε τα 35 χρόνια, συμμετείχε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, ερμηνεύοντας ρόλους από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μια μακρά λοιπόν πορεία και καριέρα με πάρα πολλές επιτυχίες, με εξαιρετικές συνεργασίες. Κάποιες από αυτές θα τις θυμόμαστε για πάντα. Ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, το ζευγάρι το καταπληκτικό με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και αυτή η ταινία που νομίζω την βλέπουμε και την ξαναβλέπουμε και την αγαπάμε. Έτσι την αποχαιρέτησε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, λέγοντας ότι καλό ταξίδι Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Πολύ τρυφερά λοιπόν την αποχαιρέτησε. Η Μάρο Κοντού, η οποία μέχρι πριν από λίγο διάστημα, στα 92 της χρόνια, ήταν πολύ ενεργή, συμμετείχε και σε τηλεοπτικές σειρές και στο θέατρο και ήταν πάντα έτσι ένας νέος άνθρωπος ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος λοιπόν έφυγε σήμερα από κοντά μας, πάει να συναντήσει τους αγαπημένους του ανθρώπους εκεί ψηλά. Ένας εξ αυτών σίγουρα είναι ο Δημήτρης Χόρν, με τον οποίο είχαν ερμηνεύσει αυτό το αξέχαστο και αξεπέραστο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Yes. Σημείο εκκίνησης είναι η υπόθεση του Βασίλη Τσιρόνη, του 1977 έγινε αυτό, στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το έργο του Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Τα ανεξάρτητα κράτη απέσπασαν θετικότατες κριτικές, έχω να σας πω, και καθιερώθηκαν ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας. Μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα. Σας θυμίζω ότι αν αναρωτιέστε και αν το γκουγκλάρετε να δείτε τι έκανε ο γιατρός Βασίλης Τσιρόνης το 1977, μετά από καταδίωξη λοιπόν της αστυνομίας κλείστηκε στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνούμενος να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας παρακαλώ, το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. Δεν θα σας πω τη συνέχεια, έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι να δείτε και να την ψάξετε κιόλας, να δείτε και την παράσταση. Σήμερα το βράδυ λοιπόν και αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκης Τζιρό, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος και Αντώνης Τσιωτσιόπουλος επί σκηνής.

Η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη έρχεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου, μεταφέροντας στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για τον γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία λοιπόν τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου.

και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατά το χέρι. Από σήμερα λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο Θέατρο Κήπου, καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, με το I want to hold your hand, θέλω να σου κρατώ το χέρι. Θυμάστε το τραγούδι των Beatles του 1960 κάτι. Το νούμερο ένα hit λοιπόν ήταν τότε στην Βρετανία και παγκοσμίως μετά, αποτέλεσε και την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε την καλλιτεχνική εποχή σε ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της Αθήνας, το Λινέως Φωτίου. Η κούραση στο γάμο λοιπόν, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές.

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, η ηρωική Αντιγόνη, μια υπέροχη παράσταση σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους, μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Η σκηνοθεσία είναι του Θέμη Μουμουλίδη και αναδεικνύει την Αντιγόνη ως μια μορφή αντίστασης απέναντι σε κάθε μηχανισμό επιβολής, με την Λένα Παπαλιγούρα, τον Μελέτη Ηλία και τον Μιχάλη Οικονόμου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η παράσταση, να σας πω, ότι παρουσιάζεται και με αγγλικούς υπέρτιτλους, ανοίγοντας το έργο και στο αγγλόφωνο κοινό της πόλης μας και όχι μόνο, ενώ τον Αύγουστο θα πάει και στο Θέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας. Μία παράσταση λοιπόν που αγαπήθηκε πολύ το περσινό καλοκαίρι και επαναλαμβάνεται, με επικεφαλής την Λένα Παπαλιγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, την υπέροχη Λένα Παπαλιγούρα, έναν εκπληκτικό Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη, επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου, μέσα από το λόγο του Σοφοκλή βέβαια, τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Καλοκαίρι.

Καλοκαίρι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και ένα πολύ ωραίο live μας περιμένει σήμερα το βράδυ. Οι Violincelli Brothers έρχονται στην πλατεία του Μεγάρου στο πλαίσιο πάντα του φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο, παρουσιάζοντας την συναυλιακή πρόταση New Emotions. Είναι δύο Ισπανοί αδερφοί, ο Πάμπλο Τούρλο στο βιολί και ο Αλεχάνδρο Τούρλο στο βιολοντσέλο, δύο βραβευμένοι νέοι μουσικοί με έντονη παρουσία στο χώρο του crossover και ενώνουν έτσι και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Με υψηλή τεχνική, σύγχρονη ενέργεια και ανοιχτή ματιά στη μουσική, οι Violincelli Brothers προτείνουν μια συναυλία που υπερβαίνει τα είδη και αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής.

0: τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.

Το Θέρμη Φέστιβαλ, κυρίες και κύριοι, μας περιμένει. Το φράγμα της Θέρμης γίνεται φέτος το καλοκαίρι, σημείο συνάντησης για μουσική, για θέατρο, για νεανικές δράσεις μέσα από το Θέρμη Φέστιβαλ του Δήμου Θέρμης φυσικά. Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, το φεστιβάλ φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο, με προβολές, με συναυλίες, με DJ sets αλλά και θεατρικές παραστάσεις σε αυτό τον ανοιχτό υπέροχο καλοκαιρινό χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σήμερα η θεατρική παράσταση No War Please, ανεγκέφαλη, μας περιμένει. Το Θέρμη Φέστιβαλ λοιπόν 2026, ένα νέο καλοκαιρινό φεστιβάλ πολιτισμού που φιλοδοξεί να μετατρέψει το φράγμα της Θέρμης σε σημείο συνάντησης, έκφρασης και ψυχαγωγίας για νέους, δημότες και επισκέπτες.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, κυρίες και κύριοι, η Thievery Corporation, το θρυλικό ντουέτο από την Ουάσιγκτον, γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ένα μοναδικό best of live set στη Μονή Λαζαριστών. Με επιρροές από ρέγγε, τζαζ, μποσανόβα και hip hop υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down tempo και trip hop σκηνή. Η Thievery Corporation με την επαιτειακή του συναυλία λοιπόν συμμετέχουν σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, γιορτάζοντας τα 30 τους χρόνια, ένα πρωτοποριακό ντουέτο από την Washington DC, μια από τις πιο σταθερές αξίες της ηλεκτρονικής μουσικής, με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που ξεκινά από τις παραδόσεις, όπως είπαμε, της dub reggae και φτάνει ως τη jazz και την bossa nova των 60s.

Μία ανοιχτή προβολή κινηματογραφικής ταινίας μας περιμένει σήμερα στο λιμάνι της πόλης. Σας έχω πει για αυτή την Summer TIFF Open Air Screening 2026 σε άπτεστα ελληνικά, στην πρώτη προβλήτα από το, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φυσικά, που αγαπάει το σινεμά. Στην βραβευμένη κωμωδία «Καλύτερα δεν γίνεται», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ, ραντεβού στο λιμάνι λοιπόν, για να δούμε το As Good As It Gets του James Brooks σε μια μεγάλη ανοιχτή προβολή με Jack Nicholson και Ellen Hunt κάτω από τον ένοστρο ουρανό. Το Open Air Cinema λοιπόν στείνεται, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε μια ξέχαστη ταινία και με την υποστήριξη του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, μια ταινία που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας 2 Όσκαρ, του πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Τζακ Νίκολσον και του πρώτου γυναικείου για την Έλεν Χαντ, ενώ απέσπασε συνολικά 7 υποψηφιότητες. Με το οξυδερκές χιούμορ, τους αξέχαστους διαλόγους και τη βαθιά ανθρώπινη ματιά της, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του είδους της, η οποία σφράγισε την κινηματογραφική δεκαετία του 90. Θα την απολαύσουμε λοιπόν σήμερα το βράδυ στο λιμάνι της πόλης.

λίγα λεπτάκια είμαστε μόλις πριν από τις 5 και κάπως έτσι φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα τα σημαντικά. Και επιστρέφουμε με τα δικά μας σημαντικά αμέσως μετά, πάντα εδώ στο αφιερωμένο και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο έξω από τη Σουρωτή στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Θέρμης. Στις 4 και 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα και από το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πλήρη εξέλιξη όμως βρίσκεται και η μεγάλη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Με νέο μήνυμα του 112, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια. Στο σημείο επιχειρεί μια πανίσχυρη δύναμη από 85 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 5 πεζοπορατμήματα, ενώ οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς με συνολικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, όπου νοσηλευόταν για περίπου 15 ημέρες. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και όπως ανέφερε θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτατες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Στον ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση, αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής υποψήφοι είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, ενώ την ίδια μέρα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στη σημερινή συνεδρίαση, νέος γραμματέας εξελέγει ομόφωνα ο βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης, ενώ αποφασίστηκε και η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ομάδα. Μετά τις νέες αποχωρήσεις των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Κοντοτόλη και Μαμουλάκη, το κόμμα μένει με 17 έδρες και υποχωρεί στην τέταρτη θέση στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ. Στο επίκεντρο συνάντησης των διοικήσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και της ΟΛΘ βρέθηκαν τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έμφαση δόθηκε στην επέκταση του έκτου προβλήτα και στην ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του λιμανιού ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Οι εργασίες θα γίνουν στο τμήμα από τον κόμβο Πάπα Γεωργίου έως τον κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Στα διεθνή, μια νέα αμυντική βιομηχανική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας υπεγράφει σήμερα στο Κίεβο από την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες για τα drones με αρκετές χώρες από την Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή, κάτι που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για την εμπειρία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο δικό μας γνωστό ραντεβού καθημερινά από τις 4 έως τις 6. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε περίπτωση που σας ξέφυγε να κοιτάξετε το ρολόι σας, είμαστε λίγο μετά τις 5. Κάνω και τον κούκο, ναι, ναι. Το κάνουμε αυτό στο ραδιόφωνο, ποτέ δεν κατάλαβα τον λόγο. Έτσι. Για να σας καλωσορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για την ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Κάναμε τη βόλτα μας την πρώτη ώρα. Είδαμε όλα τα ωραία τα οποία συμβαίνουν σήμερα το βράδυ στην πόλη και έχουμε πολλά ωραία τα οποία περιμένουμε και μέσα στην εβδομάδα και τις επόμενες. Ο Ιούλιος είναι μήνας έτσι πολύ πλούσιος πολιτιστικά, με πολύ ωραία θεάματα και εντός και εκτός των τυχών. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας έως τις 6. Σε λίγο και μια πολύ πολύ όμορφη κουβέντα θα κάνουμε με τον αγαπημένο Θοδωρή Βουτσικάκη για κάτι επίσης πανέμορφο που ετοιμάζουν. Έτσι θα ρίξουν την αυλαία του Φεστιβάλ Επταπηριού. Δεν λέω περισσότερα, θα τα πούμε σε λίγο με τον Θοδωρή. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά να πούμε.

0: θα έλεγε κανείς πως κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται έτσι με ένα τυχερό αστέρι και φυσικά το ταλέντο είναι αυτό το τυχερό αστέρι που τους έχει ευλογήσει για να χαϊδεύουν τις δικές μας τις ψυχές και είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη που το θεωρούμε πια, όχι πια, πάντα τον θεωρούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Θοδωρής Βουτσικάκης με αυτές τις εξαιρετικές συνεργασίες και με όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που πάντα κάνει και προσέχει πολύ για κάθε επόμενο του βήμα. Μια πολύ ωραία εκδήλωση μας περιμένει με μια συνεργασία που μετράει αρκετά χρόνια με την αγαπημένη Λίνα Νικολακοπούλου. Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ Ευταπηριού, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο έρωτας και οι δυο τους έτσι ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα, μια παράσταση που φέρει τον εύγλωτο τίτλο «Με αυτόν τον έρωτα». Κλείνοντας έτσι με τον πιο συγκινητικό τρόπο το φετινό Φεστιβάλ Ευταπηριού, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουλίου. Δύο μαγικές βραδιές αφιερωμένες στον έρωτα. Να καλωσορίσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη στην παρέα μας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλησπέρα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ.
1: Και εγώ δική μου χαρά, παραλίγο θα τα λέγαμε και από κοντά, αλλά έστω και από το τηλέφωνο χαίρομαι πραγματικά που ακόμα μια φορά έχουμε μια ωραία αφορμή για να τα πούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο ωραία η ενέργειά σας που βγαίνει και μέσα από το τηλέφωνο. Φυσικά η προσωπική επαφή θα ήταν πολύ καλύτερη, αλλά το κανονίσαμε για την επόμενη φορά. Το έχουμε κλείσει από τώρα το ραντεβού. Τι κάνετε λοιπόν, για πείτε μας τα νέα σας, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, είμαι σε περιοδεία φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη έτσι βόλτα με τη μουσική, με ωραία τραγούδια στις αποσκευές.
0: Πάντα με ωραία τραγούδια, πάντα με ωραία τραγούδια θα πω εγώ. Κάνω τον υποβολέα.
1: Φροντίζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που επιμελείται το πρόγραμμα να είναι ακριβώς έτσι γενναιόδωρα όμορφα όλα αυτά που κάνουμε και με κάποια από τα καινούργια μας, από την τελευταία μας δισκογραφική δουλειά την Κοινή αλλά και με έτσι προσεγμένες και πολύ ιδιαίτερες επιλογές από ένα ευρύ φάσμα και του ελληνικού ρεπερτορίου αλλά και από το ευρωπαϊκό τραγούδι που φυσικά αγαπώ και εγώ ιδιαίτερα και η Λίνα. Εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας κάλεσε το Φεστιβάλ Επταπυργίου για πρώτη φορά σε αυτό το μαγικό χώρο που είναι το Επταπύργιο και με πολύ χαρά βλέπω ότι έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που έχουν αγαπήσει και οι Θεσσαλονικείς.
0: Πάρα πολύ έχει αγαπηθεί όντως, ναι. Και φέτος είχε εξαιρετικό πρόγραμμα, έτσι, όλες οι παραστάσεις ήταν μία και μία πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό και είναι σπουδαίο το ότι και η πόλη έχει ανταποκριθεί σε αυτή την υπέροχη ούτως ή άλλως πρωτοβουλία του να στηθεί εκεί πέρα και να εδραιωθεί ένας θεσμός σε μια εποχή όπου έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τις ανάσες και τις δημιουργικές ματιές και από τον καθέναν μας αλλά και από τους φορείς και τους θεσμούς το να βλέπουμε να καθιερώνονται ωραία πράγματα που δίνουν ανάσα στον κόσμο και την ελπίδα ότι είναι εδώ και το καλό τραγούδι και το θέατρο και η όπερα, όλες οι μορφές των τεχνών είναι εδώ.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό γιατί δίνει βήμα κυρίως σε ανθρώπους της πόλης, έτσι, σε καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Φέτος συμμετείχαν πάρα πολύ και χοροδίες και φορείς και πολύ ωραίες συνεργασίες και συμπράξεις και μαγικές
1: και
0: βραδιές
1: μουσική, βέβαια. Και μουσική και όπερα. Ναι. Πόλης, βέβαια.
0: Και διεθνούς βεληνικούς καλλιτέχνες, ναι.
1: Οπότε φανταστείτε λοιπόν τη χαρά μου που είμαι και από τη Θεσσαλονίκη ενώ και το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Το ότι θα βρεθώ κι εγώ σε αυτή τη σκηνή, σε κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερο και εννοώ το ότι δημιουργήσαμε αυτή τη λίστα τραγουδιών και αυτή τη μουσική διήγηση που θα παρεμβάλλονται και κάποιες έτσι αφηγήσεις από την Λίνα Νικολακοπούλου ειδικά για αυτή τη σκηνή. Μπορεί κάποια κομμάτια, φυσικά εννοείται και τα δικά μας, αλλά και κάποιες επιλογές

0: θα συμπράξουν με 5 πολύ σημαντικούς μουσικούς σολίστες που έχουμε μαζί μας και είναι και οι σταθεροί μου, θα μπορούσα να πω, συνεργάτες στην περιοδία. Το Θάνο το Σταυρίδη στο ακορντεόν, το Χρήστο το Θεοδόρου στο πιάνο, τον Νίκο το Σαμαρά στα νυχτά, μπουζούκι, μαντολίνο, τρομπέτα. Λοιπόν, και θα δημιουργήσουμε λοιπόν όλοι μαζί κάτι μοναδικό, χειροπιαστό για το Φεστιβάλ Επταπτυργίου, που ελπίζω να αρέσει πολύ και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα συμμετέχει ο κόσμος, γιατί τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει είναι πολύ αγαπητά και έχω την εμπειρία πια να ξέρω ότι ο κόσμος θα συμμετέχει μαζί μας σε αυτό που θα δει και θα ζήσει. Αλλά εύχομαι έτσι να το βιώσουμε όλοι ως κάτι μοναδικό.
1: Είμαι σίγουρη ότι εσείς οι δυο έχετε κάνει πάρα πολύ καλή επιλογή τραγουδιών. Άλλωστε, το δικό σας ρεπερτόριο είναι τεράστιο. Μπορείτε να τραγουδήσετε τα πάντα. Η Λίνα έχει υλικό για να επενδύσει και να αντλήσει έτσι έμπνευση και να επιλέξει τραγούδια. Και θέλω να μου πείτε για αυτή την μαγική συνεργασία. Η Λίνα Νικολακόπουλου είναι η Λίνα Νικολακόπουλου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Και μόνο η άβρα της αρκεί. Πόσο δε μάλλον να συνεργάζεσαι μαζί της. Για πείτε μας λίγο για αυτή την εμπειρία.
0: Έτσι είναι. Αυτό που όλος ο κόσμος νιώθει στην Ελλάδα και έχουμε νιώσει όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα τραγούδια της, είναι η προσωπικότητά της. Και είχα την τύχη να βρεθώ σε αυτή τη διαδρομή από πολύ νωρίς δίπλα της, σαν νέος καλλιτέχνης, σαν νέος τραγουδιστής, να μάθω πολλά πράγματα, πολύτιμα πράγματα, αλλά και στην πορεία και σαν άνθρωπος, ενώ ότι μετά από αυτά τα 11 πια χρόνια γεμάτα συνεχόμενα, είναι μια σχέση σημαντική για μένα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ, που εμπιστεύομαι, που λέμε πράγματα, που περνάμε χρόνο μαζί. Φυσικά πράξω να την αγάπη μας για το τραγούδι, αλλά αυτό το πράγμα πια είναι... φεύγει από την έννοια της προετοιμασίας ενώ μια συναυλία ή μια δισκογραφική δουλειά.
1: Γίνεται πιο προσωπικό πια, ναι.
0: Και ακουμπάει την ύπαρξή μας συνολικά. Όπως και είναι και η αγάπη μας για τη μουσική. Η αγάπη για τη μουσική είναι κάτι που ακουμπάει και αφορά όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει απλά με την προετοιμασία ενός γεγονότος. Έχει να κάνει με την ψυχή σου, του πώς χρησιμοποιείς την τέχνη και τη μουσική, όχι μόνο για να εκφραστείς, αλλά και για να συνδεθείς με τους ανθρώπους.
1: Νομίζω δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, δηλαδή δεν θα μπορούσατε να είστε τόσα χρόνια μαζί, έτσι, αν δεν είχατε αυτό τον κοινό πυρήνα, όπως αναφέρετε.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Φαντάζομαι και εσείς όταν ξεκινούσατε να συνεργάζεστε με την Λίνα Νικολακόπουλου, δεν φανταζόσασταν ότι θα μακροημερεύσει τόσο πολύ αυτή η σχέση, έτσι.
0: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, γιατί θέλω να πω όσο... παιδί. Φυσικά και ήταν στα όνειρά μου το να συναντήσω κάποιους ανθρώπους που θαύμαζα πολύ και ένας από αυτούς ήταν η Λίνα Νικολακόπουλου. Είχα πάντα την ανάγκη, πολύ πριν μπω στο χώρο επαγγελματικά, να συναντήσω δημιουργούς. Αυτό ίσως κάτι λέει για την προσωπικότητά μου. Θέλω να πω, υπήρχαν φωνές και τραγουδιστές φυσικά που θαύμαζα, που με συγκινούσαν τρομερά. Αλλά το όνειρό μου για κάποιο λόγο ήταν πάντα κοντά στους δημιουργούς. Δηλαδή ονειρεύτηκαν πολύ νωρίς να συναντήσω τον Πιοβάνη, ονειρεύτηκα να συναντήσω τον Τζαρχάκο, ονειρεύτηκα κάτι που δεν γινόταν, να μπορούσα, ας πούμε, να βρισκόμουν στο πιάνο μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη. Θέλω να πω ότι ήταν το όνειρό μου πάντα κοντά στους δημιουργούς. Κάτι στην πηγή δηλαδή του τραγουδιού, στη στιγμή που γράφεται και στο πώς ένας δημιουργός μπορεί να σου εξηγήσει τη δική του ματιά και να μπορέσεις μέσα από εκεί να κάνω εγώ μια δική μου διαδρομή, με συγκινούσε από την αρχή. Οπότε είχα ονειρευτεί και τη συνάντηση με τη Λίνα Νικολακόπουλου. Φυσικά και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτή η συνάντηση θα οδηγούσε σε μια συνεργασία και συνοδοιπορία πια πάνω από 10-11 χρόνια και θα έχουμε κι άλλα.
1: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί ετοιμάζουμε όλο, οι ιδέες είναι πολλές και πλούσιες.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω έτσι να μου προδώσετε ένα τραγούδι ξένο κατά προτίμηση, έτσι. Δική μου προσωπική παράκληση είναι αυτό, να το μοιραστείτε μαζί μας. Ένα τραγούδι που θα πείτε σε αυτές τις δύο βραδιές στο Επταπύργιο που έχετε διαλέξει και δεν το περιμένουμε ίσως να το ακούσουμε. Θέλετε να μας το προδώσετε?
0: Θα σας κάνω τη χάρη. Δεν ξέρω τι περιμένει κάποιος, γιατί δεν είναι τόσο έκπληξη η αγάπη μας για το μεσογειακό τραγούδι και το ευρωπαϊκό, αλλά δύο τραγούδια που δεν έχουμε ξαναπεί.

0: παρά μόνο φέτος τα σκεφτήκαμε και τα προσθέσαμε στο πρόγραμμα, είναι δύο τραγούδια από την Ιταλία που αγαπάμε πολύ, το Appuntamento και το Il Mondo.
1: Το Il Mondo.
0: Έχουν τραγουδηστεί από πολύ μεγάλες φωνές και προσωπικότητες, ξανά και ξανά, οπότε φέτος θα τα ακούσει και ο κόσμος και από μένα στο Επταπύργιο με τη μεγάλη ορχήστρα. Και πιστεύω θα είναι πολύ όμορφη.
1: Το Il Mondo είναι από τα αγαπημένα μου. Νόστανο τε αμόρε, όλο πιο πεσάτο, ατέ, έτσι. Το ξέρω όλο απ' έξω. Να τα τραγουδήσω. Αν είχα και φωνή, δηλαδή, να σας κάνω και backing vocals, πολύ θα το ήθελα. Είναι πραγματικά, είναι υπέροχα αυτά τα τραγούδια και νομίζω και τα ιταλικά σας πάνε πολύ, έτσι, και όλο αυτό είναι...
0: Τα αγαπώ πολύ, ναι, πάνε ναι. Στη γλώσσα μας πολύ. Δηλαδή, η ελληνική άρθρωση με την ιταλική έχουν συγγένειες, όπως και με τα ισπανικά φυσικά, αλλά υπάρχουν συγγένειες. Είναι έτσι μια εύκολη αλλά και πολύ ωραία διαδρομή να περνάς από αυτές τις, από αυτές τις γλώσσες και έχουν πολύ ωραίο λόγο αυτά τα τραγούδια, ρομαντικό λόγο, τρυφερό και εγώ τα λατρεύω.
1: Λοιπόν, σας στέλνουμε πάρα πολλά φιλιά από εδώ, από το στούντιο, το FM 100 και σε εσάς και στη Λίνα, κύριε Βουτσικάκη.
0: Και εμείς.
1: Σας αγαπάμε και ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 του μήνα. Έτσι θα πέσει πολύ γλυκά και τρυφερά η αυλαία του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Θα είναι δύο μαγικές βραδιές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι και την επόμενη φορά θα τα πούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε εσάς και σε όσους φίλους μας ακούνε. Ευχαριστώ πάντα για τον φιλόξενο χώρο που κρατάτε για μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ραντεβού στο Επταπύργιο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλα είναι καλοκαίρι.

Ο Κατά Φαντασίων ασθενής έρχεται αυτή την Κυριακή 19 του μήνα και θα μείνει για τρεις μέρες στο Θέατρο Δάσος. Κυριακή 19, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου. Ο Κατά Φαντασίων ασθενής, ο γνωστός Κατά Φαντασίων ασθενής του Μολιέρου, σε διασκευή και σκηνοθεσία όμως τον Ρέπα Παπαθανασίου, έρχεται με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον ρόλο του Αργκάν, έναν ρόλο που αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Έρχεται να δώσει λοιπόν την δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Δίπλα του ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Βοιατζάκη ως η ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη. Αυτή η διασκευή λοιπόν που υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας και προσεγγίζουν αυτό το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και την διαχρονικότητά του. Τη σκηνική εικόνα φυσικά απογειώνει ο Γιάννης Μεντζικόφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί είναι της Μελίνας Μάσχα και συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα. Θα τους απολαύσουμε λοιπόν για το τριήμερο Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη που μας έρχεται στο Θέατρο Δάσος.

ξαφέρω τα σύμπαντα, δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

μια παράσταση θρύλος και από μόνη της έτσι δικαιολογεί τον τίτλο αυτό, αφού παίζεται για 14η χρονιά. Είναι η Πόρνη από πάνω με την Κατερίνα Διδασκάλου, που έρχεται για δύο μέρες την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 22 και 23 Ιουλίου, στο Θέατρο Κήπου. Ένας ύμνος στη γυναικεία αξιοπρέπεια. Για όσους δεν κατάφεραν να τη δουν μέχρι τώρα, την έχασαν αυτά τα 14 χρόνια, λοιπόν έχουν την ευκαιρία να την δουν και είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να την ξαναδούν. Μετά από αλλεπάλληλα sold out σε μια σειρά περιορισμένων καλοκαιρινών εμφανίσεων, η Κατερίνα Διδασκάλου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για ακόμη μια φορά με ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και όλα αυτά. Ένας μονόλογος γροθιά στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει στο τέλος, ένα τέλος μάλιστα έκπληξη που δεν το λέμε φυσικά. Έτσι, η Κατερίνα Διδασκάλου στον ρόλο της Ερατούς επί σκηνής, είναι καταπληκτική σε αυτόν τον ρόλο και πραγματικά είναι απόλαυση να την βλέπει κανείς. Θα την απολαύσουμε λοιπόν για δύο μοναδικές βραδιές στο Θέατρο Κήπου.

Λοιπόν, σας έχω ολοκένουργιο τραγούδι με δύο αγαπημένους καλλιτέχνες που συμπράττουν και συναντούν ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Ο Πάνος Μουζουράκης συναντά τον Μανώλη Φάμελο. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες λοιπόν ενώνουν ξανά τις φωνές τους σε ένα τραγούδι γεμάτο φως. Συναντιούνται ξανά δισκογραφικά, δίνοντας νέα ζωή σε ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και συνεχίζει να συγκινεί με την απλότητα και την αμεσότητά του. Η χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη συναντά τη δημιουργική ματιά του Μανώλη Φάμελου σε μια εκτέλεση που διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του τραγουδιού, προσεγγίζοντάς το μέσα από μια νέα μουσική προοπτική. Για να το ακούσουμε λοιπόν.

Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη σύμβολο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζεται στο θέατρο σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών τόσο του θεάτρου όσο και της μουσικής. Έτσι ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως αποκαλούσαν τον Ψαρονίκο, ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Είναι μια βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και την συγκίνηση. Νίκος Ξυλούρης λοιπόν, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έρχεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών το Σάββατο 18 Ιουλίου, την αμέσως επόμενη μέρα στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης, ενώ στο Θέατρο Δάσους θα τον απολαύσουμε Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Οι Βάκχια στο Ευρυπίδη έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού του Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας στη δράση του έργου. Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη σκηνοθετική υπογραφή, όπως είπαμε, του Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο διεθνούς ακτινοβολίας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός Σάμουελ Φίντζη και η δική μας Λουκία Μιχαλοπούλου. Τετάρτη 22 Ιουλίου θα τους απολαύσουμε στο Θέατρο Γης.

φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θα σας ευχηθώ τι άλλο, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα τη σημερινή βραδιά σας με τόσες επιλογές και ωραία θεάματα στην πόλη. Σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε, να τα συζητήσουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα όλα αυτά που τα ωραία που μας περιμένουν. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τη Λίνα Πέτκου, να ενημερωθούμε και για την κατάσταση εδώ και για τις φωτιές που υπάρχουν στα Πέριξ. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη φωτιά που μένεται έξω από τη Σουρωτή στη Θέρμη, καίγοντας αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο διέταξε την άμεση εκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής με κατεύθυνση προς τα Βασιλικά. Στο σημείο δίνουν μάχη 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο επιβλέπει συνεχώς το μέτωπο με θερμικές κάμερες από ντρόουν. Σε πλήρη εξέλιξη όμως βρίσκονται δύο ακόμα μεγάλα πυρηνα μέτωπα σε Καβάλα και Κρήτη. Στην Ελευθερούπολη η φωτιά μένεται από τις 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό. Εκεί επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο. Την ίδια ώρα μένεται και η μεγάλη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Με νέο μήνυμα του 112, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Χαράκη και Δαμάνια. Στο σημείο επιχειρεί μια πανίσχυρη δύναμη από 85 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 5 πεζοπορα τμήματα, ενώ οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται με συνολικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία 89χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε, ενώ ένας 92χρονος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος με αναπνευστικά στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για την εμπλοκή του στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 ημέρες. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για μια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και όπως ανέφερε θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτατες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος μετά τη λήξη των εργασιών της αρμόδιας επιτροπής. Στο επίκεντρο βρέθηκε το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τη Νέα Δημοκρατία να προτείνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και την αντιπολίτευση να καταψηφίζει κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του δημοσίου τομέα. Συνεδριάζει αύριο στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Το βράδυ στις 8 και 4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβολο της General Catalyst σε εκδήλωση στην Πνίκα. Το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στιγμής υποψήφιοι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Την ίδια ημέρα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στην σημερινή συνεδρίαση νέος γραμματέας εξελέγει ομόφωνα ο βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης, ενώ αποφασίστηκε και η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ομάδα. Μετά τις αποχωρήσεις των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Κοντοτόλη και Μαμουλάκη, το κόμμα μένει με 17 έδρες και υποχωρεί στην τέταρτη θέση στη Βουλή. Νέα τραγωδία στη Λέσβο με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόριας. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ίδιο σημείο όπου πριν από περίπου ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο ακόμη νέοι άνθρωποι. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία από συμμάχους του Κιέβου μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Η Μόσχα αντιδρά στα σχέδια της Συμμαχίας των Προθήμων για τη δημιουργία δύναμης που θα στηρίξει την Ουκρανία μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Η Μαρία Ζαχάροβα έκανε λόγο για ξένη επέμβαση και κλιμάκωση της έντασης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
13: Καλοκαίρι στη μουσική.

χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου. Και τι όμορφο έτσι απλά να μιλά και να σου λέει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την εικόνα από τα δύο πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή και τη Νεοχορούδα. Για την κατάσταση συνδεόμαστε με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Χαραλάμπο Στεριάδη. Καλησπέρα σας κύριε Στεριάδη. Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο της Σουρωτής. Ενισχύθηκαν λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί?
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, όπως είπατε, περίπου στους 75 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ μαζί με 25 πυροσβεστικά οχήματα. Η περιφέρεια έστειλε 4 ειδοφόρες και 3 κομματουργικά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, δεν υπάρχει ούτε καπνός. Είναι σε πολύ καλή εξέλιξη η πυρκαγιά και πλέον έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι δυνάμεις να μεταφέρονται προς την περιοχή του Ροκάστρου σε μια δεύτερη φωτιά.
1: Για τη φωτιά στην Νεοχορούδα, εκεί ποια εικόνα έχουμε?
2: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς τώρα μόλις είναι 112 για την Νεοχορούδα.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα τώρα ξεκίνησε, ήρθε το 112, γενικά να υπάρχει μια επιφυλακή. Είναι πάλι σε αγροτοδασικό από ό,τι μας είπανε. Έχουμε ήδη στείλει μηχανήματα εκεί, έχουν ξεκινήσει να πάνε κατά εκεί και μας είπαν ότι κάποια εναέρια και πυροσβεστικές δυνάμεις θα μεταφερθούν σε εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Δεν έχω κάποια άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή για την Νεοχορούδα. Είναι σχετικά σύντομα που έχει γίνει για την αγγελία της πυρκαγιάς.
1: Ναι. Το 112 που ήρθε λίγο νωρίτερα ήταν για τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερο μήνυμα σχετικό.
2: Όχι, αυτό που λέτε. Απλά δεν πηγαίνει σε όλους ταυτόχρονα, πηγαίνει περιοχές μάλλον και ωραία. Σε κάποιους καθυστερεί, κάποιοι πιο γρήγορα και τα λοιπά το λαμβάνουν.
1: Το θετικό είναι ότι τουλάχιστον στη Σουρωτή τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Ας ελπίσουμε και στην Νεοχορούδα να εξελιχθούν.
2: Όχι, στη Σουρωτή είναι πάρα πολύ καλά, δεν είναι καλύτερα. Πάμε για να οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Απλά στην Νεοχορούδα είναι το θέμα τώρα, να προλάβουμε πάλι τη νύχτα, είναι 7 η ώρα. Θεωρώ ότι αν πάνε όλα καλά.
1: Έχουμε και εκεί ένα αέριο μέσα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκίνησαν και από εκεί. Ναι. Έχουν φύγει δηλαδή από τη Σουρωτή και πηγαίνουν κατά εκεί τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεριάδη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι. Θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο της Καβάλας, καθώς υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 εναέρια μέσα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παγκαίου. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Με νέο μήνυμα του 112, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Χαράκη και Δαμάνια. Στο σημείο επιχειρεί μια πανισχυρή δύναμη από 85 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 5 πεζοπορά τμήματα. Από αέρος επιχειρούν συνολικά 7 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία 89χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε, ενώ ένας 92χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα που νοσηλευόταν για περίπου 15 ημέρες. Σε δηλώσεις της έκανε λόγο για μια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και όπως ανέφερε θα πρέπει να απαγγελθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτατες ποινές με βάση τον ποινικό κώδικα. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος μετά τη λήξη των εργασιών της αρμόδιας επιτροπής. Στο επίκεντρο βρέθηκε το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τη Νέα Δημοκρατία να προτείνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και την αντιπολίτευση να καταψηφίζει κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του δημοσίου τομέα. Το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής υποψήφοι είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Στη σημερινή συνεδρίαση, νέος γραμματέας εξελέγει ομόφωνα ο βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης, ενώ αποφασίστηκε και η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ομάδα. Μετά τις νέες αποχωρήσεις των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Κοντοτόλη και Μαμουλάκη, το κόμμα μένει με 17 έδρες και υποχωρεί στην τέταρτη θέση στη Βουλή. Τραγωδία στη Λέσμο με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόρια. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ίδιο σημείο που πριν από περίπου ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο ακόμη νέοι άνθρωποι. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία από συμμάχους του Κιέβου μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Η Μόσχα αντιδρά στα σχέδια της Συμμαχίας των Προθήμων για τη δημιουργία δύναμης που θα στηρίξει την Ουκρανία μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Η Μαρία Ζαχάροβα έκανε λόγο για ξένη επέμβαση και κλιμάκωση της έντασης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Υγεία επικοινωνίας FM 100 TV 100. Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: και ερίστη μουσική. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήρηξη FM 100 TV100.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύς είναι ο φορός του αίματος στην άσφαλτο τις τελευταίες ώρες με 4 νεκρούς σε Χαλκιδική και Λέσβο. Αρχικά στη Χαλκιδική 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 4 τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση βιτιοφόρου με γιο ταχύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα νέα τραγωδία συγκλονίζει και τη Λέσβο, όπου επίσης δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόριας. Το αυτοκίνητό τους προσέκρισε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στο ίδιο ακριβώς επικίνδυνο σημείο όπου πριν από ένα μήνα είχαν σκοτωθεί δύο ακόμη νέοι άνθρωποι. Τριπλό πύρινο μέτωπο δοκιμάζει τη Θεσσαλονίκη, καθώς τρίτη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπορο τμήμα και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στην Σουρωτή, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, όπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 7 εναέρια μέσα. Παράλληλα, μάχη δίνεται και στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, όπου επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο της Καβάλας, καθώς υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 εναέρια μέσα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παγκαίου. Την ταυτοποίηση του αποστολέα ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζήτησε η ανακρίτρια από τις αρμόδιες αρχές. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ενώ η εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός email δήλωσε διαθέσιμη να συνδράμει την έρευνα. Την ίδια ώρα, συγγενείς της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, θύματος της επίθεσης του 2010, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη απέστειλε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, ενημερώνοντας για την επανένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος μετά τη λήξη των εργασιών της Αρμόδιας Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρέθηκε το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τη Νέα Δημοκρατία να προτείνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και την αντιπολίτευση να καταψηφίζει, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του δημοσίου τομέα. Στα διεθνή δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η έξαρση του ιού έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 2.000, με τους θανάτους να φτάνουν ήδη τους 754. Οι γιατροί χωρίς σύνορα προειδοποιούν ότι η επιδημία εξαπλώνεται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο αριθμός των ασθενών τριπλασιάστηκε σε μόλις 5 εβδομάδες. Για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού δεν υπάρχει προς το παρόν εμβόλιο, όμως χθες ξεκίνησε η πρώτη κλινική δοκιμή αντιϊκού φαρμάκου. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Υποσχέσου μου Αμερική» για τις 17 Νοεμβρίου. Στο βιβλίο αυτό, ο 83χρονος πολιτικός καταγράφει την τετραετή θητεία του στο Λευκό Οίκο και τις αποφάσεις που σημάδευσαν την προεδρία του. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εμφανίστηκε αισιόδοξος, διαβεβαίωνοντας ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για τον καρκίνο του προστάτη πηγαίνει πραγματικά καλά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Αριστεία Κοντόζογλου με τον Μπολερό.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
7: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Τα ταξίδια δεν είναι για να ξεφεύγουμε από τη ζωή, είναι για να μην μας ξεφεύγει η ζωή. Καλωσορίσατε, μόλις ξεκίνησε ένα ακόμα μπολερό.

Με τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει το καλοκαιρινό μπολερό που θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ζωντανά μέχρι και τις 10 πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα RGNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Να σας καλησπέρισω όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και οδηγάτε. Να φοράτε ζώνη και εμείς θα σας κρατήσουμε 2 ώρες συντροφιά. Η ζώνη επιβάλλεται, φίλες και φίλοι, είτε ο προορισμός είναι κοντινός είτε μακρινός. Όπως και να είναι, προσοχή στο δρόμο, αφήστε εμάς να γίνουμε η καλύτερη συντροφιά σας, ειδικά για τους μοναχικούς οδηγούς. Τα μηνύματά σας έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Κώστα, να καλησπερίσουμε την Βασιλική, την Χρυσούλα, την Ελένη και τον Στράτο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσω όλες και όλους εσάς. Αριστεία Κοντόζογλου Μέντι στα αγγλικά Instagram, στέλνετε το μήνυμά σας, και αντίστοιχα 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

15 Ιουλίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Ιούλιος έχει πια εγκατασταθεί για τα καλά στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει ρυθμό. Οι δρόμοι είναι λίγο πιο ήσυχοι. Αρκετοί έχουν ήδη φύγει από τις πρώτες τους, για τις πρώτες τους διακοπές. Όμως, όσοι μένουν εδώ ξέρουν πως η πόλη έχει τη δική της καλοκαιρινή γοητεία. Τα απογεύματα δίπλα στη θάλασσα, οι βόλτες στη νέα παραλία, οι μυρωδιές από τα χιλιάδες, να πω έτσι, οραματίζομαι για σεμιά. Σε κάποια στενά, ίσως της Άνω πόλης, να υπάρχει και, και οι αγαπημένες βοκαμβίλιες. Και εκείνο το χρυσαφένιο φως του δειλινού που κάνει τον Θερμαϊκό να μοιάζει σαν πίνακα ζωγραφικής. Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιούλιος να μην μας ζητά πολλά, αλλά να μας ζητά να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς, να χαρίσουμε χρόνο στους ανθρώπους μας, να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, να συντονιστούμε καθημερινά 8 με 10 στον FM 100 Μπολερό, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερα τον ουρανό. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εμείς απόψε. Θα αφήσουμε τη μουσική να γίνει το καράβι μας και θα συνεχίσουμε το ταξίδι στα πανέμορφα Επτάνησα, όπου χθες μιλήσαμε για την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, εκεί όπου είχαμε αφήσει την απόψινή πηξίδα του Μπολερό.

να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και τον Δημήτρη. Να καλησπερίσουμε και την Σύση στην παρέα μας. Να καλησπερίσουμε και από την Αγίου Δημητρίου τον Στέργιο, την Άννα. Τα μηνύματά σας έχουν ξεκινήσει να έρχονται και να δηλώνετε και απόψε Τετάρτη 15 Ιουλίου το δικό σας παρόν, στέλνοντας τη δική σας καλησπέρα. Σε λίγο θα σας πω και το απόψινό μας ερώτημα, έτσι, σχετικά γύρω από τα Επτάνησα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι από χθες που ξεκινήσαμε, βέβαια σήμερα αποφάσισα να βάλω ένα ξένο ρεπερτόριο, αλλά από τα όλα μαγικά λοιπόν του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αν αυτό το σκεφτούμε και σήμερα νοερά και ας μην το ακούσουμε τις επόμενες δύο ώρες, πραγματικά το θέλω μπορεί να ακουστεί εγωιστικό, όμως αξίζει, φίλες και φίλοι, να αποφορτιστείτε, να αφήσετε στην άκρη τα βάσανα, συσσαγωγικά, όλα αυτά που μπορεί να περάσατε σήμερα το πρωί, μεσημέρι, απογευματάκι, και δύο ώρες μαζί να ταξιδέψουμε νοερά, να χαλαρώσουμε, να αποφορτιστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Και αν το μπολερό έτσι καταφέρει έστω και σε έναν ακροατή να σας κάνει να χαμογελάσετε για λίγο, θα ήθελα για πολύ, αλλά έστω για λίγο, νομίζω ότι κάτι καλό κάνουμε έτσι αυτές τις δύο ώρες εδώ καθημερινά.

Να καλησπερίσουμε τους φίλους Σοκρατές από το Ρετζίκι και ιδιαίτερα τον Θάνο και την Κωνσταντίνα. Καλωσορίσατε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, οι πιο πολλοί θα το έχετε διαβάσει, θα το έχετε ακούσει, θα το είδατε πιθανόν στην τηλεόραση, όπου πλέον το ελληνικό θέατρο, ο κινηματογράφος, ο καλός εκείνος ελληνικός κινηματογράφος, οι χρυσές εποχές, έγιναν λίγο πιο φτωχά. Καθώς η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της όμως μια σπουδαία διαδρομή γεμάτη ταλέντο, ήθος και αμέτρητες στιγμές που μεγάλωσαν γενιές Ελλήνων και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Υπήρξε μια από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστρες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με τη γοητεία, την κοψότητα και το ξεχωριστό της χαμόγελο, χάρη σε ρόλους που δεν ξεχνιούνται, και απέδειξε πως η αληθινή τέχνη δεν έχει ηλικία. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις ταινίες τους, τις θεατρικές τους παραστάσεις και τις αναμνήσεις που μας χάρισαν. Καλό ταξίδι, Μάρο Κοντού. Ευχαριστούμε για το φως, τη συγκίνηση και τις όμορφες στιγμές που άφησες στην ελληνική ψυχή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, χθες ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στα Επτάνησα μέσα από τον Πολερό, Νοερά, περπατήσαμε στα Καντούνια της Κέρκυρας, χαθήκαμε στο γαλάζιο της Ζακύνθου και υποσχεθήκαμε ότι θα επιστρέψουμε και τις όμορφες υποσχέσεις καλό είναι να τις κρατάμε και εμείς εδώ στον Πολερό τις κρατάμε. Απόψε λοιπόν συνεχίζουμε, σηκώνουμε ξανά άγκυρα και αφήνουμε τον αέρα του Ιωνίου να μας οδηγήσει στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα μικρά διαμαντάκια που συμπληρώνουν αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα νησιών. Αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με καράβι, ελάτε, απόψε ταξιδεύουμε με μουσικές, ιστορίες και φυσικά εικόνες.

πηξίδα λοιπόν μας οδηγεί και μας δείχνει τον δρόμο προς την Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου, ένας τόπος που δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, το καταφέρνει αβίαστα. Είναι οι αποχρώσεις του γαλάζιου στην παραλία του Μύρτου που μοιάζουν να αλλάζουν με κάθε αχτίνα του ηλίου. Είναι το σπήλαιο της Μελισσάνης όπου το φως συναντά το νερό και δημιουργεί μια εικόνα σχεδόν ονειρική. Είναι τα πολύχρωμα σπίτια στο Φυσκάρδο που κρατούν ζωντανή την αρχοντιά μιας άλλης εποχής, αλλά και τα μικρά χωριά όπου οι άνθρωποι θα σε καλωσορίσουν σαν να σε γνωρίζουν χρόνια. Η Κεφαλονιά, φίλες και φίλοι, είναι ακόμα οι μυρωδιές από το θυμάρι και τα πεύχα, ο ήχος από τα τζιτζίκια, τα ζεστά μεσημέρια, το κύμα που σβήνει κάθε έγνοια και τέλειο βασιλέματα που σε κάνουν να σωπαίνεις για λίγο. Κάθε γωνιά της κρύβει μια ιστορία. Μια ιστορία που μιλά για δύναμη, αφού το νησί ξαναγεννήθηκε μετά τον μεγάλο σεισμό, νομίζω το 1953, χωρίς ποτέ να χάσει την ψυχή του. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο μάθημα της Κεφαλονιάς, ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην ικανότητα να συνεχίζεις, να ανθίζεις και να χαμογελάς ακόμα και μετά από τις πιο δύσκολες στιγμές. Και αν πάμε να κλείσουμε για λίγο τα μάτια μας, ίσως να ακούσουμε το κύμα να μας ψιθυρίζει πως κάθε ταξίδι αφήνει κάτι πίσω του. Και η Κεφαλονιά, και κάθε όμως νομίζω νησί, αφήνει πάντα μια γλυκιά υπόσχεση πως κάποτε θα θελήσετε και θα θελήσει και αυτό να επιστρέψετε.

για την ιστορία, φίλες και φίλοι, όντως ο μεγάλος σεισμός, λοιπόν, γνωστός ως μεγάλος σεισμός του Ιωνίου, έγινε την Τετάρτη 12 Αυγούστου το μακρινό 1953 στις 11:24 το πρωί σε μέγεθος 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός αυτός ισοπαίδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο και την Ιθάκη. Η σεισμική δραστηριότητα δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια τρομακτική ακολουθία αυξανόμενης έντασης.

Πάμε πριν να συνεχίσουμε στο επόμενο νησί. Το εξής λοιπόν θέτω και απόψε ερώτημα. Ποιο από τα 7 νησιά έχετε επισκεφτεί και ποια εικόνα δεν θα ξεχάσετε ποτέ, αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας απόψε, και αν δεν έχετε ακόμα πάει, ποιο είναι εκείνο το νησί που ονειρεύεστε να γνωρίσετε, να πάτε κάποια στιγμή. Ένα λοιπόν νησί των Επτανήσων, 2310-285-106, το τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα Αριστεία Κοντόζουγλου, Μέντι στα αγγλικά, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Περιμένουμε.

Εδώ να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα την Εύα, και πάμε να ακούσουμε Χούλιο Ιγκλέσια, έναν τραγουδιστή. Μας είπε η Εύα αν μπορούσατε να βάλετε, επιλέξαμε εμείς ένα τραγούδι από τον ίδιο λοιπόν, Forever and Ever, αφιερωμένο λοιπόν σε όλους εσάς που αγαπάτε Χούλιο Ιγκλέσια, σε όσους απλά σας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι να ταξιδέψουμε μέσα λοιπόν από την φωνή του, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, τώρα βλέποντας και το χρόνο, θα δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, γιατί στις 9 υποδεχόμαστε στο στούντιο την Λίνα την Πέτκου με το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Και φυσικά αμέσως μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα για απόψη.

Κοιτώντας την ώρα, μας έχουν μείνει 3 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και νομίζω ότι προλαβαίνω να διαβάσω κάποια μηνύματα που μας έχετε στείλει. Πάμε λοιπόν στην Κατερίνα, μας καλησπερίζει. Καλησπέρα Κατερίνα, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχω πάει, μας γράφει, στην Κεφαλονιά και δεν θα ξεχάσω ποτέ την Μελισάνη, εκεί που μπαίνει το φως από την οροφή και το νερό γίνεται γαλάζιο. Νόμιζα ότι βρισκόμουν σε παραμύθι. Από τότε λέω πως είναι ένα μέρος που πρέπει να δει κανείς έστω μια φορά στη ζωή του. Καλή συνέχεια στο αγαπημένο μας Μπολερό. Ευχαριστούμε Κατερίνα για την ανταπόκριση και σε σένα. Για μένα, μας λέει ο Σπύρος, η Κέρκυρα έχει μείνει στην καρδιά μου. Τα καντούνια της παλιάς πόλης, οι βόλτες στολιστών ήταν εκείνες που δεν ξεχνιούνται. Ανυπομονώ όμως να γνωρίσω και τους Παξούς που δεν είχα την τύχη να πάω, καθώς όσοι έχουν πάει μου λένε ότι είναι ένας μικρός επίγειος παράδεισος. Περνάμε στην Μαρία, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να ταξιδέψω στα Επτάνησα, αλλά ονειρεύομαι την Ζάκυνθο. Θέλω να δω από κοντά το ναυάγιο, να κολυμπήσω στα γαλαζοπράσινα νερά και να ζήσω έστω για λίγες μέρες αυτή την ιωνική μαγεία που περιγράφεται απόψε. Και τα Επτάνησα τα αγαπώ γιατί έχουν πάρα πολύ πράσινο. Μέχρι τότε ταξιδεύω μαζί σας μέσα από τον Πολερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 9 με τη Λίνα Τιμπέτκου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύς είναι ο φόρος του αίματος στην άσφαλτο τις τελευταίες ώρες. Αρχικά στη Χαλκιδική, μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε γύρω στις 6:20 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε σφοδρά με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστικό εξοπλισμό για να ανασύρουν από τα συντρίμια τους άτυχους επιβάτες, καθώς και τον σοβαρά τραυματισμένο πατέρα με το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί, ωστόσο αυτή την ώρα αποκαθίσταται σταδιακά. Την ίδια ώρα και στη Λέσβο, δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόριας, όταν το αυτοκίνητό τους προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στο ίδιο ακριβώς επικίνδυνο σημείο όπου πριν από ένα μήνα είχαν σκοτωθεί δύο ακόμη νέοι άνθρωποι. Σε ύφεση βρίσκονται οι μεγάλες πυρκαγιές που απειλήσαν τη Θεσσαλονίκη, καθώς οριοθετήθηκαν τα μέτωπα σε Σουρωτή και Νεοχορούδα. Στη Σουρωτή, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση και ξερά χόρτα έχει οριοθετηθεί, ενώ στο σημείο σκληρή μάχη έδωσαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 7 εναέρια μέσα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά στη Νεοχορούδα, εκεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αποτελούμενες από 31 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και 5 αεροσκάφη, κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο. Αυτή την ώρα η προσοχή των αρχών στρέφεται στο τρίτο μέτωπο του νομού, στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα, όπου 21 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης. Την ταυτοποίηση του αποστολέα ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζήτησε η ανακρίτρια από τις αρμόδιες αρχές. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ενώ η εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός email δήλωσε διαθέσιμη να συνδράμει στην έρευνα. Με αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αμέσως μετά την επίσημη επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Χανίων κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο για μικρότητα και αναξιοπρέπεια, επειδή εξέφρασε αντιρρήσεις για την επιστροφή του. Είχε προηγηθεί σήμερα το απόγευμα η επίσημη επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποιώντας και τυπικά την επανένταξη του κυρίου Πολάκη. Σημειώνεται ότι το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με υποψηφίους τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα με αφορμή τους θανάσιμους πυροβολισμούς αστυνομικών σε βάρος του 20χρονου στο Άργος και τον θάνατο 54χρονου εργαζόμενου μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Οι διαδηλωτές από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου ζητούν την τιμωρία των υπευθύνων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθούν και φέτος οι αγρότες σύμφωνα με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Όπως ανακοίνωσαν στις 5 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στον Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων δίκαιες αποζημιώσεις, στήριξη του εισοδήματος και μέτρα για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναβάλει για τις 23 Ιουλίου την απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, λόγω έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Εξαιτίας αυτής της αναβολής, οι 27 παρέτειναν μέχρι την ίδια ημερομηνία το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 44 δολάρια το βαρέλι, το οποίο έλυγε σήμερα. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το Κίεβο που βρίσκεται, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η νέα δέσμη μέτρων τελικά θα εγκριθεί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη η εκπομπή Μπολερό. Μαζί μέχρι και τις 12 πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με την Ιθάκη. Ένα μικρό νησί σε μέγεθος, αλλά τεράστιο σε συμβολισμό. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη Ιθάκη, δεν σκεφτόμαστε μόνο έναν τόπο, σκεφτόμαστε τον προορισμό κάθε ανθρώπου, το τέλος ή ίσως την αρχή κάθε μεγάλου ταξιδιού. Η Ιθάκη δεν σε κερδίζει με θόρυβο, σε κατακτά με την ηρεμία της, με τους μικρούς κολπίσκους, με τα διάφανα νερά, τα πετρόχτιστα σπίτια στο Βαθύ, τα γραφικά λιμανάκια στο Κιόνι και τις διαδρομές που μας σχοβολούν Πεύκο και Θυμάρι. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να κυλά λίγο πιο αργά. Κάθε βήμα γίνεται αφορμή να κοιτάξεις γύρω σου, να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να θυμηθείς πως η ομορφιά βρίσκεται συχνά στα πιο απλά πράγματα. Και αν ο Οδυσσέας μας δίδαξε κάτι μέσα από την Ιθάκη του, είναι πως η αξία δεν βρίσκεται μόνο στον προορισμό, αλλά σε όλα όσα ανακαλύπτουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί κάθε ταξίδι μας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αλλάζει λίγο, μας οριμάζει και μας χαρίζει ιστορίες που κουβαλάμε για πάντα. Η Ιθάκη δεν είναι απλώς ένα νησί του Ιωνίου. Είναι μια υπενθύμηση ότι όλοι έχουμε τη δική μας Ιθάκη. Ένα όνειρο, έναν άνθρωπο, έναν τόπο ή μια στιγμή που μας περιμένει. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο ταξίδι από όλα.

καλησπέρισουμε στην παρέα μας τον Άκη από την Φιλίππου και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Η Ιθάκη είναι το μοναδικό μέρος που με έκανε να αφήσω το κινητό στην άκρη. Καθόμουν στο λιμάνι και απλώς κοιτούσα τη θάλασσα. Και κατάλαβα ότι οι πιο όμορφες διακοπές δεν είναι αυτές που γεμίζουν φωτογραφίες, αλλά αυτές που γεμίζουν την ψυχή. Ωραία, μας τα λες και απόψε, Αριστές.

Έχεις έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Και πάμε στην Τάνια. Είχα επισκεφθεί την Ιθάκη πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η ησυχία της. Μια ησυχία που δεν σε κάνει να νιώθεις μόνος, αλλά γαλήνιος. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν φωνάζουν για να σε κερδίσουν, σε κάνουν να θέλεις να επιστρέψεις. Καλή ακρόαση σε όλους. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, εγώ δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Από τα νησιά του Ιωνίου έχω πάει Κέρκυρα, έχω πάει Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, αυτά τα τρία. Και νομίζω ότι ναι, πρέπει κάποια στιγμή να το βάλω μέσα στο πρόγραμμα και να, με όλα αυτά που μου γράφατε και όλα αυτά έτσι που έψαξα και διαμόρφωσα το κειμενάκι μας για την Ιθάκη, να αξιωθώ κάποια στιγμή και να πάω και σε αυτό το όμορφο και γαλήνιο, όπως το χαρακτηρίσατε κάποια από εσάς, νησί.

0: δροσερές μόντες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
7: Πέρασαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή και αμέσως μετά, κοιτώντας το χρόνο, θα μοιραστώ μαζί σας τις λέξεις του απόψινού αέρα και όπως φαίνεται θα συνεχίσει το ταξίδι μας στα Επτάνησα αύριο, που θα μιλήσουμε για την Λευκάδα, τους Παξούς και Αντίπαροι, όχι, Αντίπαξοι. Παξί και... ναι, μισό λεπτάκι. Παξί και Αντίπαξη. Και την Λευκάδα, λοιπόν. Νομίζω είναι ωραίο το ταξίδι μας στα Επτάνησα και όπως βλέπω έτσι και από τα μηνύματά σας, γιατί όχι, όλο τον Ιούλιο να ταξιδεύουμε κάθε μέρα και από ένα νησάκι. Για εμάς, λοιπόν, που είμαστε καθημερινά εδώ, για εσάς που δεν έχετε φύγει ακόμα από την πόλη και πιθανόν και να μην φύγετε, θα ταξιδεύουμε μαζί 8 με 10 σε ένα νησί και θα γνωρίζουμε έτσι τις ιδιαιτερότητες του και τις ομορφιές του κάθε νησιού.

Λοιπόν, κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά βλέπω περνάει η ώρα και μου έρχονται και κάποια ραβασάκια για τραγούδια και δεν χαλάω χατήρια όπως το ξέρετε. Απ' την άλλη ήρθανε και τρία υπέροχα μηνύματα, λέτε και ήσασταν συνεννοημένοι. Θα περάσω στην Εμιλία, μηνύματα που γράψανε στην καρδιά του Μπολερό, όπου μας λέει το εξής: υπάρχουν εκπομπές που τις ακούς και υπάρχουν εκπομπές που τις περιμένεις. Το Μπολερό ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Κάθε βράδυ είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο με μουσική, σκέψη και ταξίδια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Αριστέ, για την παρέα που μας κρατάς όλο το καλοκαίρι. Αλλά θα θέλαμε το Μπολερό να ξαναπάει κάποια στιγμή στο 10-12. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει αγαπημένη μας από Σεπτέμβρη και έπειτα. Αλλά είναι τώρα αυτή η ώρα που βλέπω ότι ανταμώνουμε. Γιατί έχετε γυρίσει από τις παραλίες, κάνετε το μπάνιο σας, τέλος πάντων ετοιμάζεστε ή από τη δουλειά, και εμείς που τελειώνουμε στις 10, εσείς έχετε απελευθερωθεί. Να πάτε λοιπόν να επιλέξετε ένα από τα όμορφα μαγαζιά στην παραλία μας, στα σοκάκια μας, στην πόλη μας, όπου εσείς θέλετε, έτσι κάπου δροσερά, και να απολαύσετε το ποτό σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τις λέξεις του απόψινού αέρα.

Μέσα από κάποια σημερινά μηνύματα και όπως θα διαβάσω τώρα του Λουκά και σας ευχαριστώ πολύ, αντιλαμβάνομαι και εγώ πώς εσείς βλέπετε το μπολερό και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε έτσι, να ανοίγουμε κι άλλο τα φτερά μας, γιατί ο ουρανός είναι απέραντος. Το μπολερό μας λέει λοιπόν δεν είναι απλώς μια ραδιοφωνική εκπομπή, είναι δύο ώρες που χαμηλώνουν οι ρυθμοί της μέρας με τις μουσικές, τις ιστορίες και τον τρόπο που μας μιλάς, μας θυμίζεις ότι αξίζει να αφιερώνουμε χρόνο στα όμορφα. Συνέχισε έτσι γιατί μας έχεις γίνει απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ, έχω κοκκινήσει. Να σου πω κάτι, Λουκά, νομίζω με τέτοια μηνύματα γιατί να βάζω ρούς. Και τώρα καλοκαίρι θα βάζω την αντιλιακή μου, την κρέμα μου λοιπόν, και θα έρχομαι γιατί με κάνετε και κοκκινίζω. Και τώρα λοιπόν θα βγω από το στούντιο λίγο gloss, έτσι δεν είναι, Θεσσαλονίκια δεν είμαι έτσι λοιπόν. Αλλά τα μάγουλα έχετε καταφέρει να τα κοκκινήσετε, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα χρειαστεί να ξαναφορέσω ρούς. Πάμε σε ένα τραγούδι με νόημα, όλα τα τραγούδια έχουν νόημα, αυτό ίσως περνάει το δικό του όμορφο νόημα για απόψε. Και επιστρέφουμε καθώς βλέποντας την ώρα, ούτε τις λέξεις του αέρα προλάβα να πω, να τις πω τώρα, όχι πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, θα προλάβω να τις πω και τις σκέψεις απόψινης βραδιάς και στις 10, Λίνα Πέτκου, τελευταίο δελτίο ειδήσεων για απόψε, ζωντανά εδώ στον FM 100.

Λοιπόν, και αυτό ήταν το πρώτο ραβασάκι, έρχεται και δεύτερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και περνάμε αμέσως τώρα στις λέξεις του απόψινού αέρα, όπου κάθε λέξη απόψε, τι άλλο θα μύριζε, αλάτι, θαλασσινό αλάτι. Κάθε μία είναι μια μικρή βαλίτσα γεμάτη εικόνες, ανθρώπους και αναμνήσεις. Ιόνιο, θαλασσινή άβρα. Καντούνι, ορίζοντας, επιστροφή, καλοκαίρι, ταξίδι, γαλήνη, νησί, φως. Όλα στο φως. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι, παραγγελιά λοιπόν. Και αμέσως μετά θα δούμε τους χρόνους, αν θα ακούσουμε ακόμα ένα-δύο. Και φυσικά κάπου εδώ θα έρθει και η ώρα και για την απόψινή αποφώνηση.

Βλέποντας τον χρόνο, να μοιραστώ μαζί σας και τη σκέψη της απόψινής βραδιάς με αυτά που είπαμε χθες, με αυτά που συνεχίσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε και αύριο. Τα νησιά δεν είναι μόνο τόποι πάνω στον χάρτη. Είναι μικρές υπενθυμίσεις ότι η ζωή χρειάζεται στιγμές όπου σταματάμε, κοιτάζουμε τη θάλασσα και θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Και ίσως τελικά κάθε ταξίδι να μας οδηγεί όχι μόνο σε ένα νέο προορισμό, αλλά και σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και περνάω και σε ένα ακόμα μήνυμα από την ζωή, από την Κάτω Τούμπα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάς κάθε βράδυ. Καλό ξημέρωμα, φιλιά. Πολλά πολλά φιλιά, ζωή. Ζωή δουλεύει στο Δημαρχείο και πώς θα την ξεχωρίσετε, φίλες και φίλοι? Πολύ απλά. Όταν κάπου εκεί δείτε κάτι φωτεινό, έτσι έναν ήλιο, θα καταλάβετε ότι είναι η ζωή μας. Λοιπόν, πάντα με το χαμόγελο. Να μας εξυπηρετήσει στο Δήμο. Ζωή, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο τμήμα είσαι του Δήμου. Αν μας ακούς, γράψτε, και αν προλάβω στην αποφώνηση θα το πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο ακόμα να καλησπερίσουμε και τον Στέλιο στην παρέα μας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι μάλλον, θα δούμε. Και αμέσως μετά την αποφώνηση, ναι, μου γράφει τώρα ο Κώστας, λίγο ακόμα, πόσο λίγο ακόμα, νομίζω ότι είναι τόσο όσο, για να συντονιστείτε πάλι όλοι αύριο και να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά στο καλοκαιρινό μας μπολερό, λοιπόν, μέχρι να επανέλθουμε στους ρυθμούς της νέας σεζόν, 8 με 10 κάθε βράδυ, σας ελευθερώνουμε για να πιείτε μετά αμέσως το ποτάκι σας.

Είναι λοιπόν στο τμήμα ανταποδοτικών τελών του Δήμου Θεσσαλονίκης, οπότε εκεί λοιπόν ό,τι πρόβλημα έχετε θα δείτε τη ζωή πάντα με το χαμόγελο, ένας ήλιος λαμπερός. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, αρκεί να τη γνωρίσετε από κοντά, θα καταλάβετε.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για το απόψινό ταξίδι, όσες και όσοι ταξιδέψατε μαζί μου εδώ ζωντανά στον FM 100. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για 2 ώρες ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου.

Και να θυμάστε, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τόπο, μπορούμε πάντα, μα πάντα, να αλλάξουμε διάθεση. Ένα τραγούδι, μια όμορφη σκέψη και λίγη φαντασία αρκούν για να μας πάνε όχι απλά μακριά, πολύ μακριά. Να έχετε μια ήρεμη, όμορφη νύχτα. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στον FM 100 ζωντανά με τον Μπολερό. Σε πολύ λίγο έρχεται η Λίνα Ιπέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10. Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά, να προσέχετε τον εαυτό σας και εκείνους που αγαπάτε. Καλό σας βράδυ, αγαπημένοι μου ακροατές.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Χαλκιδική, σε ανίποτη οικογενειακή τραγωδία, εξελίσσεται το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου άφησε και ο πατέρας της οικογένειας, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους τρεις νεκρούς. Νωρίτερα από τη σύγκρουση του ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας με βιτιοφόρο όχημα, είχαν χάσει ακαριέα τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος. Το νοσοκομείο Χαλκιδικής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του. Η κυκλοφορία στο σημείο, η οποία είχε διακοπεί, αποκαθίσταται σταδιακά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η τρίτη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Οι 21 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα και το πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να δαμάσουν τις φλόγες στη Βαλτόδη έκταση, όπου ένα ελικόπτερο πραγματοποιούσε ρήψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου. Νωρίτερα είχαν οριοθετηθεί πλήρως και τα άλλα δύο μέτωπα στη Σουρωτή, στη Θέρμη και στη Νεοχορούδα, όπου οι δυνάμεις κατάσβεσης παραμένουν στο σημείο. Στη σύλληψη ενός 37χρονου που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Βερτίσκο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας, ο οποίος λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή, απείλησε συγγενικά του πρόσωπα και επιτέθηκε με εγκασμά σε περιπολικά, προκαλώντας φθορές. Μετά από διαπραγματεύσεις περίπου μισής ώρας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να παραδοθεί. Με εισαγγελική εντολή αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για νοσηλεία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους δημάρχους της Χαλκιδικής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ. Σε κοινό τους ψήφισμα, οι δήμαρχοι Αριστοτέλη, Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Κασάνδρας και Σιθωνίας κάνουν λόγο για βήμα υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων που παραβιάζει την αυτοδιοικητική αυτοτέλεια. Προειδοποιούν ότι η απουσία τοπικών συνεργείων εγκυμονεί κινδύνος για τη λειτουργία των γεωτρήσεων, ενώ ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις στα τιμολόγια εις βάρος των πολιτών και των αγροτών. Στην ταυτοποίηση του αποστολέα ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, ζήτησε η ανακρίτρια από τις αρμόδιες αρχές. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ενώ η εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός email δήλωσε διαθέσιμη να συνδράμει στην έρευνα. Το νέο εκπαιδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την παιδεία δημόσιο αγαθό και βασικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για υποχώρηση της δημόσιας επένδυσης και πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, ουσιαστικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάσιμους πυροβολισμούς αστυνομικών σε βάρος 20χρονου στο Άργος και τον θάνατο 54χρονου εργαζομένου μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο στο Ασπρόπυργο. Οι διαδηλωτές από τον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου ζήτησαν την τιμωρία των υπευθύνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναβάλει για τις 23 Ιουλίου την απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας λόγω έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Εξαιτίας της αναβολής αυτής, οι 27 παρέτειναν μέχρι την ίδια ημερομηνία το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 44 δολάρια το βαρέλι, το οποίο έλυγε σήμερα. Η πρόεδρος της Κομισιόν από το Κίεβο που βρίσκεται εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η νέα δέσμη μέτρων τελικά θα εγκριθεί. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Ζεστός καιρός αναμένεται την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται τοπική όμβρη στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

συνεχιστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου